0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: Ευχαριστούμε.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούγεται η φωνή σου.
2: Ναι.
1: Στο Δήμο Θέρμης.
2: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
1: Ιδέες
2: που γίνονται πράξη.
1: Μιλάς.
2: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
1: Όχι αύριο.
3: Τώρα.
2: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
1: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
3: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
1: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
2: Μπες στο youthermi.gr.
1: Συμβούλιο Νέων.
2: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
3: Δήμος Θέρμης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. ΕΡΤ3.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
7: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται.
6: Αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Εσείς

0: Τώρα ένα τέτοιο τραγούδι μόνο ο Μπάμπης θα μπορούσε να το χόρεψε στα ποντιακά και όμως το έκανε.
1: Ναι. Φίλε, κοίταξε, είναι πολύ αισθαντικό νομίζω.
0: Cool, καλοκαιρινό.
1: Εγώ θα το, αυτό θα το άκουγα περισσότερο από γευματινό με τη συνοδεία ενός περιποιημένου ποτού. Μπράβο, για απεριτίφ.
0: Στην ώρα του ηλιοβασιλέματος.
1: Μπράβο, ρε φίλε.
0: Αλλά και για πρωινό είναι έτσι χαλαρά, καθώς σηκώνεται ο ήλιος.
1: Και ξέρεις που θα το προτιμούσα, σε ένα μπαρ που να έχει θέα και την καλδέρα στη Σαντορίνη.
0: Μπάμπη, ήδη σε βλέπω να φτιάχνεσαι για καλοκαίρι.
1: Προσπαθώ να φτιάχνω, βλέπεις
0: με το που κάνω κιλά. Κάνεις φέτες.
1: Σοφία δεν είπε τίποτα, δεν ξέρω πώς με βλέπεις. Δεν με βλέπεις, είσαι κουρασμένη.
0: Είναι σε πρόγραμμα on diet ο κύριος εδώ δίπλα μου.
1: Το οποίο τρέχει.
0: Και με το που μπαίνει, με το που μπαίνει σήμερα και στο στούντιο, μου λέει για τις αναζητήσεις του στα ξενοδοχεία, στα καταλήμματα.
1: Εκεί να δεις δίαιτα που θα πέσει.
0: Μου ρωτάει,
1: εκεί να δεις δίαιτα.
0: Μου ρωτάει τις γνώμες, ημερομηνίες, αυτά. Δεν ξέρω τώρα μήπως έρθει καμία λέλαπα Τραμπ, Ερντογάν και μας... πάρει, μας συμπαρασύρει.
1: Πριν φτάσουμε στην πιο κακή εκδοχή, ας πάμε σε αυτήν που ισχύει μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω, φίλες και φίλοι, πόσοι από εσάς μπήκατε στην διαδικασία να επιχειρήσετε να τσεκάρετε τιμές από δωμάτια ξενοδοχείων.
0: Στα έλεγα εγώ, δεν ψάχνεις Αύγουστο, στα έλεγα εγώ.
1: Μα το θέμα είναι ότι ακόμα και στα νησιά εκείνα υποτίθεται, όχι τα κοσμικά.
0: Στη Μακρόνησο, ας πούμε.
1: Όχι, εκεί παζάμα. Εκεί παζάμα. Αλλά ας πούμε, στη Λίμνο θα σου πω εγώ, που τον τελευταίο καιρό λένε κάποιοι ότι έχουν πάει και είναι τέλεια και είναι υπέροχα και τα λοιπά. Βρες εσύ με δύο παιδιά ένα τετράκλινο σε τιμή που να μπορείς να περάσεις στη Λίμνο περισσότερες από τρεις ημέρες.
0: Για οικογένεια εντωμεταξύ, ναι, όπως η δική σου, είναι το τέλειον η Λίμνος. Η Λίμνος όμως, και κάτι που τη σώζει, είναι το εξής: ότι δεν έχει πήξει σε καταλήμματα. Αλλά από την άλλη, είναι δύσκολο, ειδικά εκείνη την εποχή, να βρεις και να βρεις φτηνό καταλήμμα.
1: Μπράβο, ακόμα και εκεί. Δηλαδή, λες ότι ρε παιδάκι μου, πάνε φίλοι, λένε τι ωραία, είναι εναλλακτικό, είναι έτσι, δεν είναι η τρέλα των υπολείπων. Λες θα είναι καμιά πιο φυσιολογική τιμή. Παιδιά, δεν υπάρχει φυσιολογική τιμή. Από τη Μάνη μέχρι τη Λίμνο και από την Κέρκυρα μέχρι το Διδημότυχο. Δηλαδή πέφτει, μιλάμε λεπίδι.
0: Παίρνεις
1: να ρωτήσεις και κλείνεις χωρίς να απαντήσεις. Δηλαδή πριν ολοκληρώσει ο άλλος τι περιέχει τιμή.
0: Πώς το είπες τώρα, στη Μάνη.
1: Ναι, από τη
0: Μάνη. Στην Κρήτη και στη Μάνη. Μας στείλανε φιρμάνη, έλεγε το τραγούδι. Πώς θα μας τα πάρουν, Μάνη, Μάνη.
1: Θα μας τα σκίσουνε. Δύσκολα τα πράγματα, παιδιά, δύσκολα. Πάρε να τσεκάρεις τώρα που ξεκινήσαμε καλοκαιρινά, ρε Νίκο. Πάρε να τσεκάρεις πόσο στοιχίζει το να ταξιδέψεις σε νησί, βάζοντας μέσα και το αυτοκίνητό σου για να πας απέναντι και μετά να μπορέσεις να το ξαναφέρεις πίσω.
0: Τα ξέρω,
1: μην το εγκαταλείψεις εκεί για να το πάρεις με το επίδομα το τάδε.
0: Δύσκολη καιρή για πρίγκιπες, Μπάμπη μου, και πώς να χωρέσουν και τα τζιπ τα εξάμετρα και πώς να...
1: Και άμα έχεις και σκάφος από πίσω.
0: Και πώς, ναι, κοτσαδόρο. Ναι. Και πώς να αντέξεις και το κόστος μιας ενοικίασης μιας βίλας καθημερινά, πούμε,
1: με πισίνα έτσι όπως τη θέλουμε εμείς και έτσι όπως έχουμε κακομάθει, Νίκο.
0: Πώς να τα αντέξεις όλα αυτά. Καλημέρα, Αποστόλη Περήφανε. Δεν ξέρω γιατί μου κόλλησε από χθες, επειδή κάτι μας είχε στείλει και είμαι σίγουρος ότι θα μας ακούει ο Αποστόλης. Όπως είμαι σίγουρος ότι μας ακούει ο Θείος Στάσος, ο οποίος μου έστειλε ένα ποίημα πρωί-πρωί. Καλημέρα σας, όπως κάθε μέρα έτοιμος για την εκπομπή της απόλαυσης, της ανανέωσης και της ενημέρωσης. Πάλι καλά που έβαλες αυτό εδώ, Θεία, το της ενημέρωσης, γιατί με της απόλαυσης και της ανανέωσης περισσότερο για σπάθα φαινόμασταν παρά για ραδιοφωνική εκπομπή.
1: Φαντάσου.

0: Α, το σύννεφα.
1: Α, νόμισα ουρανός. Γενικά δεν βλέπουμε.
0: Α, όχι.
1: Σαν, νόμισα
0: να το βλέπουμε. Ακόμα και να το βλέπαμε σήμερα με τη συννεφιά που έχει, δεν το βλέπουμε. Αργύρης Δούβλατζης.
1: Για να ακούσω.
0: Νομίζω ότι από εμένα, αν ήμουν ο Δούβλατζης, θα έλεγα ο Αργύρης, θα έλεγα από μένα είναι όχι. Πλάκα λέει, μας κάνετε πρωί-πρωί με τα χαλαρωτικά τραγούδια. Βάλτε έναν Αργυρό να ανέβουν οι παλμοί. Σας ακούω πρωινή μου παρέ και σας χαίρομαι.
1: Μπράβο, μπράβο. Έτσι, Αργύρη μου, έτσι.
0: Αλλά και πάλι ο φίλος ο Πέτρος ήταν αυτός που άνοιξε τον χορό των μηνυμάτων. Από τις 5:53 το μήνυμά του έφτασε εδώ στο...
1: Δεν κρατιόταν ασυγκράτητος.
0: Και σήμερα παρόν στην πρωινή ραδιοφωνική αναφορά του 102 FM.
1: Μπράβο παιδί μου, μπράβο
0: σαν
1: ναι.
0: Σαν να πέρασε γρήγορα και αυτή η εβδομάδα. Καλή συνέχεια, εύχομαι και πολλές καλημέρες σε όλους τους φίλους ακροατές.
1: Εμένα Πέτρο μου, όταν σηκώνω με αυτά τα βασανιστικά ξυπνήματα, ναι, δεν, ναι. Δεν μου φαίνεται καθόλου να πέρασε γρήγορα.
0: Έλα, και θέλω να παραδεχθείς ποια είναι η πρώτη σκέψη που κάνεις όταν σηκώνεσαι το πρωί.
1: Πια, να είχα λίγο ύπνο ακόμα. Ή πότε έρχεται Παρασκευή.
0: Μπράβο ρε φίλε, γιατί αυτό είναι δηλαδή. Σηκώνομαι και εγώ και το ομολογώ. Με δυσκολία χτυπάει το ξυπνητήρι. Έχω 4 κουδουνίσματα. Στο πρώτο σηκώνομαι γιατί ξέρω ότι μετά θα τα καταφέρω.
1: Δεν μου λες για κάποια
0: και μόλις, να ολοκληρώσω Νίκο. Και μόλις κάθομαι από το κρεβάτι, δηλαδή ανασηκώνομαι και κάθομαι, η πρώτη σκέψη είναι τι μέρα είναι. Πού φτάσαμε, είναι Τετάρτη, είναι Πέμπτη, πότε είναι η Παρασκευή που λες.
1: Για κάποια δέκατα δευτερολέπτου, δεν, όταν χτυπάει το ξυπνητήρι, πρώτη σκέψη, έτσι σχεδόν υποσυνείδητη, δεν είναι μήπως, δεν είναι το ξυπνητήρι, μήπως είναι κάτι άλλο.
0: Δεν προλαβαίνω να σκεφτώ, Νίκο.
1: Εγώ νομίζω ότι έψαξα στα βάθη της ψυχής μου τώρα και κάπως έτσι, κάπως έτσι το αντιλήφθηκα ότι δεν μπορεί να είναι αλήθεια, κάτι άλλο.
0: Τι φαντάζεσαι,
1: το όνειρό μου το βλέπω.
0: Μήπως είναι το κουδούνισμα από ένα μπάρμαν που μόλις έχει τελειώσει το κοκτέιλ σου για να σου το φέρει στις μπαχάμες στο σερβιτόρο.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση ότι κάτι άλλο είναι αυτό που ακούω και δεν είναι το ξυπνητήρι. Κάτι άλλο.
0: Όχι, και μετά είναι εκείνη η ψύχρα της απόλυτης σιωπής που ακολουθεί όταν οι άλλοι γύρω σου κοιμούνται και εσύ σηκώνεσαι σαν τον κακομύρη μόνος.
1: Σαν τον κλέφτη.
0: Μόνος και έρημος με τα αργά εκείνα βήματα να βρεις τον μπάνιο για να πας να ρίξεις λίγο νερό. Θα γράψω παιδιά.
1: Πώς το λέει
0: γράψω.
1: Το τραγούδι. Αργά, αργά, βαριά, βαριά. Σε παίρνει από το σκοτάδι.
0: Σ' ακούω στο

0: βράδυ.
1: Μπες Αργύρι, μπες.
2: Καλά το πάμε, για πάντα καλά το πάμε. Για πάντα καλά το πάμε. Έλα, φέρτε και τον μπαγλαμαδάκι, ρε παιδιά, να μας κάνετε παρέα. Παρακαλείτε, όποιος διαθέτει μπαγλαμάν για τους μπαγλαμάδες να σηκώσει το χέρι του. Όχι, δια της ανατάσεως
1: να παραδοθεί. Να παραδοθεί με τον τρόπο που το λες. Πρέπει να παραδοθεί ο τύπος. Δεν είναι να έρθει από μόνος του. Να, έλα, έλα. Αυτά που λέγαμε χθες.
2: Τα θηριάκια.
1: Ναι, ρε παιδάκι.
2: Οι άνθρωποι θηρία.
1: Οι άνθρωποι βλαμμένοι. Τελείως όμως.
2: Α, μπαμπή, μπαμπή, σε παρακαλώ. Σε ανακαλώ στην πολιτική ορθότητα.
1: Ποια απολογία. Δηλαδή, άλλοι νομίζουν ότι είναι αλεπούδες και άλλοι νομίζουν ότι είναι γάτες και σκύλοι.
2: Μα και τι θα γίνεις, δηλαδή, Μπεν Κβίρ θα γίνεις. Μπεν Κβίρ θα γίνεις. Να τους μαζόξεις.
1: Αυτά, Νίκο, μακριά από μένα.
2: Να τους ρίξεις και μαστίγιο. Όχι, μιλάμε, αναφερόμαστε στον Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας, ο οποίος.
1: Του Ισραήλ.
2: Σαν να είδε τους φλωτήλες, έτσι σαν να τους είδε Θύριανς. Σαν να τους είδε για Θύριανς.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Και αποφάσισε να τους βάλει καπίστρι. Τέλος πάντων, αυτά είναι λίγο κωμικο-τραγικές καταστάσεις. Θα αναφερθούμε βέβαια και αργότερα, αλλά μην σας περιλάβουμε από την αρχή. Προς το παρόν, λίγο το χαλαρά παρόν, πραγματάκια.
1: Και όχι μόνο χαλαρά, αλλά τι ξέχασαμε να πούμε.
2: Το 3-0 της Άστον Βίλα.
1: Όχι, ρε φίλε. Τα χρόνια πολλά.
2: Α, και έχω βγάλει τόσα τραγούδια.
1: Έλα, ρε φίλε, Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα.
2: Κωνσταντί, καπετάνιε, ντερτιλί. Για άλλον έχει.
1: Ναι, ναι. Κάνει, το έχουμε... Αυτό δεν θα το παίξουμε ακόμη, Αργύρι. Να ξέρετε, θα το παίξουμε τώρα. Αργότερα. Χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους και στις Ελενίτσες που ζουν γύρω μας και ομορφαίνουν τις ζωές
2: ανά
1: μας.
2: Ανά τον κόσμο. Έτσι που νόμισε που έλεγες που ζουν, λέω, θα μας πει από την Αυστραλία μέχρι την Αμέρικα.
1: Φυσικά.
2: Γιατί είναι πολύ διαδεδομένο όνομα. Βέβαια θα σου πω κάτι. Πλέον αυτά τα ονόματα, τα παραδοσιακά ελληνικά, αν και το Κωνσταντίνος έτσι έχει και ρωμαϊκή
1: φυσικά
2: καταγωγή. Το Ελένη όχι. Κωνσταντίνου και

0: Έλα, έλα, ρε φίλε. Δεν υπάρχει όδο. Δηλαδή, λέει και ο Αργυρός γιορτάζει. Που μας ψήνει να παίξει ο Αργυρό. Είσαι.
1: Από εδώ το πας, από εκεί το πας. Η αλήθεια είναι.
0: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει δίκιο.
1: Κοίταξε, κοίταξε. Μέχρι η Peggy Zin αυτά είναι το ρεπερτόριο. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω τραγούδια από ρεπερτόριο. Πρότεινε και κάτι. Και αν υπάρχει εδώ πέρα.
0: Εδώ υπάρχει, ρε φίλε, κάπου, τα παίζουμε.
1: Αν υπάρχει κάπου εδώ στο αρχείο, κατά τις 10-11 θα το παίξουμε. Έτσι όταν θα είναι μεσημέρι για μας.
0: Κατά τις 10-11. Καλό μας γύρισμα μας έκανε και ο Αργυρός γιορτάζει. Είσαι φωτιά, είσαι Αργύρι.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά εδώ στους δικούς μας. Εκείνο που πήγα να πω είναι ότι σήμερα στα παιδιά, επειδή ξέρω από παιδιά, παιδικές τάξεις, ναι, κλπ.
0: Γιατί να ξέρετε ότι ο Νίκος συχνάζει σε βαφτίσεις. Δηλαδή όταν δεν έχει κάτι, πετάγεται εκεί στο Κυρίλου και Μεθοδίου και παίρνει μάτι τις βαφτίσεις των άλλων, να ακούσει
1: γιατί
0: το όνομα.
1: Έχει γλυκάκια και τέτοια. Λοιπόν, όχι, δεν ξέρω κι εσύ αν το έχεις δει από τις τάξεις των παιδιών. Πλέον τα ονόματα, η ονοματολογία και η ονοματοδοσία στα νέα παιδιά, στα μικρά παιδιά, δεν είναι αυτοί που ξέραμε. Που είχαμε στην τάξη Μπάμπη, Παντελή, Κωστάκη, Ελενίτσα, Χριστινάκη, Μαρία, Δέσποινα. Δεν έχει τέτοια ονόματα. Έχει πιο μοδάτα ονόματα στα παιδιά. Ας το πούμε γενικότερα στη γενιά κάτω των 20.
0: Ναι.
1: Πώς, ας πούμε, θα σου πω κάτι. Θα σου πω ένα χαρακτηριστικό.
0: Μπορείς,
1: το έχω ζήσει και στην τάξη της μικρής της κόρης.
0: Πες λοιπόν, το, βρε, πες το,
1: ναι. Να μην έχει στην τάξη, σε όλο το τμήμα, μία Μαρία, μία Χριστίνα, μία Ελένη,
0: ναι,
1: μία Κατερίνα.
0: Και τι να έχει.
1: Και να έχει τρεις νεφέλες.
0: Ναι, αυτό ισχύει. Ισχύει.
1: Το ξέρω τι καρά ισχύει.
0: Το άλλο όμως, Νίκο, που ισχύει ακόμα περισσότερο.
1: Να έχει, ξέρω εγώ, Γουαδελούπη.
0: Ακόμα και από αυτό, δηλαδή αυτό το μεταμοντέρνο, να βρούμε ένα όνομα που να ξεχωρίζει για το παιδί, αυτό που έχει γίνει σχεδόν παράδοση είναι, για να μην μαλώσουμε για τις συμπεθέρες, για τις
1: που βάζουμε τρία ονόματα μαζί.
0: Που παντρεύουμε τα ονόματα.
1: Τρία ονόματα.
0: Μαρία Ελένη θα γίνει Μαριαλένα.
1: Μπορεί και παραπάνω. Και τρία ονόματα.
0: Και το Μαρία Ελένη ταιριάζει κιόλα και γίνεται ένα έβυχο Μαριαλένα. Έχει και κάτι άλλες προσμίξεις εκεί που δεν στέκουν, ναι, ρε παιδί μου.
1: Επίσης υπάρχει, επίσης τα ξέρω τώρα από μέσα, από το σύστημα, υπάρχει η εντολή.
0: Δηλαδή
1: του...
0: Μαρία Κίτσα, Μαρκίτσα σου.
1: Όχι, Μαρκίζα. Λοιπόν. Υπάρχει εντολή γονέων ότι δεν θα το αποκαλείς κυρία δασκάλα, κυρία βρεφονιπιοκό, με ξέρω εγώ, δεν θα το αποκαλείς με χαϊδευτικό, έτσι, δηλαδή δεν θα το λες Κωστάκι,
0: ναι,
1: θα έχει ένα όνομα αυτοκρατορικό, ας πούμε κάποιοι έχουν
0: το Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνος
1: Μάξιμος.
0: Μπράβο.
1: Και κάθε φορά εσύ 35 φορές την ημέρα μέσα στην τάξη, ξέρω εγώ για το Κωνσταντίνε Μάξιμε
0: Ιουλιανέ,
1: Τιβέρι, ξέρω εγώ, θα τα βάλεις όλα.
0: Αλλά να σου πω κάτι, ναι, όμως, αφού έτσι το βάψαν, να το φωνάσει τώρα Κότσο ή να το πιάνει Κότσο ή θα σκάλα.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Και όμως πειράζει.
1: Προκειμένου να είναι κάθε κλίση στο παιδί να είναι διάγγελμα ολόκληρο.
0: Εντάξει, γι' αυτό το επέλεξαν προφανώς, για να είναι ξεχωριστό. Εγώ θα σου πω ότι εμένα με ενοχλούσε στο σχολείο, επειδή μπάμπης,
1: Λάμπης,
0: με φώναζαν Χαράλαμπο. Χαράλαμπε, πες μας το μάθημα. Χαράλαμπε, πες
1: μας. Εντάξει.
0: Πες τον Μπαμπίνο, κύριε.
1: Μου η δάσκαλη ήταν της καθαρεβούσης. Εντάξει, γι' αυτό.
0: Και μάλιστα είχα και μία δασκάλα στην Πέμπτη που έλεγε Χαραλάμπους. Πες εσύ, παιδί μου, Χαραλάμπους με φώναζε. Δεν ξέρω αν ήταν κυπριακής καταγωγής.
1: Του Χαραλάμπους. Ναι. Στη γενική στο έλεγε. Ναι, ναι. Λοιπόν, μάλιστα. Ωραία. Αφού μιλάμε για ονόματα και αφού έχω ξεχωρίσει κάποια τραγουδάκια, πάμε να ξεκινήσουμε με έναν ωραίο ταξιδιάρικο θαλασσογραφία. Μάνο Λοΐζο, όπου λέει μέσα, ναι, και «Μα τον Άγιο Κωνσταντίνο». Είναι, ξέρεις, δεν έχει και πολλά τραγούδια.
0: Ναι.
1: Και ένα άλλο θρακιώτικο παραδοσιακό ξεχώρισα. Πάμε να ξεκινήσουμε με το Μάνο Λοΐζο, με τη δική
0: πάμε,
1: του τη φωνή.
0: Πάμε, αν και θα κάναμε την ανατροπή, να ξεκινούσαμε με το θρακιώτικο να τρελώ, όταν τελείωσε ο Αργύρης.
1: Θα το πάμε και το θρακιώτικο, να έχει υπομονή. Μόνο αργυρώτικο δεν θα πάμε, λοιπόν. Έχουμε και για Ελενίτσες εδώ πέρα. Πάμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι που μοσχοβολάει θάλασσα.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι, ναι, τώρα θα βγουν
0: τα
1: στρίδια και η αχινή θα βγουν.
0: Πρόσεχε,
1: μην πατήσει τον αχινό. Μην σε τσιμπήσει η μέδουσα. Πάμε, Σοφία.

0: Ύμνος, ύμνος. Εκεί στου μακελιού την άψη δαγκώνω τα σκηνιά ταλινό.
1: Καλά και εσύ άσε
0: φάει κάτι άλλο. Τον Άγιο Κωνσταντίνο όλους τους ρίχνω μες στη χάψη. Ρε εσύ, λόγια που μόνο η πένα του Λευτέρη Παπαδόπουλου έτσι και δύο-τριών άλλων μπορούσαν να γράψουν τέτοια άλλα.
1: Μην το συζητάς, γιατί και η μουσική, η ερμηνεία. Εγώ τρελαίνομαι και με την ερμηνεία.
0: Φευγάτη, και εμένα μου αρέσουν οι ερμηνείες του Λοΐζου.
1: Και όχι μόνο, εμένα μου αρέσουν των συνθετών εκείνων οι οποίοι επιχειρούν να ερμηνεύσουν τα κομμάτια τους.
0: Ναι, και ειδικά του Λοΐζου, αν πιάσεις, νομίζω είχε βγει κάποια στιγμή και ένα CD με ανέκδοτες ηχογραφήσεις, κάποια που δεν κυκλοφόρησαν και ποτέ, που ήταν δοκιμαστικές. Θα σου βάλω μετά μία, θα τρελαθείς κάποια τραγούδια από τη φωνή του Λοΐζου.
1: Ναι, έχω ακούσει,
0: Λοΐζου,
1: έχω ακούσει, σου λέω, εγώ επιδιώκω και ψάχνω και τους ακούω. Και τον Λοΐζο και τον Μικρούτσικο.
0: Ναι, εντάξει, και ο Μικρούτσικος, ο Θάνος ο Μικρούτσικος έλεγε πολύ συχνά τα τραγούδια του.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ. Τέλειο ήταν. Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά στους Κωνσταντίνους, στους Κωστάκηδες, στους Δίνους, στις Ελενίτσες,
0: στις
1: Δίνες που σήμερα γιορτάζεται την ημέρα σας.
0: Στη Λέγκο.
1: Και γιορτάζει εδώ και η εκκλησία μας, έτσι.
0: Κωνσταντίνου
1: εδώ.
0: Και Ελένη, του Τρίτου Σώματος.
1: Μπράβο,
0: σωστά.
1: Μπράβο.
0: Και να δώσουμε τις ευχές μας. Βέβαια, πιθανώς οι περισσότεροι να μην μας ακούν τόσο νωρίς, αλλά εμείς θα τις πούμε. Κωνσταντίνος Σταθάκης, Κωνσταντίνος Χριστιανός, Κωνσταντίνος Γουλής.
1: Χρόνια σας πολλά.
0: Ελένη Κουρτίδου, Ελένη Ιατρού.
1: Χρόνια πολλά επίσης.
0: Και
1: εγώ είμαι η Κλακαδόρη, αυτός διαβάζει τη λίστα.
0: Αν ξεχνάμε τώρα κάποιον, να μας συγχωρέσει, θα τον θυμηθούμε αργότερα.
1: Κοίταξε, είναι τόσοι πολλοί, γιατί είναι πολλοί. Δηλαδή, για μένα είναι Γιώργηδες Γιάννηδες ή Γιάννηδες Γιώργηδες και μετά είναι Κωνσταντίνοι και Ελένες. Η Έλενα, εντωμεταξύ, είναι τόσο, θεωρώ, από τα πιο όμορφα γυναικεία ονόματα. Το Έλενα ή το Λένα. Ακουλένα.
0: Έλενα Ναθαναήλ.
1: Ίσως και γι' αυτό να έχει αποτυπωθεί.
0: Σου είχε τυπωθεί. Κοίταξε, το Ελ είναι ένα βασικό θέμα της ελληνικής φθογγικής παράδοσης. Έχει να κάνει με το Έλλην, Ελλάς. Έχει να κάνει με το φως, με το φως, από εκεί προέρχεται η ρίζα και, είναι, και γι' αυτό το χρησιμοποίησε πολύ ο Ελίτης και γι' αυτό χρησιμοποίησε και το ψευδόνυμο από το Ελίτης.
1: Ναι, μπορεί. Πάντως το Έλενα, ρε παιδάκι μου, είναι καλοκαίρι αυτό το όνομα, είναι καλοκαίρι. Και θα μου πεις αν δεν ήτανε, θα ξεσηγωνόντουσαν τώρα και οι δικοί μας οι αρχαίοι να πάνε να τρελαθούν,
0: για μία Ελένη.
1: Να φτάσουν μέχρι την Τρία. Και να μείνουν εκεί πόσα χρόνια μακριά από τις οικογένειές τους.
0: Μόνο
1: μια Ελένη θα σε
0: Τώρα να σου πω τώρα, τώρα με σκαλίζεις να παίξουμε, να παίξουμε και το επόμενο τραγούδι που είναι για Ελένη.
1: Ναι.
0: Αλλά θες πρώτα να πας σε κάποια μηνύματα. 20
1: χρόνια με ρωτάς, αυτό το ξέρεις φαντάζομαι.
0: Ναι, για την Ελένη.
1: Λοιπόν, η Ευαγγελία. Καλημέρα, καλημέρα. Νίκο, υποκλίνομαι στις μουσικές είτε επιλογές. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες.
0: Χρόνια πολλά και σε όσους έχεις και εσύ, Ευαγγελιό μας. Φαντάζομαι θα έχεις και εσύ κάποιον φίλο, κάποιο συγγενή.
1: Σταντάκι. Χρόνια
0: εσύ, Μπάμπη, έχεις κάποιον.
1: Πώς δεν έχω. Και ξαδέρφια έχω.
0: Α,
1: και φίλους έχω.
0: Και εμείς έχουμε.
1: Και φίλες έχω. Είναι πολύ φορεμένο το όνομα και το Κωνσταντίνος και το Ελένη. Και συνήθως είναι, δεν ξέρω, παιδάκι, τώρα που πάει το μυαλό μου σε κάποιους που μου είπες, ένας και ένας είναι όλοι αγαπημένοι. Ένας δεν μου την έσπασε κάποτε που να το λέγανε Κωνσταντίνο ή Ελένη.
0: Δεν μου λες, δεν γνωρίζουμε όνομα του 70χρονου οδηγού που έπαθε ανακοπή μέσα στο Ιωταχή στο κέντρο.
1: Αυτό είναι προχθές.
0: Ναι. Απλά μου κάνει εντύπωση και ξέρεις, είναι αυτές οι ιστορίες. Είχα δει και τις προάλλες ένα βίντεο όπου νομίζω ήταν σε έναν αυτοκινητόδρομο μεγάλης ταχύτητας στην Αμερική. Όπου κάποιος άνθρωπος μέσα στο αυτοκίνητο έχασε τις αισθήσεις του και τον είδε από πίσω. Τον είδε από πίσω, ο οποίος είχε ένα μεγάλο σαν αγροτικό.
1: Και τον
0: και πήγε, στάθηκε σαν από μπροστά του φρενάροντας και ήρθε στα μαλακά ο άνθρωπος. Τον γλίτωσε.
1: Το φοβερό ήταν εκεί.
0: Το ρισκάρισε ο άνθρωπος από μπροστά.
1: Το ρισκάρισε. Να κάνεις μια στο αυτοκίνητο. Εμείς τα λέγαμε πω τώρα πού να τρέχουμε ασφαλιστικές, άστονα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ρισκάρισε και τη ζωή του γιατί σε ταχεία κυκλοφορία να κάνει τώρα αυτό εδώ και με συγχρονισμό να πάει να κάτσει μπροστά του και να τον φρενάρει με το δικό του το όχημα. Φοβερό ήταν. Αλλά έτσι όταν βλέπω τέτοιες περιπτώσεις και λες, καμιά φορά μπορεί να κατηγορήσει και ο άλλος μπορεί να έχει να του συμβεί πρόβλημα υγείας πάνω στην οδήγηση. Δεν είναι σπάνιο. Είναι σπάνιο, το έχουμε δει πολλές φορές. Κατά τα άλλα, βέβαια, δεν νομίζω να είχε τέτοια προβλήματα ο 30χρονος ραλίστας που πήγαινε με πάνω από 200. Έλα, 209 φίλε. Λέει τον έπιασε.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, Ρενίκο. Αφού τους είπε δηλαδή, και αυτοί δεν τον πιστεύουν, ότι δεν κατάλαβα ότι έτρεχα τόσο.
0: Πόσα είχες πει να μας πεις και εμάς και δεν κατάλαβες.
1: 200 τόσο.
0: Είναι να τώρα πηγαίνουμε 209 και να μην.
1: Δεν θα καταλάβαινες τι θα σου συμβεί εάν κάποια στιγμή έφευγε σε καμία από τις στροφές ή από τα σημεία εκείνα των έργων που στενεύει ο δρόμος.
0: Τώρα εκεί του σε πριν παρακαλώ. Τον Παπαγεωργίου θα απογειωνώσουν.
1: Ναι.
0: Θα σάλτο μορτάλι.
1: Δεν κατάλαβα πώς βρέθηκα στο
0: θερμαϊκό. Δεν κατάλαβα πώς βρέθηκα στα χωράκια.
1: Ναι.
0: Να κάνω βόλτα με τις
1: καμιλοπάνες. Και γελάμε τώρα, γιατί ευτυχώς δεν του συνέβη κάτι. Και γελάμε με την αστειότητα της δικαιολογίας ότι κάποιος τρέχει με 209 χιλιόμετρα στην περιφερειακή και δεν το παίρνει χαμπάρι. Αλλά καθημερινά διαβάζουμε τις ειδήσεις με τα θανατηφόρα και ένα τροχέα που κόβουν το νήμα της ζωής σε νέους ανθρώπους.
0: Κάτσε, έχει και παρακάτω, έχει πράγμα. Οδηγούσε υβριδικό πολυτελές σπόρο αυτοκίνητο στο ύψος του Ευόσμου. Απολογούμενος στο δικαστήριο αναφέρθηκε, πρόσεξε, είναι ανώτερος. Δεν αντιλήφθηκε γιατί το αυτοκίνητο, περιέγραψε ο ίδιος, είναι αξίας. Έκανε και τέτοιο στους δικαστές, έκανε φιγούρα. Είναι αξίας 170.000 ευρώ και πολύ στιβαρό. Επειδή είναι δε υβριδικό, δεν ακουγότανε το μουγκριτό της μηχανής.
1: Για να καταλάβω.
0: Και εντάξει, τύπη, άκου. Αφού 670 τα 2.000 πρόστιμο.
1: Και πίστευα, λέει, ότι πήγαινα με 130 με 150. Εν τω μεταξύ και με 150 είναι πρόστιμο, έτσι. 150 ευρώ δεν είναι η περιφερειακή. Ναι. 150 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή, ακόμα και σε αυτό είσαι μπουμπούνας. Πώς να το κάνουμε, ρε παιδί μου.
0: Ήμουν μόνος, λέει, στον δρόμο, δεν είχα πιει και δεν έχω προκαλέσει ποτέ ατύχημα, ανέφερε αναγνωρίζοντας το λάθος του. Εντάξει, τα 2.000 αφού έδωσε 170 για αμάξι, τα 2.000 τι είναι μπροστά στην αιωνιότητα.
1: Και αυτά ταξικά είναι, φίλε.
0: Κοίταξε. Αυτό
1: δηλαδή
0: ακριβώς.
1: Αυτός που θα πειθαρχήσει είναι ο μεροκαματιάρης άνθρωπος, ο οποίος φοβάται ότι αν φάει κανένα πρόστιμο και 300
0: έχεις
1: ευρώ.
0: Απόλυτο δίκιο.
1: Και 300 ευρώ δεν θα μπορεί να τα απεξέλθει.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ο άλλος τώρα, ο 30χρονος με το αυτοκίνητο των 170. Τι να μασίσει από τα 2.000. Γι' αυτό θα έπρεπε να είναι αναλογικά με το εισόδημα κάποιου και επιβολή προστίμων.
0: Αυτό με πρόλαβες. Δεν με αφήνεις να μιλήσω. Αυτό
1: περίμενα. Κι εγώ κάτι,
0: περίμενα. Όλο τα κάτια.
1: Έχω
0: κι
1: εγώ καμιά καλή ιδέα και να προλάβω να την πω. Άσε να την πω.
0: Όλο σε καμαρώνω.
1: Συμφώνησε και εσύ και πες μπράβο ρε Μπάμπη. Τι ωραίο που το είπες.
0: Σε καμαρώνω.
1: Μας κάνει time out.
0: Σε καμαρώνω. Σε καμαρώνω.
1: Έτσι θα έπρεπε να είναι αναλογικά με το εισόδημα που δηλώνεις.
0: Αυτό πήγα να πω κι εγώ. Κάποια στιγμή είχε συζητηθεί και νόμιζα ότι το είχαν περάσει και σαν νομοθετικό πλαίσιο. Δεν ξέρω μετά τι έγινε, ποιες αντιδράσεις από υψηλά βαλάντια είχε.
1: Από πού, Νίκο.
0: Γιατί κοίταξε τώρα, έτσι. Άλλο είναι να μου λες τώρα με αυτό το καινούργιο τον αυστηρό κοκ που έχουν βάλει. Εντάξει τώρα, ένας ανθρωπάκος, θα το πω και εγώ έτσι, δεν το δικαιολόγω. Φυσικά το δικαιολόγω. Μπορεί να έχει πιει από ένα οικογενειακό τέτοιο, ένας μεροκαματιάρης που είμαι, να έχει πιει ένα ποτηράκι, ναι, ρετσίνα, ναι,
1: σε
0: παραπάνω.
1: Μια γιορτή, σε μια γιορτή.
0: Ένα ποτηράκι. Δηλαδή, εντάξει, θα πας αμέσως και στον έναν και στον άλλον και θα το ρίξω εγώ 3.000 πρόστιμο. Δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι, έτσι ακριβώς είναι όπως το λες. Γιατί εγώ το λέω και από την άλλη, δηλαδή, οκ, okay, να πειθαρχήσει γιατί θα φοβηθεί ο μισθωτός, ο άνθρωπος του. Της
0: αυτό σημαίνει
1: μάχης,
0: ότι ο εφοπλιστής δεν θα πειθαρχήσει ποτέ.
1: Θα ξανατρέξει ξανά αυτός με 209 χιλιόμετρα, γιατί τι είναι 2.000
0: και γι' αυτό. Και θα σου πω και κάτι, ακόμη και στέρεση διπλώματος να του κάνουν, αν το κάνουν, για 3, για 6 μήνες, αυτός που τα έχει στο κάτω-κάτω θα έχει και το σομφέρ να τον πάει. Θα πληρώσει έναν και να τον πηγαίνει.
1: Χριστάκι. Ο πατέρας του. Χριστάκι, τι είναι αυτό. Δεύτερο πρόσωπο που μας ήρθε 2.000 μέσα σε 2 μήνες.
0: Από αύριο με το σοφέρ.
1: Θα σου κόψω το χαρτζιλίκι. Το χαρτζιλίκι θα σου κόψω.
0: Από αύριο με το σοφέρ, Χριστάκι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα και σε ένα τραγούδι για Ελληνιάτη. Πολλά είπαμε.
1: Ναι, ναι, να ισοφαρίσουμε. Έχουμε τους
0: Κωνσταντίνους. Παρακάμψαμε τις Ελληνίτσες.
1: Κωνσταντίνοι, Ελληνίτσες 1-1.
0: Πάμε, κυρία Ελένη.

0: Έχω δώσει, λέει, τόσους τόπους στην οργή, στη ζωή μου, που κατάντησα με σιτικό. Μα γράφει ο Μάκης.
1: Μουδιώτης, δεν χρειάζεται να μου πεις. Έχω καταλάβει το ύφος και το στυλ του.
0: Καλημέρα, Μάκη, καλημέρα. Τώρα κοίταξε, βέβαια, Μπάμπη, μετά από όλα αυτά, θα αναγκαστώ να σε προσγειώσω στην πραγματικότητα. Η πεζή πραγματικότητα καταγράφει ότι οι εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών,
1: ναι,
0: συνεχίζονται για χιλιοστή, εξακοσιοστή, πεντηκοστή ημέρα.
1: Έτσι, φίλε, τι νομίζεις, ναι, δηλαδή το αποτέλεσμα θέλει υπομονή και επιμονή.
0: Είναι
1: δηλαδή
0: αυτό,
1: για να γυαλιστούν τα πόμολα,
0: σαν το καθημερινό ξύρισμα.
1: Υπέργολα, θέλει κάθε
0: μέρα. Σαν το καθημερινό ξύρισμα στο στρατό έχει καταντήσει η εργασία καθαρισμού στα Μουδανιά. Εργασίες καθαρισμού ερίσματος και αποψήλωσης δέντρων και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης, μέχρι τα όρια του νομού Καβάλας. Και επίσης το τελευταίο, έτσι, οδική συμβουλή που θα δώσουμε είναι ότι είναι κλειστές και σήμερα οι σύριγγες. Οι σύριγγες δεν κλείνουν ποτέ. Ναι.
1: Από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ. Εγώ θα πω κάτι άλλο, Νίκο. Ότι νομίζω ότι έχει δοθεί μια προθεσμία μέχρι τις 5 του Ιούνιου για τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
0: Ανόμιζα για τον καθαρισμό της Εθνικής Οδού.
1: Όχι, των οικοπαίδων. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και με τις βροχές που είχαμε και ήταν αρκετές αυτό το καιρό,
0: φούτωσαν τα στάρια.
1: Έχουν φτάσει μέσα στον αστικό ιστό τα χόρτα μέχρι και 2 μέτρα. Εκεί στην περιοχή των Πεύκων, ας πούμε, θα σου πω εγώ, ότι υπάρχουν σημεία που κάποτε έβλεπες κάτω το γρασίδι και τώρα, αν ψάξεις, θα βρεις μέσα κανένα λιοντάρι, θα βρεις καμιά οχιά, καμιά κόμπρα.
0: Εκεί δεν είναι όμως αστικός.
1: Ναι.
0: Αστικός. Αστικός είμαστε εμείς που είμαστε κάτω στα δρομάκια, στα στενάκια, στα σοκάκια.
1: Στα στενάκια του ντεπό και της Καραμαλιάς.
0: Τα πολυτραγουδισμένα, από τη λαϊκή συνείδηση. Όχι εκεί πάνω.
1: Εκεί που ξυπνάει κάθε μέρα.
0: Όχι εκεί στα μπαλκόνια.
1: Ο εργάτης για να πάει να χτίσει καμιά οικοδομή.
0: Σήμερα ξέρεις πόσους το Γιάνγκο, το Μίτσο, τον Κότσο αποχαιρέτησα με το ζεμπίλι, φεύγαν όλοι εκεί.
1: Σε μένα θα τα πεις αυτά.
0: Ενώ εσείς εκεί πάνω που έχετε τα στάρια,
1: που έχουμε
0: τα ψηλά,
1: και το μαχαίρι και το καρπούζι, αλλά δεν έχουμε χορτοκοπτικές μηχανές.
0: Και καρπούζια στο χτήμα.
1: Χορτοκοπτικές μηχανές. Παιδιά, δείτε το λίγο, και αναφέρομαι όχι μόνο στους ιδιώτες, αλλά και στους δήμους, γιατί νομίζω ότι ήταν πιο έντονη παρουσία των δήμων σε αντίστοιχες περιπτώσεις όταν πρώτο ξεκίνησε. Τώρα βλέπω μια χαλαρότητα ότι δεν προλαβαίνουμε, δεν φτάνουμε, λίγο σηκώσαμε και εμείς τα χέρια. Τα χόρτα έχουν φτάσει μέχρι πάνω, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μια που μιλάμε έτσι για την εργατιά που πάει το πρωί στη δουλειά,
1: ναι,
0: και μια που έχουμε και μια είδηση εδώ πέρα έκτακτη που αφορά βέβαια την Αττική περισσότερο, αλλά απασχολεί πολύ και τον κόσμο, γιατί έχει μια φωτιά μεγάλη στον αστικό ιστό της Δραπετσόνας.
1: Να δεις την τώρα στο Earth News, δεις την εικόνα.
0: Θα παρακαλέσω στο μεταξύ την Σοφία τη Σακαλή να γυρεύει την ίδια
1: διαμέρισμα
0: ώρα το τραγούδι, το περίφημο του Θοδωράκη για τη Δραπετσόνα.
1: Α, δηλαδή άμα είχε φωτιά, ας πούμε, στο Μενίδη, θα ακούγαμε Μενιδιάτη.
0: Μπράβο, πολύ έξυπνο. Μόνο εσύ και ο Μουδιώτης θα μπορούσα να το
1: σκεφτείτε. Ναι, ρε φίλε, αυτό. Δηλαδή θέλω να πω, είδες φωτιά στην Δραπετσόνα, πρέπει να ακούσουμε στην Δραπετσόνα, πια δεν έχουμε ζωή, εμείς θα
0: ζήσουμε
1: και ας είμαστε φτωχοί.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή αυτό το κάνεις επίτηδες για να διώξεις τον κοινό μας φίλο από την εκπομπή. Δηλαδή όχι, πες το. Πες ότι του κάνω σπασίματα, ώστε να καταλάβει.
0: Μπαμπή,
1: ο Δούβλατζης.
0: Ξέρεις ότι και τη Δραπετσόνα την έχει τραγουδήσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Καλά.
0: Μέσα σε όλα τα άλλα που έχει.
1: Άστην αυρεσοφία μου, μην ψάχνει τη Δραπετσόνα, πια δεν έχουμε ζωή.
0: Θα σας το τραγουδήσω εγώ.
1: Να σου πω, έλα. Τουλάχιστον
0: διάλεξε.
1: Θα είναι λιγότερο. Θα είναι λιγότερο.
0: Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα. Πάμε όμως πίσω στην πλουτοκρατία. Ας αφήσουμε, ναι, τα εργατιά. Πάμε στην πλουτοκρατία.
1: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το θέμα.
0: Οι παροχές που δόθηκαν από έρωτα δεν επιστρέφονται, λέει ο Άριος Πάγος.
1: Με τι αφορμή πες, Νίκο.
0: Αναφερόμενος στην αντιδική ενός ζεύγους που συζούσε 10 χρόνια. Αλλά η αντιδικία είναι, αφορά 2,5 εκατομμύρια ευρώ και 9 ακίνητα.
1: Που του έγραψε η σύντροφος, η οποία είχε μια μεγάλη οικονομική επιφάνεια.
0: Μεγαλομέτοχος της περίφημης σοκολατοπίας της Λεωνίδας. Μπράβο. Της ελληνικής προλήψης.
1: Ενώ αυτός τι ήτανε, ένας φωτιστής, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος είχε πάει και γνωρίστηκαν κάποια στιγμή για να τσεκάρει λίγο τα φώτα και το φωτισμό που θα έχει στο σπίτι της. Τον αγάπησε, τον ερωτεύτηκε, παθιάστηκε μαζί του.
0: Αγάπησε η μεγάλη, ναι, Βαρόνη τη φτωχολογιά.
1: Μπράβο. Και του έγραψε 9 ακίνητα και 2,5 εκατομμύρια.
0: Και βρίσκονται σε αντιδικία εδώ και 25 χρόνια.
1: Γιατί μετά το πέρας των 10 ετών που είχαν την όποια σχέση, χωρίσανε. Και αυτή είπε, αυτά τα θέλω πίσω. Και αυτός είπε, γιατί να τα δώσω, δεν τα δίνω. Ναι. Και τι βγήκε τώρα το δικαστήριο και λέει ότι σοφά και σωστά δεν τα επιστρέφει, γιατί εδόθησαν από αγάπη, από έρωτα.
0: Έρος ανήκατε μάχαν.
1: Έρος και διαμερίσματα χάσαν.
0: Ως εν της κτήμας υπίπτης. Να, εδώ και τα κτήματα, ορίστε. Να, εν της κτήμας υπίπτης.
1: Φοβερό, ναι. Και δημιουργεί, λέει, τετελεσμένο. Γι' αυτό προσέξτε το, σας τυφλώνει ο έρωτας. Τι δορίζεται, γιατί τα δώρα δεν επιστρέφονται, πόσο μάλλον και τα διαμερίσματα και οι καταθέσεις.
0: Η φτωχολογιά, ακόμη και αυτή που καταθέτει τον έρωτά της, πρέπει να αποζημιώνεται.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Χαχαχα, λέει η φίλη η Λιάννα. Μη γελάς, Λιάννα, έτσι είναι. Μας τυφλώνει ο έρωτας, παθιαζόμαστε. Περνάει κάποια στιγμή, αλλά δεν επιστρέφουν τα ακίνητα.
0: Με μαχτισμένο κάθε πέτρα και καημό.
1: Εκεί είναι, με το στανιό να τα ακούσουμε την τραπεζόνα.
0: Κάθε καρφί του πίκρα και λιγμό.
1: Αργύρης δούλα της. Φτάνει, φτάνει. Νίκο, είναι ακόμα 6 και 44. Έχει ωραία φωνή, αλλά είναι ακόμα νωρίς για να το παίξει μυθικό τη. Αργύρης δούλα της. Όποτε λέει βάζει τραγούδι, Νίκο μου, εγώ ακούω YouTube Αργυρό. Εκεί για τον Κωνσταντίνο.
0: Εντάξει, τον έχει κάνει πια διαφήμιση, επειδή κουμπαρέψατε δηλαδή. Εντάξει, ρε Αργύρη.
1: Κουμπάρος του είναι.
0: Κάτι εκεί πέρα.
1: Πάντως Κωνσταντίνος είναι σίγουρα. Χρόνια πολλά και στον Κωνσταντίνο τον Αργυρό. Το ευχόμαστε κάποια στιγμή να γίνει και χρυσός. Αυτά είναι το μουδιώτη του Μάκη. Έλα, δεν το έκατσες.
0: Εγώ και εκεί τα άκου. Ρε
1: πεισματάρι, έλα.
0: Σου κάνω απλά τέτοιο, σου κάνω μουσική επένδυση.
1: Με την τραπετσόνα, δηλαδή με το στανιό να την ακούσουμε την τραπετσόνα. Είτε έτσι είτε αλλιώς, δηλαδή δεν μπορείς να πεις δεν θα την πούμε. Δες τον. Καλά, παραδίνομαι. Δηλαδή φοβερό πείσμα, ρε παιδί μου. Άστε να την τραπετσόνα να πάει. Το είπες, πρέπει να το ακούσουμε.
0: Αχ, το σπιτάκι μας και αυτό έχει ψυχή, Μπάμπη.
1: Εμείς δεν είναι, θα μείνουμε χωρίς ψυχή, έτσι όπως πάμε. Λοιπόν. Έχουμε τίτλους επικαιρότητας και έχουμε σίγουρα και ένα τραγούδι. Και πάμε στο τραγούδι που επέλεξες.
0: Πάμε στο τραγούδι.
1: Που να είναι έτσι ένα ζωντανό, ένα.
0: Το θρακιώτικο για τους Κωνσταντίδες.
1: Γιατί θα αρχίσω να λέω ότι τις δραπετσόνες τις τραγουδάμε, αλλά εκ του ασφαλούς.
0: Πάμε, πάμε, πάμε.
1: Από τα ρετυρέ της πλουτοκρατίας θα με βάλεις αυτή τη διαδικασία, ας
0: πούμε. Πάμε, πάμε στο θρακιώτικο. Έλα, εκείνο για Κωνσταντίνο. Κωνσταντί, ένα είναι. Ένα είναι, Σοφία.
1: Α, και θα πιαστούμε, είναι ζωναράδικο, θα πιαστούμε από τις ζώνες μας και θα το χορέψουμε.
0: Κυρκοστάκι, Κυρκοστάκι, έλα κοντά. Κυρκοστάκι, έλα κοντά.
1: Έτσι λέει.
0: Έτσι λέει. Κυρκοστάκι.
1: Κυρκοστάκι, έλα κοντά. Κυραργύρι, στο καλό.
0: Άντε μακριά. Άντε μακριά.
1: Καλό.
0: Να μας γράφεις. Πόσο πιο ζωντανό από αυτό, βρε αφιλότιμη. Πόσο πιο
1: όχι,
0: ζωντανό.
1: Όχι, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και νομίζω πανηγύρι, ότι ακόμα και ο Αργυρός, αν το άκουγε, θα το χόρευε.
0: Ακριβώς, μπράβο.
1: Με αυτό κόλα, το φανελάκι κόλα, άσπρο που φοράει κόλα, καμιά φορά, έτσι, για να μας δείξει πάμε, πόσο καλό γυμνασμένος είναι.
0: Τον έχει πιάσει λόξιγκα στον άνθρωπο στο μεταξύ. Έλα, πάμε.

0: Αυτό μάλιστα. Ρε,
1: είμαστε κατευθείαν για νησιώτικα και θρακιώτικα πανηγύρια με φυσικά, τέτοια τραγούδια.
0: Φυσικά. Εν τω μεταξύ, την ώρα που έπαιζε το τραγούδι, πήρε ο Δήμαρχος Δραπετσόνας και διαμαρτυρήθηκε. Γιατί δεν έπαιξε το τραγούδι ολόκληρο.
1: Ναι, γιατί
0: δεν αφήσαμε τον Νίκο να το τραγουδίσει.
1: Κατάλαβες. Μου κόβουν τη φωνή.
0: Μα το είπε ο φοβερός.
1: Μιλάμε για αυταρχικά καθεστώ.
0: Ο Δημήτρης.
1: Έχω εδώ τον Κιμ Γιονγκούν. Του φέρνεις λίγο.
0: Τι άλλο θα ακούσω, ρε φίλε. Δηλαδή, τόσα κιλά έχεις ακόμα Κιμ Γιονγκούν.
1: Και να σου πω και έχει κάτι... ωραία γυναίκα όμως ο Κιμ Γιονγκούν.
0: Ναι, ρε φίλε, ναι. Αλλά έχει και ναι. Μαλλιά και κάτι φύτρες τέτοιες. Τι σχέση έχω εγώ με τον Κιμ? Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ.
1: Ναι, αλλά
0: ούτε στα κιλά, ούτε στα μαλλιά.
1: Άμα τα ξυρίσει.
0: Πώς λέγανε οι αγρότες, όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Εγώ είμαι το αντίθετο. Ούτε τα κιλά, ούτε και τα μαλλιά.
1: Ούτε τα λεφτά του Γιονγκούν.
0: Ούτε τα μαλλιά. Ούτε τα μαλλιά.
1: Τουλάχιστον τους πυράβλους έχεις. Έχεις πυραβλάκια. Playmobil του γιού σου. Λοιπόν, πάμε τώρα που μιλάμε για πυράβλους. Να πάλι στους πυράβλους θα πάμε. Με σφοδρά πλήγματα απειλεί εκ νέου Τραμπ. Έχεις γίνει ανέκδοτο, κύριε Ντόναλτ. Κύριε Δονάλδιε, έχεις γίνει ανέκδοτο. Με σφοδρά πλήγματα απειλεί εκ νέου το Ιράν. Αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία, είπε ότι είπα. Θα
0: λίγο.
1: Περιμένουν λίγες μέρες.
0: Στοπ. Πριν είχε πει. Δίνω μια τελευταία προτεραιότητα 2-3 ημέρων τώρα για να έχεις.
1: Αλλά αν δεν λάβουν τις σωστές απαντήσεις, θα κινηθούν πολύ γρήγορα. Τόσο γρήγορα όσο και οι δικές σου δεσμεύσεις. Ρε συμπάμπη, τώρα αστειευόμαστε.
0: Όχι, όχι.
1: Αυτήν εδώ την ατάκα την λέμε εμείς εδώ. Έχει στοιχειώσει ένα μήνα τη λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα μήνα λέμε.
0: Μπορεί
1: τα ίδια.
0: Παραπάνω.
1: Ότι με πλήγματα, αν δεν υπογράψει συμφωνία, θα περιμένουν λίγες μέρες. Πόσες λίγες μέρες, ρε φίλε. Μας έχεις βγάλει τα άντερα, τα σηκώτια.
0: Τα τζιέρια.
1: Αποφάζει τι θα κάνει.
0: Μας έφαγε τα τζιέρια, μας έφαγε τα τζιέρια.
1: Επαναλαμβάνεται, δεν το έχει καταλάβει αυτό, του κοστίσει.
0: Για να δούμε τι το απάντησαν οι Ιρανοί. Ψευδέστηση, λέει, η προσπάθεια των ΗΠΑ να μας εξαναγκάσει σε συνθηκολόγηση. Αυτό τόνισε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Ενώ η Τεχεράν εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Τραμπ και Νετανιάχου, οι οποίοι σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος είχαν την Τρίτη τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία, καθώς ο Μπίμπι, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας με το Ιράν.
1: Άκου εδώ τώρα. Την ίδια ώρα, ο αποκλεισμός των στενών διευρύνει την παγκόσμια ενεργειακή και οικονομική κρίση. Οι τιμές του πετρελαίου, άλλο πράγμα που έχουμε πει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, σημείωσαν νέα άνοδο σήμερα. Το Brent στα 105,5 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό στα 98,78 δολάρια το βαρέλι. Και έρχομαι και ρωτώ εγώ, μήπως ρε εσύ Μπάμπη τελικά όλο το πανηγύρι από το Φλεβάρι,
0: ναι,
1: γίνεται για αυτό το πράγμα? Γιατί αν κάτσει κανένας και υπολογίσει τι υπερκέρδη έχουν βγάλει οι πετρελαϊκές αυτούς τους 2,5 μήνες, δεν παίζονται.
0: Ναι, ναι,
1: δεν παίζονται.
0: Ισχύει. Τώρα βέβαια, εντάξει, αυτοί και πόλεμο θα κάνουν για τα χρήματα και τον πόλεμο
1: φυσικά
0: θα το σταματήσουν για τα χρήματα. Όταν υπάρχει οικονομικό κόστος, τότε σκέφτονται και όχι σε κόστος των ανθρώπινων ζώων.
1: Τώρα έτσι μου έρχεται να βάλουμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το τραγούδι του Μάνου Λοΐζου.
0: Μη σε παρακαλώ. Λοιπόν, Νίκο, ψάχνω τώρα εδώ στους στήλους επικαιρότητας, περιμένοντας να πω τον επόμενο, mm-hmm, και μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά στη χθεσινή συνάντηση και την επίσκεψη του Πούτιν στο Πεκίνο.
1: Στην Κίνα.
0: Στην
1: Πεκίνο,
0: Κίνα.
1: Ναι.
0: Και μου κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί ρε παιδί μου, νόμιζα ότι θα έχει μια αναφορά για να σχολιάσουμε το εξής. Ότι από όλη αυτή την ιστορία, αυτός που βλέπω ότι είναι ο απόλυτα κερδισμένος είναι ο Κινέζος πρόεδρος. Μέσα σε μια εβδομάδα έτρεξαν να τον συναντήσουν, να παίξει εντός έδρας, και ο Αμερικανός
1: φυσικά
0: και ο Ρώσος.
1: Να τον φλερτάρουν.
0: Δείχνει την ισχύ αυτή τη στιγμή της Κίνας, η οποία δεν λέει πολλά, δεν εμφανίζεται πουθενά, αλλά συνεχώς δυναμώνει και τρέχουν όλοι να φωτογραφηθούν δίπλα στον Κινέζο τον πρόεδρο και να πάρουν την ευλογία.
1: Μόνο
0: του.
1: Μόνο ο Ερντογάν δεν
0: κινήσεις
1: έχει πάει. Άμα πάει και ο Ερντογάν, αρχίσουμε να φοβόμαστε.
0: Λοιπόν, τα λες έτσι μπορεί και να είναι.
1: Πάμε τώρα εδώ στα δικά μας.
0: Στη Σπάρτη,
1: ναι,
0: και τον Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα.
1: Σε μέρη που θες να επισκεφθείς και εσύ, ναι, το μεταξύ τώρα. Λες σαν να κάνει τούρ εκεί πέρα.
0: Φίλε,
1: σε κάνει προπομπό.
0: Όχι, αφού θα πάει ο πρόεδρος, άρα εγώ θα το συνδυάσω με θρησκευτικό τουρισμό.
1: Εντάξει.
0: Από τα μέρη στα οποία περπάτησε θα πάω. Λοιπόν, θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου, ενώ το απόγευμα θα μιλήσει στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μιστρά και των ουσιακών εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών.
1: Καταπληκτικός ο Μιστράς. Εκεί λοιπόν θα είναι ο Πρωθυπουργός σήμερα. Και μια που μιλάμε για Μιστρά και πόσο καταπληκτικός είναι ο χώρος, να πούμε και μια μικρή ιστορία. Πριν από πολλά χρόνια είχα μεταβεί με τη σύζυγο στο Μιστρά, στον αρχαιολογικό χώρο, χωρίς να γνωρίζουμε ωράρια κλπ. Ήταν και εποχή που ακόμα δεν γκουγκλαρίζονταν όλα, δεν ήξερες με μια αναζήτηση τι ωράριο έχει κλπ. Λοιπόν, και πήγαμε κάποια στιγμή προς το μεσημέρι. Και μακριά κιόλας, πας από Θεσσαλονίκη ξεκινάς και μέσω ναυπλίου να φτάσεις εκεί μέχρι κάτω, στην άλλη άκρη της Ελλάδας. Και έχουμε φτάσει γύρω στις 3 παρα 20, 3 παρα 4 και μας λέει εκεί η υπάλληλος που ήταν.
0: Κλείνουμε στις 3.
1: Ναι, και δεν μας άφηνε να μπούμε.
0: Ναι, ναι,
1: μα
0: ναι,
1: να πληρώσουμε μυστήριο. Μα δεν θέλουμε. Φοβερό. Θέλουμε λίγο μέχρι εδώ τον. Είναι ένας βασικός ναός εκεί πέρα που είναι σε πολύ κατάσταση, πολύ καλή κατάσταση. Λίγο να μπούμε, να νιώσουμε το τέτοιο. Δεν θα φτάσουμε μέχρι το τέρμα του αρχαιολογικού χώρου. Να μπούμε και να βγούμε. Έτσι δεν θα κάνουμε πάνω από 20 λεπτά. Όχι με τίποτα, με τίποτα. Πήγε 3 και 1, μόλις πήγε τέλειο το ωράριο. Πήρε η κυρία το αυτοκίνητό της και έφυγε, αυτή που ήταν στα εκδοτήρια. Ήταν ένας αρχαιοφύλακας, ένας κύριος ηλικιωμένος, ο οποίος ζούσε κιόλας εκεί μάλλον δίπλα στο χώρο, και ήρθε ο άνθρωπος, έτσι το λέω, μπορεί να ήταν παράτυπο, αλλά ήρθε, λέγαμε τώρα, παρακαλούσαμε, ήρθαμε με την άλλη άκρη της Ελλάδας.
0: Και σας έβαλε μέσα για να το δείτε.
1: Μας είπε μπείτε βρε παιδιά. Μπράβο. Λίγο εντάξει, ναι. Μπήκαμε, πήραμε μία γεύση, έτσι για λίγο.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι.
1: Και φύγαμε.
0: Εντάξει,
1: πόσο
0: γιατί
1: πρέπει
0: θυμάσαι,
1: να είμαστε ρε παιδί μου
0: δεν
1: λίγο.
0: Δεν θυμάσαι και απεργιακές κινητοποιήσεις των ανθρώπων εκεί φύλαξης, ναι, σε αρχαιολογικούς χώρους που έκλειναν ξαφνικά την,
1: ναι,
0: είσοδο,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, για ανθρώπους σαν ουρές στην Ακρόπολη,
0: που έφταναν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού για να επισκεφτούν
1: Κορέα,
0: και δεν
1: από
0: τους ένοιαζε.
1: Από
0: παρακαλώ,
1: παντού, ναι.
0: Σε παρακαλώ. Λοιπόν, είμαστε...
1: Είμαστε μετά τη Σπάρτη και το Μιστρά. Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των υποκλοπών. Αντιδράσει, πυροδότηση και η άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να προσέλθει στην Επιτροπή επικαλούμενος στο Σύνταγμα.
0: Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ πάλι για συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Στον κινηματογράφο Ολύμπιον εδώ στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα
0: στις 18:30
1: η επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού.
0: Είχαμε και νέο βιντεάκι με την ίδια να προσκαλεί όποιον θέλει να παρευρεθεί σήμερα στο ξεκίνημα.
1: Ο οποίος,
0: αυτό,
1: πρόσεξε, πολιτικός φορέας δεν φέρει κάποια άλλη ταυτότητα, αλλά είναι ταυτόσιμος, πρόσεξε, με την Μαρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό ένα πρωτότυπο στοιχείο στην ελληνική πολιτική σκηνή. Δεν είναι δηλαδή ένας φορέας
0: αρχών που, και θέσεων.
1: Ναι, ο οποίος ακολουθείται, από, προφανώς θα έχει κάποιες αρχές και θέσεις, οι οποίες, ναι, θα ανακοινωθούν σήμερα.
0: Αυτό θα λέγω ότι να τις ακούσουμε σήμερα.
1: Αλλά είναι προσωποποιημένος ένας φορέας. Αν δεν
0: καλά,
1: ήταν
0: έχουμε,
1: η κυρία Καριστιανού.
0: Η αλήθεια είναι ότι
1: αυτός
0: και στο παρελθόν έχουμε στην χώρα μας δει
1: έχουμε,
0: πάρα,
1: ναι,
0: πολλά αρχηγικά και προσωποπαγή, ναι, και προσωποκεντρικά, ναι, κόμματα.
1: Αλλά εδώ είναι στο απόλυτο βαθμό. Στον απόλυτο βαθμό.
0: 18:30 ώρα θα είναι. Ας δούμε, Νίκο, τι θα πει για να τα σχολιάσουμε έτσι κι αλλιώς.
1: Έχουμε εορταστικές εκδηλώσεις σήμερα, έτσι.
0: Έχουμε στην Κέρκυρα. Γιατί σήμερα εκεί γιορτάζεται η επέτειος των 162 χρόνων από την Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα. Γι' αυτό θα παραστεί σήμερα εκεί και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εγώ θα υπενθυμίσω, γιατί το είχαμε προαναγγείλει από την Περίμετρο, βγάζοντας εκεί ανθρώπους εστίασης, ότι σήμερα είχαν προειδοποιήσει οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης ότι θα κρατήσουν κλειστά τα μαγαζιά τους, γιατί έχουν διάφορα ζητήματα με τους κανονιστικούς, με τις κανονιστικές αρχές εκεί κτλ. Για τον τρόπο που λειτουργούν τα καταστήματα, πέφτουν πρόστιμα και ιστορίες, και σκέφτηκαν ότι αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία για να ακουστεί η φωνή τους.

0: Λοιπόν, για να κλείσουμε με ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε χθες το ενδεχόμενο κλιμάκωση με την Κούβα, ενώ χαρακτήρισε πολύ σημαντική στιγμή τη δίωξη αμερικανικής δικαιοσύνης σε βάρος του πρώην προέδρου της χώρας Ραούλ Κάστρο, ο οποίος, όπως είπε, θα εμφανιστεί στις ΗΠΑ με τη θέλησή του ή με άλλο τρόπο.
1: Α, μήπως πάει να τον πάρει. Σπάει τα μούτρα του στο Ιράν και κάνει μαγκές εκεί στην Κεντρική και
0: έχει φτάσει 94 χρονών, έτσι.
1: Ζωή να έχει. Λοιπόν, πάμε γιατί έρχεται ένα δελτίο ειδήσεων, το πρώτο της ημέρας, φίλες και φίλοι. Η πόλη ξύπνησε, 102 FM. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Διεθνή καταδίκη προκάλεσε η ανάρτηση βίντεο από τον ακροδεξιό Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκίβρ, με ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει ότι στο Στολίσκο μετέχουν πολίτες από 39

χώρες. Τον τρόπο αντιμετώπισης των ακτιβιστών από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ καταδίκασαν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Γκίντεον Σαρ. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στο μεταξύ, σήμερα αναμένεται να φτάσει στην Ασδότο, που βρίσκονται οι 19 Έλληνες ακτιβιστές, η πρέσβης της χώρας μας στο Τελ Αβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής, όπως έκανε χθες γνωστό η εκπρόσωπος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Τη Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου και το απόγευμα θα μιλήσει σε τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μιστρά. Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης ολοκληρώθηκε χθες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των υποκλοπών. Αντιδράσεις πυροδότησε και η άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να προσέλθει στην Επιτροπή επικαλούμενος στο Σύνταγμα. Στις 9 το πρωί σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή σε ό,τι έχει να κάνει με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Εντβόλου με το Βλέμμα στην Πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σωτήρης στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από τους ατόπους, artnews.gr και echo.gr, και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 2421-026-201 και 26-221. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς ετβόλου σε Facebook και Twitter. Να υπενθυμίσω και το email μας ετβόλου@papakert.gr. Δεκαεφτά βαθμούς έχουμε αυτήν την ώρα, μέχρι 24 θα φτάσει η θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια σήμερα θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ φαίνεται παρά

πλέον 24 ωρών. Και να πω βέβαια ότι το ημερήσιο όριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι τα 15 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα. Στην πρώτη τώρα βιομηχανική περιοχή, επανήλθε το Green Your Air, από εκεί σας δίνω στοιχεία, έτσι. 4,44 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα αυτή την ώρα στην πρώτη ΒΠΕ, 2,94 μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα. Ανάληψη, Ελένη, Έλενος, Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα. Είναι Διεθνής ημέρα Τσαγιού, Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000, ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία και Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για τον διάλογο και την ανάπτυξη. Για να πούμε για την ψυχική υγεία. Γιορτάζεται, λέει, κάθε χρόνο την 3η-5η του Μαΐου. Θεσπίστηκε το 2021 από το MTV Entertainment Group και σχεδόν 200 ακόμη οργανισμούς, με σκοπό να μετατοπιστεί η κουλτούρα γύρω από την ψυχική υγεία από την απλή ευαισθητοποίηση στη δράση. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του COVID-19, εν μέσω μιας κλιμακούμενης κρίσης ψυχικής υγείας που οφειλόταν στην απομόνωση, το φόβο της μόλυνσης, την οικονομική ανασφάλεια, την αύξηση της χρήσης ουσιών και της ενδοοικογενειακής βίας, τη διακοπή υπηρεσιών ψυχικής υγείας και την εξάντληση του υγειονομικού προσωπικού. Η κρίση αυτή ψυχικής υγείας επηρέασε σχεδόν όλους τους τομείς κοινωνίας, αλλά ορισμένες ομάδες επλήγησαν δυσανάλογα λόγω ενός συνδυασμού κοινωνικών, οικονομικών και υγειονομικών παραγόντων. Ανάμεσά τους οι υγειονομικοί και οι εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή, οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με προϋπάρχοντα ψυχικά προβλήματα, άτομα από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος ή περιθωριοποιημένες κοινότητες, εθνοτικές και φυλετικές μειονότητες, θύματα ενδοοικογενειακής βίας και μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Έχει υποστηριχθεί, λέει, από την ημέρα που ιδρύθηκε, από περισσότερους από 2.700 οργανισμούς, κρατικές υπηρεσίες, εμπορικά σήματα και επιδραστικά πρόσωπα από πάνω από 32 χώρες. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τη σημερινή ημέρα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και σε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Το 1904, να αφήσουμε τελειώσουν οι καμπάνες, ακούγονται μέσα πολύ, Παναγιώτη, τις ακούς? Καλά, εντάξει, το έχουμε συνηθίσει, ναι, τώρα τι, εντάξει. Λοιπόν, 1904 ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Το 1924 κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση γερουσίας που θα είναι σώμα νομοθετικό και θα αποτελεί φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών. Θα λειτουργήσει από το 1929 στο 1935. 1930 τώρα, ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξατάξιο αυτοτελούς και υποχρεωτικού. Το 1971 η Τσέλσι κατακτά στο στάδιο Καραϊσκάκη το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης, νικώντας τον επαναληπτικό τελικό τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1, ενώ στα προκριματικά η Τσέλσι είχε αποκλείσει τον Άρη με 1-1 και 5-1. 1995 τώρα πραγματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα στο 15όροφο και επί 30 χρόνια εμιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού στη Συμβολή των Ανδών Μεσογείων και Σλίμαν. Και το 2005 διεξάγεται ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας. Η νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Ελλάδας η Έλληνα Παπαρίζου με το τραγούδι My Number One σε μουσική του Χρήστου Δάντη και στίχους Ναταλίας Γερμανού. Είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδας στα 31 χρόνια συμμετοχής της στο θεσμό. Το 1860 τώρα γεννήθηκε ο Βίλεμ Άιντχόφεν, Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα το 1903 και τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής το 1924. Το 1902 ο Λεωνίδας Ζέρβας, Έλληνας χημικός, παγκόσμια αυθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης. Και το 1921 Αντρέι Ζαχάροφ, σοβιετικός φυσικός και ακτιβιστής που πάλεψε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα του και βραβεύτηκε με Νόμπελ ειρήνης, το οποίο όμως αρνήθηκε. Το 2000 έφυγε ο Τζον Γκίλγουντ, Άγγλος ηθοποιός. Το 2006 ο Γεράσιμος Βασιλόπουλος, Έλληνας επιχειρηματίας, λέει, ιδρυτής αλυσίδας τροφίμων ΑΒ Βασιλόπουλος.
Και το 2018 ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, Έλληνας ηθοποιός και συγγραφέας γνωστός

0: ως χάρη κλείνω. Πάμε να ακούσουμε τώρα όμως από που εμπνεύστηκε το τραγούδι που μας προτείνει για σήμερα η Μαρία Δημητρίου.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Σαν σήμερα το 2005 η Ελλάδα κερδίζει την πρώτη θέση στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με το τραγούδι My Number One που ερμήνευσε η Έλενα Παπαρίζου. Τη μουσική συνέθεσαν ο Μάνος Ψαλτάκης και ο Χρήστος Δάντης, ενώ οι στίχοι ανήκουν στο Χρήστο Δάντη και την Ναταλία Γερμανού. Το τραγούδι συγκέντρωσε 230 βαθμούς, λαμβάνοντας το 12 από 10 χώρες. Θεωρείται μάλιστα ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια στην ιστορία του θεσμού. Το 2005 είχε ψηφιστεί ως το 4ο δημοφιλέστερο τραγούδι στα 50 χρόνια της Eurovision.

0: Λοιπόν, φίλες, όχι Παναγιώτη, εντάξει, υπάρχουν και πράγματα που μας φτιάχνουν τη μέρα. Λοιπόν, καθημερινή. Δεν ξέρω καν ποιοι μένουν σε εστίες, έκθεση σοκ και τα φοιτητικά καταλήμματα, μέτρα για να μπει τάξη. Χωρίς απαντήσεις για την οσμή 48 ώρες μετά. Διετής και 2 χρόνια να βάλετε και 20 να βάλετε, δεν πρόκειται να μάθετε τι ήταν αυτή η οσμή. Διετής δοκιμαστική περίοδος για δικαστές. Οι προτάσεις τους ΤΕ αναφορικά με τη συνταγματική αναθεώρηση. Ανίποτη τιμή για μένα η ελληνική ηθαγένεια. Ένας ελβετός οδοντίατρος το λέει αυτό. Αμερικανική δίωξη κατά του Ραούλ Κάστρο, ο πολιορκητικός κρυός κυβέρνησης Τραμπ. Τι να σχολιάσει εδώ πέρα. Εντάξει. Πώς το λένε, δεν πάει στα βουνά. Ναι, αυτό, δεν πάει στα βουνά. Στημένοι διαγωνισμοί για πανάκριβα υδρόμετρα. Τι αναφέρει το πόρισμα της αρχής διαφάνειας. Με τοπική για υποκλοπές και διαρροές. Δεν έχω πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Λέει ο κύριος Δένδιας. Ντόναλντ Τραμπ διαβίω ασυλία από την εφορία. Νέα όπλα κατά της Τεριδόνας. Χωροταξικό για απέανεμο γεννήτριες μόνο σε 15 νησιά. Εφημερίδα Τα Νέα. Σε ειδική αποστολή προχωράει η ΑΟΣ με Αλβανία. Στο ένθετο υγεία τι συμβαίνει με το θυροειδή. Από τον Θουκυδίδη στο νόμο της Ζούγκλας. Στο νόμο της Ζούγκλας. Βέβαια. Σύγκρουση 2 συναντήσεων. Νικητή σωσή. Κανείς Κινέζος πρόεδρος δεν έχει φιλοξενήσει μέσα σε μια εβδομάδα τους πρόεδρους Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Από Ανδρουλάκη απειλές και στο βάθος μια μομφή. Από το Ισραήλ διεθνείς αντιδράσεις για την μεταχείριση των ακτιβιστών. Μπαίνουν κόφτες, νέο καθεστώς για τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες, έρευνα πώς σκέφτεται τελικά και τι θέλει η γενιά Z. Στο ένθετο υγεία τι συμβαίνει με τον θυροειδή. Γιατί αυξάνονται λέει, τόσο πολύ τα νοσήματα που τον αφορούν, τι προκύπτει με βάση τελευταίες επιστημονικές έρευνες. Αυτό θα πρέπει να έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πάω στην απογευματινή. Συνάντηση Σι Πούτιν στο Πεκίνο. Πάνω από 40 συμφωνίες και βολές κατά Τραμπ. Α, εδώ τον υποδέχθηκε. Αντίδραση τέλος πάντων. Σωστή και να μην πέσει το έκθεμα κάτω αμέσως. Λοιπόν, μια πρωτότυπη λέει αντισεισμική βάση προστασίας αρχαιολογικών εκθεμάτων, εμπνευσμένη ακόμη και από την κατασκευή του Παρθενώνα, δημιούργησαν μαθητές από το Βόλο μετατρέποντας τη ρομποτική σε εργαλείο προστασίας της πολιτισμικής κληρονομιάς. Η ομάδα ρομποτικής BoomBots του ΚΕΠ Αριστοτέλειο με μαθητές ηλικίας 13-15 ετών εξασφάλισε μάλιστα με αυτό το έργο την πρόκριση στο παγκόσμιο τελικό του First Lego League που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Μαΐου στο Long Beach στην Καλιφόρνια και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα. Λοιπόν, ονομάζεται το project λέει Atlas, αφορά την αντισεισμική όπως είπαμε προστασία των εκθεμάτων στα μουσεία και είναι μια ειδική βάση που μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα και οικονομικά σε ήδη υπάρχοντες μουσιακούς χώρους χωρίς μεγάλες παρεμβάσεις ή ανάγκη να κλείσει το μουσείο για να γίνουν ας πούμε εργασίες. Λοιπόν, εμείς θα πάμε να ακούσουμε πρώτα την προπονήτρια της ομάδας, την κυρία Λίκη Μακρύ, που μας λέει πώς γεννήθηκε η ιδέα.
1: Μακρία Λίκη, είμαι η προπονήτρια της ομάδας BoomBots, μία από τις προπονήτριες.
2: Πάτε στον παγκόσμιο διαγωνισμό First Lego Link που φέτος γίνεται στην Καλιφόρνια. Πείτε μας με ποιο project πάτε και με τι αφορμή δημιουργήσατε αυτό το project.
1: Το project καινοτομίας που έχουν εμπνευστεί τα παιδιά ονομάζεται Atlas. Έχει να κάνει με την αντισεισμική προστασία των εκθεμάτων στα μουσεία. Είναι μια νέα βάση ουσιαστικά που τοποθετείται εύκολα, γρήγορα και οικονομικά στα μουσεία, στα ήδη υπάρχοντα μουσεία, χωρίς ουσιαστικά μεγάλες αλλαγές, χωρίς να χρειάζεται το μουσείο να κλείσει, χωρίς να υπάρχουν φθορές ή άλλου είδους ανακατασκευές στο χώρο. Η ιδέα προήρθε από ένα άρθρο που διαβάσαμε αρχικά, που αφορούσε την αντισεισμική προστασία στο Μουσείο Getty στο Λος Άντζελες. Και πάνω από αυτό, με αφορμή αυτό, ψάξαμε, ρωτήσαμε και βρήκαμε ότι η Ελλάδα είναι η έκτη πιο σεισμογενή χώρα στον κόσμο. Έχει αρκετούς σεισμούς, όχι τόσο μεγάλους, αλλά αρκετούς. Και ταυτόχρονα έχει πάρα πολλά αρχαιολογικά μουσεία, εκθέματα, αρχαιολογικούς χώρους. Και πολλές φορές αυτά κινδυνεύουν όταν δεν είναι κατάλληλα προστατευμένα.
2: Κυρία Μακρύ, αυτή η πατέντα που δημιούργησε η ομάδα σας από μαθητές 13 έως 15 ετών είναι μια πατέντα που πραγματικά θα μπορούσε να βγει στην παραγωγή και να είναι προσιτή οικονομικά για να την αγοράσουν τα αρχαιολογικά μουσεία.
1: Σύμφωνα με, επειδή μέσα στη διαδικασία αυτή έχουμε μιλήσει με διάφορους ειδικούς, ένας από αυτούς ήταν, είναι στη βιομηχανία. Κάναμε μια επικοινωνία μαζί του. Θεωρεί ότι είναι εφικτό να γίνει η παραγωγή αυτής της βάσης. Δεν είναι το κόστος της σε σχέση με τις μαρμάρινες που είναι αυτή τη στιγμή στα μουσεία, είναι χαμηλότερο. Εξαρτάται βέβαια από το βάρος του εκθέματος που θα μπει από πάνω, δηλαδή η βάση κυμαίνεται, το κόστος της κάθε βάσης θα κυμαίνεται ανάλογα με το έκθεμα που θα τοποθετηθεί. Είναι μια βιώσιμη λύση για τα μουσεία και σίγουρα κοστίζει λιγότερο από το να

0: φτιάξεις ένα μουσείο που ήδη είναι χρόνια κατασκευασμένο, το να το κλείσεις και να το προσαρμόσεις, είτε να το κάνεις πλωτό, είτε να φτιάξεις διάφορα, να κάνεις διάφορες άλλες παρεμβάσεις, είναι πιο εύκολο και γρήγορο και οικονομικό.
1: Λοιπόν, αυτά από την προπονήτρια. Μίλησαν όμως και μαθητές για αυτή τους την εμπειρία και εξήγησαν πώς λειτουργεί αυτή η βάση.
2: Μαθητής.
3: Μαθητής τρίτης γυμνασίου. Και
2: ανήκει σε ποια ομάδα?
3: Ανήκω στην ομάδα των Boomboots που θα ταξιδέψουμε στην Καλιφόρνια.
2: Τι νος ομάδα είναι το Boomboots?
3: Είμαστε από το Κέπαρι στο Τέλειο στο Βόλο. Και αυτή είναι η βάση που φτιάξαμε φέτος.
2: Είναι η βάση καινοτομίας? Είναι μάλλον, θα έλεγε κανείς, το project καινοτομίας? Τι είναι αυτό?
3: Είναι το project καινοτομίας που θα πάμε σε διαγωνισμό και αποτελείται από πολλά κομμάτια. Για παράδειγμα, κάτω-κάτω έχουμε βάλει χαλίκι και δύο πλάκες πολυστένουν μεταξύ τους για την απορρόφηση των σεισμών. Όπως είναι παρόμοια φτιαγμένος και ο Παρθενώνας που στέκεται εδώ και τόσα χρόνια. Πιο μετά έχουμε αυτά που είναι σαν λαστιχάκια, ώστε να απορροφούν τις κατακόρυφες κινήσεις και να μην πέσει το έκθεμα. Και μετά η μεγαλύτερη καινοτομία που πιστεύω είναι αυτή η ολισθένουσα πλάκα πάνω-πάνω, μαζί με ένα βάρος, που λόγω της αδράνειας, όταν ο σεισμός κουνιέται από τη μία μεριά, πάει το έκθεμα από την άλλη και μένει σταθερό.
2: Ερμή, εσύ είσαι ένας μαθητής της τρίτης γυμνασίου. Πώς είναι να κάνεις μια τέτοια πατέντα και να την προτείνεις σε μεγάλους αρχαιολογικούς φορείς, να συζητάς με επιστήμονες για το θέμα αυτό?
3: Είναι λίγο απίθανο, ήθελε πολλή δουλειά, έχουμε φτιάξει πολλά πρωτότυπα και μετά φτάσαμε στην τελική ιδέα που δεν πίστευα ποτέ ότι θα φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο και είμαι πολύ περήφανος για μας και για όλη την ομάδα.
4: Λάμπρος Ζαχαρής.
2: Λάμπρο, πάτε φέτος στην Καλιφόρνια. Πέρυσι ήσουν στο Cape Town. Ποια ήταν η εμπειρία σου από την περσινή συμμετοχή σε έναν παγκόσμιο διαγωνισμό και με τι εφόδια πας στο φετινό διαγωνισμό?
4: Ο περσινός διαγωνισμός ήταν η πρώτη μας μεγάλη εμπειρία. Ήταν κάτι αξιοθαύμαστο, κάτι που δεν είχαμε ξαναζήσει και πιστεύω ήταν το βήμα για τα νέα παγκόσμια. Αυτό και κάποια άλλα που θα έρθουν στο μέλλον. Και φέτος πιστεύω ότι είμαστε πιο έτοιμοι από το περσινό, γιατί πέρσι ήταν κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Ήταν η πρώτη μας χρονιά. Τώρα πιστεύω είμαστε πολύ πιο έτοιμοι.
2: Τι θα παρουσιάσετε φέτος, τι είναι αυτή η πίστα στην οποία, την οποία βλέπουμε?
4: Λοιπόν, αυτή είναι η φετινή πίστα.
2: Βάλε να ξεκινήσει το Lego.
4: Τώρα.
2: Πάμε, πες μας.
4: Τώρα τι γίνεται, τώρα τρέχει μία αποστολή, κάνει το καράβι, ξεθάβει το καράβι από την άμμο και αφήνει ένα σημάκι και γυρνάει στη βάση.
2: Αυτό θεωρητικά τι είναι, ένας αρχαιολογικός χώρος?
4: Είναι... ονομάζεται ΜΑΤ, είναι μια πίστα η οποία πάνω έχει κάποιες αποστολές τις οποίες πρέπει να κάνουν ομάδες βασισμένες στην αρχαιολογία.
2: Μικροί εφευρέτες, μικροί επιστήμονες 13 έως 15 ετών ξεκινάνε από το Βόλο για το Cape Town και από το Cape Town για την Καλιφόρνια. Είναι η ομάδα του ΚΕΠΕ Αριστοτέλειο που φέτος με τη δική τους πατέντα διεκδικούν ένα μεγάλο βραβείο που αφορά την αντισεισμική προστασία των εκθεμάτων των μουσείων.
5: California!

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, πάμε λίγο τώρα στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Να πω ότι τουλάχιστον το θέμα που έθεσε η Συμμαχία για το Βόλο να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, το θέμα της ανακύκλωσης, δηλαδή κατά πόσο γίνεται ή όχι και πού θάβονται τα ανακυκλώσιμα, δεν έγινε δεκτό να συζητηθεί από την πλειοψηφία και έτσι δεν συζητήθηκε. Όχι όμως ότι δεν ακούσαμε κάποιες τοποθετήσεις για το θέμα. Είχαμε και άλλα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δημοτικό Σύμβουλο της ΛΑΣ, τον κύριο Γαργάλα. Καλή σας μέρα, κύριε Γαργάλα.
1: Καλημέρα, κύριε Μανώλη. Καλημέρα και χρόνια πολλά
0: και σε εσάς
1: προσωπικά. Ευχαριστώ. Και σε όσους γιορτάζουν και μαζί με αυτούς τους συγγενείς τους.
0: Λοιπόν, για να πάμε λιγάκι στην ανακύκλωση, γιατί το θέμα από ό,τι φαίνεται πάει και στη Βουλή με τον κύριο Μεϊκόπουλο. Και επίσης έχουμε και προκαταρκτική από τον εισαγγελέα.
1: Μα είναι ένα ιδιαίτερα σοβαρό θέμα. Πέραν του γεγονότος δηλαδή ότι δεν γίνεται ανακύκλωση στο Βόλο, πέραν του γεγονότος ότι διακόπηκε η σύμβαση που είχαμε με μια εταιρεία η οποία έπαιρνε τα ανακυκλώσιμα υλικά, πέραν του γεγονότος γιατί λύθηκε η σύμβαση και δεν επικαιροποιήθηκε ή δεν ανανεώθηκε με μια άλλη, πέραν του γεγονότος ότι δεν γίνεται ανακύκλωση στο Βόλο ουσιαστική, πέραν το γεγονότος ότι δεν υπάρχουν κάδοι όπως υπάρχουν σε πολλές άλλες πόλεις που να διαχωρίζουν τα υλικά στην πηγή, πέραν το γεγονότος ότι εδώ φάνηκε ότι θάβονται και στον ΧΙΤΑ, κάτι που είναι απολύτως απαγορευμένο. Απολύτως απαγορευμένο και έξω από τη λογική ακόμα και αυτού του αστικού κράτους, τέλος πάντων, λειτουργίας. Πέρα και έξω από αυτό. Και το φοβερό είναι ότι όχι μόνο δεν θέλανε να συζητηθεί η πλειοψηφία, δεν ήθελε να συζητηθεί, αλλά ήθελε να βγει και από πάνω ότι αυτά τα οποία παρουσιάζονται και οι αναστολές που έχουμε και οι επιφυλάξεις που έχουμε και αυτά τα οποία υπόθηκαν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι απολύτως ψευδή και θα οδηγηθούμε και στα δικαστήρια, ας πούμε, γι' αυτό. Δηλαδή είναι φανταστικά πράγματα αυτά που γίνονται στο Βόλο και βαφτίζεται ανά πάσα στιγμή το θύμα θήτης. Δηλαδή είναι φανταστικά πράγματα αυτά που ζούμε. Και βεβαίως έχουν κινηθεί οι διαδικασίες προκαταρκτικής από τον εισαγγελέα. Θα φτάσει και στη Βουλή. Κυρίως όμως πρέπει να φτάσει στα σπίτια του κάθε ενός δημότη, ο οποίος πληρώνει τέλη καθαριότητας. Και καθαριότητα ειδικά στον χώρο της ανακύκλωσης δεν έχει. Με αποτέλεσμα την υπέρμετρη επιβάρυνση αφενός του περιβάλλοντος, αφετέρου και του ΧΙΤΑ, που είναι ΧΙΤΗ, να μην το ξεχνάμε, είναι χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, των αποβλήτων. Έτσι, δεν είναι απόβλητα γενικώς, είναι το υπόλοιμα θάβεται. Λοιπόν, πέραν του γεγονότος αυτού, έχει τεράστια οικονομική ζημιά και στην τσέπη του, διότι με αυτή την τακτική σε λίγο θα γεμίσει πάλι ο ΧΙΤΑ και θα ξέρουμε τι θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά ξαναλέω και πάλι, η ουσία είναι ότι αποστρέφεται αυτή η δημοτική αρχή κάθε είδους ανακύκλωση. Την ώρα που όλος ο κόσμος κυριολεκτικά πνίγεται από το πλαστικό, πνίγεται από υλικό το οποίο θα μπορούσε να ανακυκλωθεί, να επαναχρησιμοποιηθεί, να διαλεχθεί και από εκεί και πέρα να οδηγηθεί το ελάχιστο υπόλοιμα το οποίο θα απομείνει μέσα στον ΧΙΤΗ. Αυτό το πράγμα νομίζω πως είναι εξαιρετικά σημαντικό, όχι μόνο για την πόλη. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι η τάση αυτή τη στιγμή με βάση την κυβερνητική επιλογή, γιατί όλα αυτά, ό,τι κάνει, ό,τι γίνεται στο Δήμο, γίνεται με βάση μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Και γι' αυτό λέμε ότι η πολιτική είναι σε κάθε έκφανση της ζωής μας παρούσα. Είναι ότι εντάξει, δεν μας πολύ ενδιαφέρει, διότι θα τα κάνουμε ένα μάτσο, θα τα συσκευάσουμε και θα τα πάμε να τα κάψουμε. Λοιπόν, αυτό είναι δύο φορές πιο καταστροφικό, όχι μόνο για την πόλη, για το σύνολο πια της χώρας και γενικότερα, ας πούμε έτσι, της Ευρώπης και του κόσμου. Αυτή η τακτική η οποία ακολουθείται από τη Δημοτική Αρχή, που είναι πιστή σε αυτό το οποίο της λέει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή ή η υπάρχουσα κυβέρνηση, είναι κάτι το οποίο είναι τρομακτικό για την πόλη και θα το βρούμε μπροστά μας. Ήδη το βρίσκουμε μπροστά μας. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα ακόμα και ειδικά στο Δημοτικό Συμβούλιο γίνεται μια προσπάθεια να αποκλειστεί ο διαφορετικός λόγος, να αποκλειστεί η διαφορετική πρόταση που υπάρχει από οποιαδήποτε πλευρά τη βλέπει ο καθένας. Η λαϊκή συσπήρωση τη βλέπει από μια άλλη σκοπιά που λέει ελάχιστο υπόλοιμα, μηδενικό σχεδόν υπόλοιμα, αλλά εδώ πρέπει να αλλάξουν και τα καταναλωτικά πρότυπα του καθενός μας, και αυτό έχει να κάνει με τη ζωή και τις επιλογές της ζωής μας. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν μετατροπές του εργοστασίου σε πραγματική ανακύκλωση, να φύγει από τα χέρια των ιδιωτών και να έρθει στο Δήμο, και αυτό θα είναι ένα τεράστιο όφελος για, για την πόλη. Το να πουλάς το χαρτί το οποίο έχεις εσύ μόνο σου και το διαλέγεις, γιατί το διαλέγεις όταν μπορέσεις να το διαλέξεις, γιατί τώρα δεν συλλέγεται, δεν διαχωρίζεται, βεβαίως είναι επιβάρυνση για τον πολίτη. Εάν όμως γινόταν αυτό, τότε θα ήταν ελάφρυνση και θα μιλούσαμε για σημαντική μείωση των τελών καθαριότητας. Αυτά τα πράγματα βέβαια είναι έξω από τη λογική της Δημοτικής Αρχής και βεβαίως δεν ξέρω αν μπορούν να γίνουν και κατανοητά.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν το ζήτημα της ανακύκλωσης. Τώρα, το δεύτερο ζήτημα που συζητήθηκε και ήταν ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα ήταν
0: ο οργανισμός, έτσι, εσωτερικής υπηρεσίας.
1: Η τροποποίηση βεβαίως του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας, που λίγος πολύ είναι ο κανονισμός με βάση τον οποίο είναι και περιέχει και το οργανόγραμμα, περιέχουν τα πάντα, τις κατευθύνσεις, τις επιτροπές, τα τμήματα τα οποία δημιουργούνται κτλ. Εδώ παρατηρείται το εξής, πάλι εξαιτίας μιας κεντρικής πολιτικής επιλογής, η οποία έρχεται ως δαμόκλειο σπάθη σε κάθε Δήμο. Ειδικά εδώ όμως στο Βόλο, επειδή έχουμε αυτά τα φαινόμενα της απόλυτης, ας πούμε έτσι, της απολυταρχίας στο μέγιστό της, με τις εκφράσεις ας πούμε της Δημοτικής Αρχής που είναι στο ότυπη, ακουμπάει στο ότυπη ο ένας και δεν είναι αποτέλεσμα συλλογικής πια διαδικασίας ή όποια πολιτική ακολουθείται, έχουμε το εξής. Ιδρύονται τμήματα αυτοτελή, μεταξύ των οποίων και τα τμήματα διαφάνειας, τα οποία, ακούστε να δείτε, δεν λογοδοτούν στο Δημοτικό Συμβούλιο ή σε μια επιτροπή που συμμετέχουν και οι μειοψηφίες, αλλά απευθείας στο Δήμαρχο. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα ότι ειδικά στην Επιτροπή Διαφάνειας, ό,τι θέλει βγαίνει προς τα έξω, ό,τι θέλει δεν θέλει να βγει προς τα έξω και δεν βγαίνει. Άρα υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης του πολίτη. Επιπλέον ιδρύονται αυτοτελή τμήματα, εμπλέκουν το Δήμο σε πολεμικά, σε πολεμικά παιχνίδια, διότι ιδρύονται μια σειρά από επιτροπές οι οποίες είναι διαχείρισης κινδύνων, διαχείρισης πολέμου, διαχείρισης ακραίων συνθήκων, διαχείρισης οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Ειδικά του πολέμου όμως εμπλέκουν απευθείας τον Δήμο σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι παγκόσμιο πια και αφορά τον πόλεμο. Μας προετοιμάζουν για πόλεμο με λίγα λόγια, έτσι. Αυτό είναι πεντακάθαρο και από τα δελτία ειδήσεων, αλλά εδώ τώρα το βλέπουμε και στην καθαρή προσωπική μας ζωή. Είναι δυνατόν να διαχειριστεί μια πόλη αυτόνομα ή ένας δήμος αυτόνομα τα ζητήματα του πολέμου? Μην τρελαθούμε κιόλας. Το που θα κάνει, το πώς θα κάνει καταφύγια, το πώς. Αυτά διαχειρίζονται από την κεντρική κυβέρνηση. Αδυνατεί λοιπόν η κεντρική κυβέρνηση να τα κάνει. Θέλει να διώξει το ποτήρι με το νερό από πάνω της, από δίπλα της, και το μεταφέρει την ευθύνη στο Δήμο. Κυρίως όμως εμπλέκει το Δήμο σε μια τέτοια λογική που καταλαβαίνετε ότι και κονδύλια τα οποία υπάρχουν και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για άλλους λόγους οδηγούνται σε μια λογική κατεύθυνση, σε μια κατεύθυνση η οποία είναι έξω από τη λογική του κάθε πολίτη, αλλά εξυπηρετεί απολύτως τις κυβερνητικές επιλογές και τις επιλογές ενός παγκόσμιου κογκλάβιου που ζει από τον πόλεμο, γιατί αυτό είναι η επιλογή του και η πολιτική του. Λοιπόν, αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία κυρίως, όπως επίσης και το θέμα του Ιόλαου, όπου κάναμε μια τοποθέτηση εμείς ως λαϊκή συσπήρωση, όπου αναδείξαμε ότι το σχέδιο Ιόλαος, πέρα και έξω από τη γραφειοκρατία την οποία ουσιαστικά ακουμπά, είναι ένας πρότυπος κανονισμός, ένα πρότυπο σχέδιο το οποίο έρχεται ως copy-paste, ας πούμε, από την κυβέρνηση προς τους Δήμους, και αυτό εξειδικεύεται στους Δήμους και το παίρνει ο κάθε Δήμος να το υλοποιήσει, δεν ακουμπά στην πραγματικότητα. Τα αποτελέσματα δε αυτής της πολιτικής τα είδαμε πάρα πολύ καλά και με τον Ντάνιελ και με τον Ηλίας και με τις πυρκαγιές και γενικώς με ό,τι έχει να κάνει με επικίνδυνα φαινόμενα που εμφανίζονται κατά καιρούς και θα εμφανιστούν στην πόλη. Εμείς καταγγείλαμε αυτή την πολιτική, προτάξαμε και είπαμε ένα άλλο τρόπο σχεδιασμού όπου θα συμμετέχουν οι γειτονιές, θα εξειδικεύεται η κάθε γειτονιά, σε κάθε γειτονιά ένα συγκεκριμένο σχέδιο, θα υπάρχουν ενεργοποιήσεις πολιτών οι οποίες και ομάδων ανθρώπων οι οποίες υποβοηθούν το έργο του Δήμου. Θα γίνονται τακτικές συνεδριάσεις οι οποίες πρέπει να εξειδικεύουν τα μέτρα αυτά με οδούς διαφυγής, με μια σειρά από πράγματα, με το ομάδες προστασίας, με ομάδες οι οποίες θα μπορούσαν να υποβοηθήσουν στο συντονισμό, γιατί ξέρουν πολύ καλύτερα την περιοχή τους σε περίοδο ακραίων συνθήκων καιρικών ή φαινομένων. Και αυτά βέβαια ισότα μία ακουόντων, κυρία Μανώλη. Ναι. Και ένα τελευταίο πράγμα είναι ότι εξακολουθούν να γίνονται αποχαρακτηρισμοί κοινόχρησης των χώρων κατά πώς βολεύει και κατά πώς εκτιμάει η Δημοτική Αρχή. Για κάπου υπάρχουν λεφτά και δίνονται, χρήματα, για κάποιους δεν υπάρχουν χρήματα και αποχαρακτηρίζονται φιλέτα. Όπως για παράδειγμα αυτό το οποίο στο Μάραθο αυτή τη στιγμή μπροστά στη θάλασσα αποχαρακτηρίζεται και από χώρος κοινόχρηστος και πρασίνου γίνεται και περνάει στα χέρια του ιδιώτη χωρίς μάλιστα αποζημίωση την ώρα που θα μπορούσαν να εξευρεθούν χρήματα για να μπορέσει σε κάθε τουλάχιστον περιοχή ένα από αυτά να διατηρηθεί για να μπορέσει να δώσει νέα πνοή και νέο όραμα και νέα εικόνα σε επιλεγμένα τμήματα της πόλης. Αυτά τα πράγματα, όπως επίσης και αποχαρακτηρισμός για παράδειγμα οικοπαίδους στις Νέες Παγασές, όπου δεν τους πέρασε από το μυαλό της πλειοψηφίας, ενώ ότι θα μπορούσαν αντί να αποζημιώσουν και επειδή υπάρχει τράπεζα γης, δηλαδή η ιδιοκτησία του Δήμου μετά από την ένταξη ενός σχεδίου μιας περιοχής σε σχέδιο πόλης, θα μπορούσε να γίνει ανταλλαγή οικοπαίδου. Και ο Δήμος από τη μια να αξιοποιήσει έναν πολύ ωραίο χώρο για κοινόχρηστο χώρο και ο ιδιοκτήτης, του οποίου δεσμεύεται η περιουσία ως χαρακτηρισμένο κοινόχρηστο χώρο, να μην χάσει την ιδιοκτησία του, αλλά να τη μεταφέρει κάπου αλλού. Αυτά δεν περνάνε από το μυαλό της Δημοτικής Αρχής. Το τι ακριβώς και πώς σκέφτεται, ας το σκεφτεί ο καθένας. Αυτό είναι καταληκτικά που λέμε εξυπηρετήσεις και από πολιτική στόχευση ό,τι βρέξεις κατεβάσει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γαργάλα, καλή σας μέρα φίλες.
1: Καλή σας μέρα και χρόνια πολλά.
0: Εμείς πάμε τώρα να συνδεθούμε με το Earth News Radio, να ακούσετε τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥΣ, ΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό και υποδομές, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο, πυκνότητα των δρομολογίων. Θα δοθεί έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Επίσης παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Τη Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε Λακωνία και Νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα η τελική απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι δύο πρώην υπουργοί ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ χρειάζονται 151 ναι, με την ψηφοφορία να είναι μυστική με κάλπη. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις, λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στα τελικά του στάδια, ξεκαθορίζοντας ότι είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις από την Τεχεράνη. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Οι φρούροι της Επανάστασης προειδοποίησαν για γενικευμένη επέκταση του πολέμου. Τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στο στενό του Ορμούζ ανακοίνωσε η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου, μια κίνηση που επισημοποιεί και μετατρέπει σε μόνιμο καθεστώς τον αυθαίρετο αποκλεισμό του. Οργισμένες αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για τον χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δεμένοι και γονατισμένοι. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει δημοσίως τον υπουργό του. Διάβημα διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους 19 Έλληνες ακτιβιστές. Κοντά τους σήμερα η πρέσβης της χώρας μας στο Τελ Αβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης θα απασχολήσει τους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup αύριο στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν Ισπανία, Ιρλανδία και Κροατία. Άγρια επίθεση ανήλικων κοριτσιών σε συμμαθήτριά τους έξω από σχολείο στην Αμαλιάδα. Φρούριο το ΟΑΚΑ με δρακόντρια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε πλήρη εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας.
2: Ο καιρός.
3: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ1. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους, και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ1.
7: ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
8: Προτάσεις αγοράς.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: της Συμμαχίας για το Βόλο. Επίσης το θέμα φέρνει στη Βουλή ο κύριος Μεϊκόπουλος σύμφωνα με χθεσινή του ανακοίνωση. Πήγε όμως πέρα από την όλη ιστορία και το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων και έκανε μία αυτοψία να δει τι συμβαίνει. Δεν ξέρω βέβαια ποια πράγματα μπορούσε να ελέγξει. Υποθέτω στο πλαίσιο της ΑΕΠΟ έγιναν οι έλεγχοι, αρμόδιε αντιπεριφερειάρχη κύριε Λαμπρινίδη. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Μανώλη, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές μας. Ναι, βεβαίως, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος μετά από το σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε με τα ανακυκλώσιμα υλικά και τη συγκέντρωσή τους στον Χιτά του Δήμου Βόλου, αμέσως την επόμενη μέρα στείλαμε ένα δικό μας επιτελείο για να κάνει να προβλήσει ένα αναγκαίο περιβαλλοντικό έλεγχο. Αυτό έγινε την αμέσως επόμενη μέρα, αφότου προέκυψε στη δημοσιότητα και το γεγονός.
0: Ναι.
1: Μετέβησαν εκεί αμέσως όλοι οι υπάλληλοι του Τμήματος Περιβάλλοντος, οι τέσσερις που υπάρχουν, για να δούμε ακριβώς την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και να ασκήσουμε από τη δική μας πλευρά. Φυσικά ούτε ο ΧΙΤΑ ούτε η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Βόλου είμαστε. Το πρόβλημα αφορά εκείνους. Εκεί μάλλον υπάρχει το πρόβλημα. Αλλά εμείς όσο οφείλαμε παρεμβήκαμε με τον τρόπο αυτό και κάναμε την αυτοψία ως υπηρεσία αμέσως μετά την
0: δημοσιοποίηση του προβλήματος, ναι. Τι ήθελα να πω, υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις, γιατί από ό,τι είδα τουλάχιστον ζυγολόγια και τέτοια έγγραφα δεν σας δόθηκαν. Τι ακριβώς έλεγχο κάνετε?
1: Η διαδικασία αυτή προχωρά. Ναι. Είμαστε στην κατάσταση συγκέντρωσης των αναγκαίων και των απαραίτητων στοιχείων. Δηλαδή, του ζητάμε κάποια πράγματα πολύ συγκεκριμένα, μεταξύ των οποίων και αυτά που αναφέρετε εσείς, όπως τα ψυχολόγια, τα οποία όλα αυτά τα στοιχεία θα επιδιώξουμε να τα πάρουμε ακόμα και εντός της ημέρας, αν είναι δυνατόν.
0: Ναι, ναι. Άρα, δηλαδή, δεν έχετε ακόμα εικόνα αν τελικά συνέβαινε αυτό, γιατί είδατε πολλοί το αμφισβητούν. Όχι πολλοί, δηλαδή. Η Δημοτική Αρχή λέει ότι αυτό στην ουσία δεν υφίσταται. Ας πούμε, τα βάζουμε πρόχειρα και μετά τα παίρνουμε και τα πηγαίνουμε σε άλλο ΚΔΑΗ. Τώρα γιατί δεν τα πηγαίνουμε σε πιο κοντινό ΚΔΑΗ που έχουμε ας πούμε στο Βελεστίνο και που τα πηγαίνει εκεί ο Δήμος, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι αν εσείς είδατε κάτι και μπορείτε να μας διαφωτίσετε. Εντάξει, ακόμα το ψάχνετε από ό,τι κατάλαβα.
1: Στο σκέλος που μας αφορά, δηλαδή στον έλεγχο της στήρησης των περιβαλλοντικών όρων, εμείς η υπηρεσία μας διαπίστωσε φυσικά ότι υπήρχε ο όγκος ανακυκλώσιμων υλικών, τα οποία όπως εξήγησαν από την πλευρά του ΧΙΤΑ και της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Βόλου, αυτά συγκεντρώνονται εκεί σε μια έκταση τεσσάρων στρεμμάτων, η οποία έχει παραχωρηθεί προσωρινά για αποθήκευση εντός του ΧΙΤΑ, ούτως ώστε να πηγαίνουν στο ΚΔΑΗ της Καρδίτσας, στο κέντρο διαλογής. Και η προσωρινή συσσόρωση έχει να κάνει με το πόσο μπορούσε να απορροφήσει το ΚΔΑΗ της Καρδίτσας στη συγκεκριμένη περίοδο.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά θα αφαιρεθούν. Αυτή είναι η εξήγηση καταρχήν, αλλά όπως σας είπα, εμείς είμαστε στη φάση συγκέντρωσης
0: των στοιχείων
1: και των ζυγολογίων και ό,τι άλλο απαιτείται, ώστε να δούμε ακριβώς την πραγματική εικόνα και το τι συμβαίνει.
0: Μακροσκοπικά είδατε τίποτα, με τα μάτια σας όπως λέμε, γιατί εμείς τα είδαμε με τα μάτια των drone ας πούμε και της κάμερας, της όποιας κάμερας. Με τα μάτια τους οι υπάλληλοι είδαν τίποτα, είδαν αυτά τα κυκλώσιμα να πέφτουν στο Χιτά, δεν ξέρω, γι' αυτό ρωτάω.
1: Βεβαίως είδαμε έναν συγκεκριμένο όγκο ανακυκλώσιμων υλικών, οι υπηρεσίες μας εννοώ. Όχι
0: ναι, εννοείται, ναι, εντάξει, οι υπηρεσίες, μάλιστα. Ναι. Ωραία, λοιπόν, άρα περιμένουμε. Τι να πω, δεν...
1: Ναι, απλώς εγώ θέλω να διευκρινίσω ότι εμείς από τη δική μας τουλάχιστον πλευρά, επειδή είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα, ο καθένας το καταλαβαίνει, σπεύσαμε ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η εικόνα και θα προχωρήσουμε στην έκθεση αυτοψίας, οι υπηρεσίες πάντοτε, ούτως ώστε να αποσαφηριστούν και οι λεπτομέρειες του προβλήματος.
0: Άρα δηλαδή εσείς πήγατε την Τρίτη, αυτό βγήκε το Σάββατο, αλλά είχαμε το Σαββατοκύριακο μπροστά, εντάξει.
1: Την επόμενη μέρα, μόλις προέκυψε, πήγε η υπηρεσία μας, αμέσως.
0: Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, τώρα θα τα χαλάσουμε και το θέμα είναι να μάθουμε τι συμβαίνει.
1: Ναι. Ξέρετε, καμιά φορά εγκαλούμαστε, καμιά φορά ότι και τι κάνουμε εμείς, καθαρίς. Εμείς δεν είμαστε η υπηρεσία που δημιουργήθηκε το πρόβλημα.

0: πρόβλημα. Είμαστε η υπηρεσία που ελέγχει περιβαλλοντικά το ζήτημα. Αυτό είναι ο δικό μα ρόλο.
1: Άρα, δηλαδή, σαν να ΑΕΠΟ, όσα ΑΕΠΟ δηλαδή τη συγκεκριμένη διαδικασία εκεί στο ΧΙΤΑ, προβλέπεται αυτό το πράγμα, δηλαδή το να συγκεντρωθούν σε ένα μέρος τα ανακυκλώσιμα και μετά να γίνει φόρτωση σε άλλα φορτηγά και να πάνε αλλού. Υπάρχει τέτοια πρόβλεψη μέσα στην ΑΕΠΟ, την έχετε δει εσείς?
0: Ζήτησαν προσωρινή είναι εύλογο το ερώτημά σας.
1: Ναι.
0: Όπως μας εξηγήθηκε και εμάς, ζήτησαν προσωρινή παραχώρηση από τον ΦΟΔΔΑ, από τον φορέα, η οποία λόγω του προβλήματος αυτού, δηλαδή...
1: Το αποδέχθηκε, ναι.
0: Το αποδέχτηκε και τους έδωσε αυτή την άδεια.
1: Okay.
0: Με προοπτική φυσικά να ενταχθεί στους περιβαλλοντικούς όρους και η παραχώρηση τέτοιου χώρου στο μέλλον.
1: Και να γίνουν οι ανάλογες ενέργειες για να μπορεί να λειτουργήσει δηλαδή ως χώρος μεταφόρτωσης, ας πούμε. Ναι.
0: Άδεια προσωρινής παραχώρησης αυτού του χώρου.
1: Ωραία.
0: Η οποία τους αποδόθηκε από τον ΦΟΔΔΑ.
1: Ναι, το φορέα ο οποίος θα ελέγχει σε πανθεσσαλικό επίπεδο, ναι. Ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαμπρινιδή. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.

Λοιπόν, φίλες, φίλοι, να σας πω ότι το Σάββατο που μας έρχεται, 23, δεν έχουμε, ναι, σε 7 το απόγευμα, έχουμε μία εκδήλωση στο Βόλο, στο Πασπαρτού, με ομιλητές την Βάσονάκου, συμπρόεδρο των Πρασίνων Οικολογία, τον Γιώργο Τσταμπουλή, τον αναπληρωτή καθηγητή διοίκησης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τον Μιχάλη Τρεμόπουλο, πρώην ευρωβουλευτή, τον Ηλία Γιαννίρη, πελοδόμο χωροτάκτη, επίκουρο καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, παρεμβαίνουν μέλη επίσης τοπικών κινημάτων, γιατί θα μιλήσουν για το LNG, ενεργειακή ασφάλεια και περιφερειακή ανάπτυξη. Είναι η πράσινη ομικρογιώτα οικολογία που οργανώνει την εκδήλωση αυτή για τις επικίνδυνες, όπως τις χαρακτηρίζουν και στην ανακοίνωσή τους, πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη που απειλούν την ίδια τη ζωή, την ασφάλεια της χώρας και την ανασυγκρότηση Πέθρου. Η στροφή, λέει, στην πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς αλλά και πολεμικούς σκοπούς, η κατασκευή σταθμών LNG σε ελληνικές θάλασσες και αγοροπολισίες εξοπλισμών υπονομεύουν την εθνική ανεξαρτησία, υποδηλώνουν τη χώρα σε σύγχρονους εγκληματίες πολέμου, θέτουν σε πρωτοφανείς κινδύνους όλη την κοινωνία και στερούν την περιφέρεια από χρήσιμα εργαλεία για τη θωράκισή της απέναντι στην κλιματική κρίση και στον οικονομικό μαρασμό. Κρούν λοιπόν τον κώδυνα του κινδύνου. Λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. Πυρηνικά λοιπόν και LNG, η ενεργειακή ασφάλεια και περιφερειακή ανάπτυξη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Αύξηση τα περιστατικά βίας και παραβατικότητας καταγράφεται στα σχολεία της Μαγνησίας σύμφωνα με το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σωκράτης Αβελίδη. Όπως ανέφερε, οι περιπτώσεις αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος από 5 πέρυσι έφτασαν τις 30 φέτος, δείχνοντας έντονη κλιμάκωση του φαινομένου. Οι δηλώσεις έγιναν με αφορμή τη συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου για πιλωτική εφαρμογή της σχολικής διαμεσολάβησης. Σε μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων με τις διευθύνεις των σχολείων και τους συλλόγους γονέων με τα αλλεπάλληλα κρούσματα βανδαλισμού σε σχολικές μονάδες. Οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών έχουν ήδη ξεκινήσει. Στο πάρκο των Χρωμάτων θα υψωθεί το δέντρο του Αγώνα για Δικαιοσύνη, το μνημείο για τα 57 θύματα της συνδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, όπως ομόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων. Θα απαιτηθεί ένα χρονικό διάστημα περίπου 6 μηνών για την ολοκλήρωση της κατασκευής, καθώς αποτελεί ένα χειροποίητο τεχνούργημα με ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις και προσοχή στις λεπτομέρειες. Στο 90% η ολοκλήρωση των έργων για το ανοιχτό κέντρο εμπορίου στο Δήμο Τρικαίων, όπως ανακοίνωσε σχετικά η Δημοτική Αρχή. Η απάντηση έρχεται μετά τις αιχμές του Προέδρου του Επιμελητηρίου Τρικάλων, Κωνσταντίνου Παπαευθυμίου, ότι δεν έγινε τίποτα στα Τρίκαλα, τοποθετούμενο σχετικά κατά την υπογραφή σχετικής σύμβασης προχθές για αντίστοιχο έργο στην Καλαμπάκα. Ένταση και πολιτική αντιπαράθεση κυριάρχησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου μετά την απόρριψη αιτήματος της αντιπολίτευσης για συζήτηση του θέματος της ανακύκλωσης. Οι σύμβουλοι της μειοψηφίας έθεσαν ερωτήματα για τη λειτουργία του συστήματος και πιθανές οικονομικές εκκρεμότητες, χωρίς να λάβουν σαφείς απαντήσεις. Παράλληλα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Μαϊκόπουλος, έφερε το θέμα στη Βουλή, ζητώντας έλεγχο για καταγγελίες περί απόθεσης ανακυκλωσίμων στο Χιτά του Βόλου. Στην τελική ευθεία, η ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία Οδό, σε ποσοστό 95% η πρόοδος του έργου. Στη βουλευτή Λάρισας του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, απαντά ο διοικητής της Πέμπτης ΥΠΕ για την καθυστέρηση πανελειτουργίας μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Όπως εξηγεί ο κ. Σερέτης, η λειτουργία της μονάδας απεστάλλει το 2020 λόγω COVID. Λόγω της ανακατασκευής της παιδιατρικής κλινικής, αναμένεται το επόμενο διάστημα η μεταφορά της και επαναλειτουργία της στο φθινόπωρο του 2026. Πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για τις τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες αποφάσισε ο Δήμος Ελασσόνας. Επίσης απαλλάσσονται από το Δημοτικό Φόρο και το ΤΑΠ όσοι έχουν εισόδημα έως 35.000 ευρώ. Σε προγενέστερο χρόνο από τα τέλη και τους φόρους απαλλάσσονται και τα άτομα με αναπηρία. Στο νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύεται 60χρονη Βρετανίδα τουρίστρια μετά από σοβαρό τραυματισμό στη Σκιάθο. Η γυναίκα έπεσε από ύψους περίπου 2 μέτρων όταν επιχείρησε να καθίσει σε υπερυψωμένο πεζούλι. Υπέστη κατάγματα στο θώρακα και διακομίστηκε σπευσμένα από το νησί. Οι γιατροί εκτιμούν πως στάθηκε ιδιαίτερα τυχερή. Άμεση κινητοποίηση πυροσβεστικής υπηρεσίας για φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε γραφείο του δευτέρου ορόφου του κτηρίου της Νομαρχίας Τρικάλων. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε μικρό ψυγείο. Την εκτίμηση τώρα ότι η επικείμενη κατάργηση των σχολικών επιτροπών και σε μεγάλους δήμους από τον ερχόμενο Αύγουστο θα οδηγήσει τα σχολεία σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, εκφράζει με ανακοίνωσή της ιδάκια καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Λάρισας. Συνελήφθη χθες στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας 42χρονος, στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν μεταξύ άλλων 14,4 γραμμάρια ηρωίνης, μια ζυγαριά και 2.090 ευρώ. Μέχρι τις 27 Μαΐου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 2 γιατρών με δελτίο παροχής υπηρεσιών στο Κέντρο Υγείας Τρικάλων, ειδικοτήτων οτορινολαρυγκολογίας και μαιευτικής γυναικολογίας. Σε έγκριση μελέτης υποέργου του Open Mall Καρδίτσας προχώρησε το Τμήμα Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού. Η μελέτη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας σε εμπορικής περιοχής και έχει να κάνει με σημειακές παρεμβάσεις 66 καταστημάτων. Στις θέσεις τους μέχρι την έκδοση απόφαση για τα ασφαλιστικά μέτρα παραμένουν 22 συμβασιούχοι COVID-19 στο Δήμο Καρδίτσας. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το έργο ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών για άτομα με αναπηρία σε σχολικά κτίρια του Βόλου συνολικού προϋπολογισμού 620.000 ευρώ μετά την απόφαση ενταξής του από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27 του ΕΤΠΑ. Δικαιούχος είναι ο Δήμος Βόλου, ενώ παρεμβάσεις αφορούν 8 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν θα λειτουργήσει από φέτος τελικά η εκτοπλοϊκή σύνδεση Βόλου Μυτιλίνης, καθώς όπως έγινε γνωστό, εντάσσεται στο νέο πρόγραμμα δρομολογίων για την περίοδο Νοέμβριος 26-Οκτώβριος 27, με το διαγωνισμό να αναμένεται να προκηρυχθεί στις 25 Μαΐου. Η εκκίνηση γραμμή στηρίζεται και από τις δύο περιφέρειες Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου. Την ολοκλήρωση της ίδρυσης ειδικού δημοτικού σχολείου στη Σκόπελο ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στη συνάντησή της με τη βουλευτή Μαγνησία Ζέτα Μακρύ. Τέλος, ένα ξεχωριστό ταξίδι ολοκληρώθηκε χθες στη Σκιάθο, όταν ο Αντρέ Μάιερ και ο φίλος του Φρανκ έφτασαν στο νησί με ηλεκτρικά ποδήλατα, έχοντας διανύσει 978 χιλιόμετρα σε 14 μέρες από τη Γερμανία. Οι δύο φίλοι ξεκίνησαν σε 6 Μαΐου, πραγματοποιώντας μια προσωπική υπόσχεση ζωής. Στο λιμάνι της Σκιάθου τους υποδέχτηκαν φίλοι και ο δήμαρχος Θοδωρή Τζούμα, τιμώντας την προσπάθειά τους. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Τελευταίο μέρος της εκπομπής, φίλες φίλοι, με το βλέμμα στην πόλη. Με κύριε Λιμιέ, έχετε περίπου 3 λεπτά, γιατί έχω κανονισμένη συνέντευξη, να μας πείτε για ποιο λόγο θέλετε να παρέμβετε στην εκπομπή. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Πληροφορήθηκα ότι μέσω του κυρίου Λαμπρινίδη ενημερώθηκε το κοινό που σας ακούει ότι η διαδικασία που συντελείται αυτή τη στιγμή και αυτές τις μέρες στο ΧΙΤΑ, όπου τα ανακυκλώσιμα εναποτίθενται για να μεταφερθούν στη Λάρισα και στην Καρδίτσα, άκουσα ότι έχει αδειοδοτηθεί με διαδικασίες έκτακτες από τον κύριο Μαμάκο, πρόεδρο του Φόρου
0: Ναι, ότι έτσι, ότι πήραν, λέει, μια άδεια προσωρινή, λοιπόν, έτσι μου το είπε.
1: Πρέπει να σας πω ότι οι σταθμοί μεταφόρτωσης μέσα στους ΧΙΤΑ αφορούν μόνο αστικά απορρίμματα, τα οποία συμπιέζονται για να μεταφερθούν σε ΧΙΤΑ από μικρότερους χώρους, όπως από το ΧΙΤΑ, από το σταθμό μεταφόρτωσης Αλμυρού, ας πούμε, ναι, να μεταφερθούν στο ΧΙΤΑ του Βόλου. Αυτά είναι απορρίμματα αστικά του πράσινου κάδου, τα οποία συμπιέζονται και θάβονται στη συνέχεια. Τα απορρίμματα του μπλε κάδου είναι απορρίμματα που πρέπει να περάσουν από διαλογή πρώτα. Εκεί τώρα λοιπόν τι κάνουν, τα ρίχνουν σε σωρούς κάτω στο χώμα, τα παίρνουν και τα συμπιέζουν με ένα μηχάνημα που φέρανε τώρα τελευταία από το σταθμό μεταφόρτωσης Αλμυρού, τα συμπιέζουν και ουσιαστικά καταργούν την ανακύκλωση. Εκεί που τα πάνε δηλαδή, δεν μπορούν πλέον αυτά να αποσυμπιεστούν για να γίνει η διαλογή τους. Το καταλαβαίνετε.
0: Εσείς πιστεύετε ότι τα πηγαίνουν κάπου τελικά, δεν τα θάβουν εδώ στο ΧΙΤΑ?
1: Κοιτάξτε, τώρα επειδή ακριβώς τους πιάσαμε να κάνουν αυτή την εκτεταμένη παρανομία, έχουν φέρει πρέσα συμπίεσης από το σταθμό μεταφόρτωσης Αλμυρού και
0: αρχίζουν. Πότε έγινε αυτό δηλαδή?
1: Το τελευταίο διάστημα, δεν μπορώ να ξέρω ποια μέρα ακριβώς, αλλά πήγαμε στο σταθμό μεταφόρτωσης Αλμύρου και βλέπουμε ότι από τις δύο θέσεις μεταφόρτωσης, από τη μία απουσιάζει η πρέσα. Είχαμε και πληροφόρηση δηλαδή σχετικά με αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα έχουν αρχίσει και μεταφέρουν προς την Καρδίτσα ή τη Λάρισα, δεν ξέρω, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι που τα πάνε, αλλά λένε βέβαια ότι τα πάνε στην Καρδίτσα ή στη Λάρισα, στο ΚΔΑΗ. Αλλά το ΚΔΑΗ αυτό, το κέντρο δηλαδή διαλογής, δεν μπορεί να τα κάνει διαλογή πλέον. Η μόνη λύση είναι να τα μεταφέρει για ταφή πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ουσιαστικά θα τα μεταφέρουν στη Λάρισα και στην Καρδίτσα για να τα θάψουν.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά λοιπόν αυτή η διαδικασία, και λυπάμαι πάρα πολύ για τον κύριο Λαμπρινίδη που δεν μπορεί να διακρίνει τη διαφορά μεταξύ αστικών απορριμμάτων, σύμμικτων δηλαδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων. Εδώ μιλάμε για διαδικασία που έπρεπε να προβλεφθεί. Υπάρχουν σταθμοί μεταφόρτωσης στην Ελλάδα για τα ανακυκλώσιμα, αλλά προηγούνται γραμμές διαλογής.
0: Mm-hmm.
1: Ξεχωρίζονται.
0: Ωραία,
1: ξεχωρίζεται το χαρτόνι.
0: Ωραία. Ναι. Καταλάβαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πιστεύω κατάλαβαν και οι ακροατές. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε στην προγραμματισμένη συνέντευξή μας. Να πω λοιπόν ότι χθες το Εργατικό Κέντρο Βόλου, στελέχη από την Αθήνα και από την ΓΕΣΕ και την του ΙΝΕ ΓΕΣΕ, δηλαδή ήταν μια ενημερωτική δράση για όποιον ενδιαφέρονταν από τους εργαζόμενους να πάει να κάνει ερωτήσεις, έτσι, να ενημερωθεί για διάφορα θέματα που τον αφορούν, εργασιακά, ασφαλιστικά. Έγινε, όπως σας είπα, στο Εργατικό Κέντρο Βόλου και ήταν μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Μπορούσαν λοιπόν οι πολίτες να πάρουν έτσι απαντήσεις σε ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητά τους. Να σας πω λοιπόν ότι εμείς τώρα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το συντονιστή του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων Θεσσαλίας του ΙΝΕ ΓΕΣΕ, τον κύριο Κωνσταντίνο Παναγούλη. Καλή σας μέρα και χρόνια πολλά, κύριε Παναγούλη.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά και σας. Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Είστε Παναγούλης ή Παναγούλιας?
1: Παναγούλης.
0: Παναγούλης, λοιπόν, τέλεια. Λοιπόν, για πείτε μας λίγο πώς πήγε αυτή η μέρα και ποια είναι τα θέματα που ζητάνε τέλος πάντων να πληροφορηθούν οι πολίτες.
1: Λοιπόν, η χθεσινή ημέρα ήταν, εντάσσονταν σε ένα πλαίσιο εκδηλώσεων, ένα τρίμερο εκδηλώσεων σε όλη την περιφέρεια Θεσσαλίας από το Ιστιτούτο Εργασίας ΓΕΣΕ και το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΕΣΕ Θεσσαλίας, σε συνεργασία με την κεντρική δομή του ΙΝΕ ΓΕΣΕ. Η νομική εκδήλωση, η νομική μας ομάδα, οι συνεργάτες μας που έχουν έρθει από την Αθήνα, που ήρθαν από την Αθήνα εχθές, συναντήθηκαν μετά από αίτημα του Εργατικού Κέντρου Βόλου και και συνέχεια της άψογης συνεργασίας που έχουμε με τα στελέχη και τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου. Υπήρξε το αίτημα να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους, τους ανέργους και τις ανέργειες και τις εργαζόμενες της Μαγνησίας, στα εργασιακά και στα ασφαλιστικά ζητήματα, να μπορέσουμε να τους ενισχύσουμε, να τους ενδυναμώσουμε και να τους πληροφορήσουμε και να τους δώσουμε τα εφόδια να δουν κάποια πράγματα σε σχέση με τα εργασιακά τους και τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα, να επιληθούν απορίες και να συζητηθούν εφλέγοντα ζητήματα. Με αφορμή το χθεσινό που έγινε, θα πρέπει να σημειώσω ότι στις 3 μέρες που ήταν οι συνεργάτες μας στην Θεσσαλία, είχαμε 5 νομικές εκδηλώσεις, ας το πούμε έτσι, είτε με τη μορφή εισηγήσεων, είτε με τη μορφή ερωτημάτων που τέθηκαν όπως εχθές στο Ενωτικό Κέντρο Βόλου. Τα ακροατήρια ήταν στην τυπική πλειοψηφία εργαζόμενοι και εργαζόμενες, οπότε είχαμε την ευκαιρία να δούμε από διαφορετικά ακροατήρια, όπως πήγαμε στο ΣΔΕ Λάρισας και στο ΣΔΕ Βόλου, που ήταν εργαζόμενοι. Μετά από το απόγευμα, χθες ήμασταν στη ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ Βόλου, στο Εργατικό Κέντρο Βόλου, στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τεμπών. Μας προσέγγισαν λοιπόν εργαζόμενοι και εργαζόμενες από τη Λάρισα και από τον Βόλο κατά κύριο λόγο. Και ακούσαμε πολύπλευρα ζητήματα, πολύπλευρες ανησυχίες και αγωνίες και ζητήματα τα οποία υπήρξαν. Τώρα τα ζητήματα τα οποία διαχειρίστηκαν και απαντήθηκαν από τους νομικούς μας είχαν σχέση με τον χρόνο εργασίας, τι συμβαίνει με τον χρόνο εργασίας, με την ψηφιακή κάρτα, την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας και πώς η τυπική εφαρμογή της συντάσσεται ή δεν συντάσσεται με την πρακτική εφαρμογή της κάρτας εργασίας. Ασφαλιστικά κενά που υπάρχουν, συντάξεις, συνταξιδοτήσεις, αν οι προϋποθέσεις είναι ικανές έτσι ώστε κάποιος κάποια να βγει σε σύνταξη. Υπάρχει αγωνία αν αυτές οι αλλαγές θα αλλάξουν στην πορεία. Τι γίνεται με τους εργαζόμενους, με τους συνταξιούχους, αν μπορούν να εργαστούν ή όχι, και τι είδους ποινές υπάρχουν. Πάλι και νέοι ασφαλισμένοι, ξέρετε αυτά που συνήθως υπάρχουν, κάποιες διαφοροποιήσεις. Προϋποθέσεις της εξοδότησης που το είπαμε, που ήταν ένα βασικό στοιχείο νομίζω, η χρήση των πλασματικών ετών, πώς γίνεται η χρήση και τι και να υπάρχουν. Μπορούμε να δούμε και ότι αυτή είναι η πληροφόρηση και μετά από μια πολύ καλή κινητοποίηση που έγινε και από το Εργατικό Κέντρο Βόλου και από τα στελέχη μας και τους συνεργάτες μας, είναι ότι μας προσέγγισαν και άνθρωποι που ήταν συνδικαλιστές και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων. Οπότε αυτή είναι η πληροφορία διαχύθηκε και πολλαπλασιάστηκε και θα πολλαπλασιαστεί στην πορεία προς τους συμπολίτες μας. Και φυσικά θα γίνει μια αποτύπωση, μια καταγραφή των αιτημάτων αυτών. Γιατί ό,τι κάναμε χθες και οι άνθρωποι πήραν μια πρώτη απάντηση από τους νομικούς μας, θα λάβουν και μια γραπτή απάντηση μέσα από μια διαδικασία που τηρούμε εμείς εσωτερικά από το Συντήριο Εργασίας, μέσω του δικτύου. Και συνέχεια με την αποτύπωση που θα γίνει από και μια ανακεφαλαίωση συγκέντρωση των πληροφοριών, θα γίνουν και στοχευμένες κινήσεις και σε επιχειρησιακό επίπεδο με τα σωματεία και τα συνδικάτα επιτόπου, θα μιλήσουμε στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες και να συζητήσουμε και άλλα ζητήματα και να σχεδιάσουμε νέες δράσεις στο μέλλον.
0: Ωραία. Λοιπόν, βλέπετε ότι είναι τελικά δύσκολο, ας πούμε, για κάποιον που είναι κοντά στη σύνταξη να δει ακριβώς τι συμβαίνει, να μην πέσει σε καμιά παγίδα, δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να συμβουλευτεί κάποιον ειδικό.
1: Νομίζω αυτό που έχουν παρατηρήσει τα τελευταία, το δίκτυο έχει, ας το πούμε, χρόνο ζωής πάνω από μια δεκαετία. Δεκάδες χιλιάδες από την Ελλάδα έχουμε εξυπηρετήσει και οπότε έχουμε την ευκαιρία να δούμε ότι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες διαφορετικές ατομικές περιπτώσεις. Μπορεί το γράμμα του νόμου, ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο ανακοινώνεται από την εκάστοτε κυβέρνηση, στα εργασιακά και τα ασφαλιστικά, να καλύπτει ή να είναι μια ομπρέλα. Αλλά όμως ο καθένας μας έχει ένα διαφορετικό εργασιακό βίο. Οπότε με διαφορετικές παραμέτρους υπάρχουν παράλληλες ασφαλίσεις, υπάρχουν διαδοχικές ασφαλίσεις, υπάρχουν κενά συνασφάλιση, τα οποία αυτά πρέπει να αποτυπώσει κάποιος, να τα βάλει κάτω και να τα δει αν μπορεί ή δεν μπορεί να βγει σύνταξη. Και προφανώς θα υπάρχουν μικρά κλειδά και μικρά κουπάκια, τα οποία ναι, κάποιος δεν θα μπορούσε να βγει ενδεχομένως αν δεν έχει τη σωστή πληροφόρηση. Το έχουμε συναντήσει και δεν είναι στο θεωρητικό επίπεδο. Πραγματικά συμβαίνει και οι άνθρωποι μένουν έκπληκτοι, νομίζοντας ότι πήγαιναν σίγουροι να κάνουν τα χαρτιά τους προς σύνταξη. Τελικά δεν θα μπορούσαν να τα κάνουν.
0: Ή ότι δεν του συμφέρει τέλος πάντων.
1: Είτε συνέφερε, είτε από εσύ, είτε συμφέρει, γιατί δεν να περιμένω. Ή θα μπορούσαν να πούνε κάλλιστα και πιο γρήγορα ίσως.
0: Ναι. Βλέπετε εσείς κάποια τάση επιστροφής των συνταξιούχων στην εργασία? Γιατί μια και το επιτρέπει πλέον ο νόμος με τη λογική κανονικότητα, όπως λέμε.
1: Υπάρχει, ναι, σαφώς και τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μια αυξητική τάση επιστροφής στην εργασία. Αυτό φυσικά μπορεί να έχει πολλαπλές ερμηνείες. Η ακρίβεια και ότι ο κόσμος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με μια σύνταξη ή με ένα μισθό επιτάσσει ίσως την επαναφορά ξανά στην εργασία. Κάποιος που ίσως να βγει και πιο νωρίς στη σύνταξη να το σκέφτηκε ότι τελικά ακόμη έχει να δώσει πράγματα και θα μπορεί να προσφέρει στην οικογένειά του και στον ίδιο. Είναι και ότι κάποιος παραμένει κοινωνικά ενεργός, οπότε το να είσαι στη σύνταξη δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι πάπεις να είσαι κοινωνικά ενεργός και δεν μπορείς να προσφέρεις επαγγελματικά. Είναι και στο πλαίσιο της αυτοπραγμάτευσης του καθενός. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες. Αλλά ναι, υπάρχει μια τάση και νομίζω ότι με κατά προσωπική μου άποψη ότι η αίσθηση είναι ότι έχει να κάνει, όπως όλοι μας φυσικά και εμείς που είμαστε και εμείς στην ενεργεία ακόμα εργαζόμενοι, ότι έχει να κάνει και με τη δυσκολία να βγει ο μήνας, το πούμε πολύ απλά.
0: Βέβαια. Αυτό όμως τι σημαίνει για την αγορά εργασίας και για τους νέους?
1: Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Οι νέοι μας σαφώς υπάρχουν πολλά ζητήματα με την εργασία των νέων. Νομίζω είναι ένα στοιχείο που σαφώς επηρεάζεται και από το γεγονός της επαναφοράς των συνταξιούχων στην αγορά εργασίας, αλλά κατά επίπτωση όμως υπάρχουν και πολλά ποιοτικά στοιχεία που ίσως και να μην συνδέονται άμεσα. Όπως επίσης και το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας και αν οι νέοι πηγαίνουν ή δεν πηγαίνουν για δουλειά. Μάλλον είναι και ένα συνδυασμό και άλλων πραγμάτων. Όταν μιλάμε, οι νέοι, να σας πω ένα παράδειγμα για να μην. Και είναι πολύ στοχευμένο. Πριν από ένα χρόνο περίπου, τον Οκτώβριο, πριν από λίγους μήνες, όχι χρόνο, τον Οκτώβριο του 2025, ολοκληρώθηκε μια έρευνα από το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΕΣΕΣ σε πανελλαδικό επίπεδο με 1.500 άτομα εργαζόμενους νέους της γενιάς Z. Νέα παιδιά που ανήκουν στη γνωστή γενιά Z, οι οποίοι αυτό που μας παρουσίασαν ως αποτελέσματα και τα οποία είναι εξαιρετικά χρήσιμο να τα έχουμε στο νου μας είναι ότι δεν ικανοποιεί πλέον τους νέους το να πάνε σε μια θέση εργασίας απλά με ένα χαμηλό μισθό. Ναι. Αυτό που ζητούν πλέον είναι, και αρχίζουν να ζητούμε και όλοι μας, είναι και η ποιότητα συνεργασία. Και η ποιότητα συνεργασία σημαίνει μισθή οι οποίοι θα είναι αξιοπρεπείς, να υπάρχει εξέλιξη στην θέση εργασίας, να υπάρχει επιμόρφωση θέση εργασίας, να υπάρχει δικαιοσύνη και σωστή αξιολόγηση στην θέση εργασίας. Έχει να κάνει συζητήματα με υγεία και ασφάλεια στη θέση εργασίας, να αναπτύξει ο καθένας τη δυνατότητα να αναπτύξει τις δεξιότητές του. Οπότε το να ενταχθεί κάποιος στην αγορά εργασίας είναι ίσως πολύ πιο σύνθετο από το να πάρει ένα μισθό, ο οποίος φυσικά είναι σημαντικό, να είναι όμως σημαντικό. Και στη συγκεκριμένη έρευνα θα πρέπει να σας να επιθυμίσουμε αυτό που αναδεικνύεται είναι ότι σχεδόν οι μισοί νέοι ενδιαφέρονται να βγουν ξανά στο εξωτερικό, οπότε υπάρχει εν όψη μας ένα πιθανό νέο brain drain και όχι τόσο πολύ ως επιστροφή όπως ενδεχομένως συζητιέται. Ναι. Και τα 2/3 σχεδόν των νέων εργαζομένων, έτσι προσέξτε εργαζομένων, βλέπει ότι δεν υπάρχουν αξιόλογες επαγγελματικές προοπτικές στη χώρα. Αν αυτά τα αποτελέσματα, αν αυτή η έρευνα γινόταν σε ανέργους νέους, γιατί όλα αυτά που συζητάμε τώρα είναι ήταν σε εργαζόμενους νέους, που είναι στην χώρα εργασίας, στην αγορά εργασίας, έχουν ενταχθεί μέσα, εργάζονται και βλέπουν κάποια πράγματα. Φανταστείτε τώρα οι άνεργοι νέοι που δεν έχουν τη δουλειά, πόσο δυστοπικά τα βλέπουν όλα αυτά.
0: Ναι. Και για να το ολοκληρώσουμε, τελικά αυτές οι πολλές αλλαγές που έχουμε στο θεσμικό πλαίσιο, δεν είναι τα τελευταία χρόνια, μόνιμα έτσι σε εμάς γίνεται, στη χώρα μας εννοώ. Ναι. Πώς έχει αλλάξει έτσι το προφίλ του εργαζόμενου που απευθύνεται σε εσάς?
1: Καταρχάς υπάρχει μια ανασφάλεια.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ανασφάλεια και γι' αυτό και προσεγγίζουν ο κόσμος όλο και να ζητά πηγές πληροφόρησης και για το τι μπορεί να κάνει γενικότερα. Υπάρχουν ερωτήματα για το χρόνο εργασίας, υπάρχουν ερωτήματα για τους μισθούς. Όλα αυτά λοιπόν, όλα αυτά επηρεάζουν και την προοπτική του και το τι θέλει να κάνει.
0: Ναι.
1: Πώς θέλει να πορευτεί στην πορεία. Συζητείται ήδη έχει υπάρχει στην συζήτηση το θέμα της μείωσης του χρόνου εργασίας και αυτό ενδεχομένως υπάρχει η κουβέντα αν θα ευνοήσει τους νέους, αν θα ανοίξει νέες θέσεις εργασίας ή αν μπορεί, δεν είναι εφικτό. Όλα αυτά όμως έχουν να κάνουν με ένα γενικότερο προφίλ, ότι η μείωση του χρόνου εργασίας και οι αλλαγές που είναι που πάνε σε όλα αυτά στις εργασιακές σχέσεις που συνδέεται με το χρόνο εργασίας, έχουν να κάνουν με την εξισορρόπηση της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, που είναι σημαντικός πλέον παράγοντας κάποιος για να επιλέξει το τι και πού θέλει να εργαστεί. Έχει σχέση με την υγεία. Το αν θα δουλέψει πολλές ή λίγες ώρες αυξάνει ή μειώνει αντίστοιχα τον κίνδυνο εργατικών ατυχημάτων. Πλέον έχουν έντονα τα φαινόμενα του burnout, της ψυχικής εξουθένωσης, της κόπωσης. Και επίσης υπάρχει το ζήτημα της παραγωγικότητας του, να αυξήσει του χρόνου εργασίας ή να μειώσει το χρόνο εργασίας. Και αυτό να συνδέεται με την παραγωγικότητα είναι νομίζω δεν συνδέεται.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παναγωγή. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 7.
2: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤΒΟΛΟΥ, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα Πέμπτη. Με τα εικαστικά μας πράγματα θα ξεκινήσουμε. Να σας θυμίσουμε λοιπόν ότι η έκθεση φωτογραφίας με θέμα τα χωριά μας παρουσιάζεται στο λιμάνι του Βόλου, συγκεκριμένα στο νέο επιβατικό σταθμό. Την έκθεση διοργανώνει η φωτογραφική ομάδα Βόλος Lens σε συνεργασία για πέμπτη χρονιά με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και ειδικότερα την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. Φέτος ο αριθμός των συμμετεχόντων φωτογράφων ξεπέρασε κάθε προσδοκία, φτάνοντας τους 47 που αναδεικνύουν τις ομορφιές του τόπου μας. Η έκθεση θα διαρκέσει ως τις 26 του μήνα και λειτουργεί καθημερινά 11 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Ακόμη να σας προτείνουμε να επισκεφτείτε το Φιλίππου Καφέ Κλασίκ, όπου μπορείτε να δείτε από κοντά την έκθεση έργων του Νίκου Βερέμι με τίτλο «Γυναικείες στιγμές». Η γυναικεία παρουσία σε στιγμές ιδιωτικότητας. Η τελετουργία ενός φλιτζανιού καφέ. Η ανάπαυση, η σκέψη με κλειστά μάτια, η μουσική. Οι συνθέσεις με κομμάτια εφάσματος προσδίδουν στα έργα βάθος και ιδιαίτερη υφή, που δεν θα υπήρχε με απλή ζωγραφική και τα κάνει μοναδικά. Παρά τις έντονες αντιθέσεις των χρωμάτων, οι συνθέσεις είναι ισορροπημένες. Η κυριαρχία των των κάθετων και οριζόντιων γραμμών, αλλά και των καμπυλών που μαλακώνουν το σύνολο, δημιουργούν μια βαθιά αίσθηση ηρεμίας και καλλιτεχνικής ευαισθησίας. Η συγκεκριμένη έκθεση θα συνεχιστεί ως τα τέλη Μαΐου. Τέλος, απόψε στις 9 το βράδυ, στο θερινό σινεμά της πόλης μας, στην Εξοραϊστική, μπορείτε να δείτε την ταινία «Ανεμοδαρμένα ύψη». Πρόκειται για μια νέα τολμηρή μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ σε σκηνοθεσία και σενάριο της βραβευμένης με Όσκαρ Emerald Fennell. Μια παθιασμένη και ταραχώδης ιστορία αγάπης με φόντο το επιβλητικό τοπίο του Yorkshire. Πρωταγωνιστούν η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

0: Αυτόν πέντε κόμμα οκτώ. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις της Μιράντας Καμπαρδόνη. Η υποχρέωση του Υπουργείου να συνδράμει τα πανεπιστήμια για την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών τόνισε στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Όπως είπε, τα επόμενα 5 χρόνια εξελίσσονται έργα ανακαινήσεων. Θα δημιουργηθούν 10.000 νέες κλίνες, ενώ αρχίζουν και εφαρμόζονται κανονισμοί λειτουργίας όσον αφορά τη διαμονή. Πρέπει να δίνουμε περισσότερες δυνατότητες στα παιδιά, σημείωσε Υπουργός. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥΣΤΑΣΗ και ΟΑΣΑ, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο, πυκνότητα των δρομολογίων. Θα δοθεί έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Επίσης, παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Την Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στη Λακωνία και την νότιο-ανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα η τελική απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπίλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι δύο πρώην υπουργοί ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, χρειάζονται 151 ναι, με την ψηφοφορία να είναι μυστική με κάλπη. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι αντίθετο στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης θα απασχολήσει τους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρία του Eurogroup αύριο στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές πρόσιτης κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Κροατία. Φρούριο το ΆΚΑ με δρακόντια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε πλήρη εξέλιξη μια εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό. Υπάρχουν ηθοποιοί. Υπάρχει σκηνοθέτης. Αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
3: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
2: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
4: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
5: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
2: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
6: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
7: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
2: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
8: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
9: Προτάσεις αγοράς.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλή σας μέρα, φίλες ακροάτριες. Καλή σας μέρα, φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Βόλου. Σήμερα, 5η, 21 Μαΐου 2026, 141η μέρα του έτους. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 8 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 34. Και βέβαια, χρόνια πολλά

χρόνια πολλά επίσης. Σήμερα συμπίπτει η μεγάλη αυτή γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, κυρίες και κύριοι, με την γιορτή της Ανάληψης, οπότε θα λέγαμε είναι μια μεγάλη έτσι, τριπλή γιορτή η σημερινή. Χρόνια πολλά βέβαια και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια ή γιορτάζουν οποιαδήποτε άλλη γιορτή ή επέτειο. Κατά τα λοιπά, Διεθνής ημέρα του τσαγιού σήμερα, Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000, ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία και Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για τον διάλογο και την ανάπτυξη.

Σήμερα θα κάνουμε το quiz. Παναγιώτη, Σωτήρη, ο τεχνικός μου απέναντί μου. Θα κάνουμε το quiz σήμερα. Έτσι, λοιπόν, έχει δηλαδή. Τώρα κοιτάζω αυτό, κοίταξα να δω αν ενδείκνυται για quiz η σημερινή ημέρα. Λοιπόν, να πω ότι σήμερα γιορτάζει το νησί της Αγίας Ελένης, που είναι βρετανική κτήση του Νοτίου Ατλαντικού, γιορτάζει την επέτειο της ανακάλυψης το 1502 από τον Πορτογάλο θαλασσοπόρο Ζωάο Ντανόβα. Σήμερα στη Χιλή είναι η ημέρα του ναυτικού. Στη Κολομβία γιορτάζουν την επέτειο της κατάργησης της δουλείας. Επίσης είναι η ημέρα της ανεξαρτησίας στο Μαυροβούνιο, ημέρα κατά της τρομοκρατίας στην Ινδία, ημέρα των πατριωτών και του στρατού στην Ουγγαρία και, Παναγιώτη, την προσοχή σου. Τι εθνική ημέρα είναι σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες? Όχι, στα φρούτα πάμε, έτσι να διευκολύνω. Της εποχής. Της εποχής. Μπράβο. Είναι Εθνική ημέρα φράουλας σήμερα, έστω και με μικρή βοήθεια. Λοιπόν, πρέπει να καθιερώσουμε και ένα δώρο, ένα μπόνους, δεν ξέρω τι, έτσι. Ναι, θα το δούμε, θα το δρομολογήσουμε. Λοιπόν, Εθνική ημέρα φράουλας στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίες και κύριοι.

Λοιπόν, παράληψή μου, πριν που είπα τα χρόνια πολλά, να πω χρόνια πολλά και στην, εκτός από τον εαυτό μου, έτσι, εκτός από τη συνάδελφο την Ελένη, τη Μανώλη, την Κωνσταντίνα, την Τόλη, την συνάδελφο εδώ επίσης στην διοικητική, παράληψή μου, να πω χρόνια πολλά σε όλη τη συνοικία, στην συνοικία μας, των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, κυρίες και κύριοι. Και όσον αφορά στον καιρό, σήμερα θα έχουμε μία καλή ημέρα με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της και με θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 17 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη υποσκιά πάντα. Από αύριο μας τα χαλάει πάλι ο καιρός. Και μάλιστα θα έχουμε μια έτσι, επιδείνωση των καιρικών συνθήκων, διαρκείας θα έλεγε κανείς, όχι συνταρακτικά πράγματα, αλλά βροχοπτώσεις, αυτό εννοούμε, επιδείνωση και διαρκείας, καθότι η διάρκεια της θα είναι από Παρασκευή μέχρι και Δευτέρα, με μια ανάπαυλα Τρίτη, Τετάρτη και μετά από Πέμπτη την άλλη εβδομάδα πλέον ξανά τα ίδια. Εντάξει, τι να κάνουμε, αστάθεια του καιρού, χρήσιμες οι βροχούλες, αρκεί όταν είναι έτσι τόσο όσο.

Σήμερα είναι και η επίσημη ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, κυρίες και κύριοι, στα οποία θα μάθουμε και το όνομα.

το οποίο κρατείται ως επτασφράγιστο μυστικό και είπαμε, κάποιες εικασίες γίνονται για το ποιο μπορεί να είναι το όνομα, αλλά τίποτα με βεβαιότητα και τίποτα με σιγουριά. Η παρουσίαση του κόμματος θα γίνει ως γνωστόν στη Θεσσαλονίκη, θα γίνει το απόγευμα στις 6:30 και εντάξει, θα λέγαμε ότι το βλέμμα σήμερα είναι στραμμένο σε αυτή την επίσημη πρώτη, θα λέγαμε, για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η λέξη ελπίδα είναι αυτή που παίζει πολύ, έτσι, για να επανέλθω στο θέμα του ονόματος. Η λέξη ελπίδα, δεν ξέρω αν είναι, θα είναι αυτή καθ' αυτή, αυτούσια, ή θα είναι κάτι που παραπέμπει σε αυτή τη λέξη. Πάντως είναι αυτό που παίζει πολύ στα σποτάκια, στις δηλώσεις που γίνονται, στο βίντεο που είδαμε και ανάρτησε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν θα βάλουμε στοίχημα βέβαια, δεν μένουν πολλές ώρες. Θα το δούμε, μάλλον θα τα ακούσουμε και θα μάθουμε πλέον. Και να μην ξεχνάμε, σε πλαίσιο πολιτικών διεργασιών, την επόμενη εβδομάδα, σε 5 μέρες από σήμερα, έχουμε την ανακοίνωση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, όταν παράλληλα γίνονται οι διεργασίες για το ποιο θα είναι το μέλλον, η τύχη, η επόμενη μέρα, αν υπάρχει η επόμενη μέρα, για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.

Σήμερα, όπως είπα, ευτυχώς είναι μια πολύ όμορφη μέρα. Άρα είναι μια μέρα που ενδείκνεται, αν δεν έχετε κάτι άλλο να κάνετε, να πάτε μια βόλτα μέχρι τα καλά νερά, εκεί όπου και σήμερα, όπως γίνεται κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια, αναβιώνει ένα πολύ όμορφο έθιμο που είναι ο καθαγιασμός των αλόγων. Δεν χρειάζεται να έχετε άλογο, να είστε υπείς για να δώσετε το παρόν. Έτσι κι αλλιώς είναι μια όμορφη εμπειρία αυτή και δεδομένου του καλού καιρού σήμερα, νομίζω, όπως είπα, ότι θα ήταν όμορφο να πάτε αν δεν έχετε κάτι άλλο να κάνετε. 10:30 λοιπόν, στα καλά νερά θα τελεστεί η αρτοκλασία, θα ακολουθήσει ο αγιασμός των αλόγων και των υπαίων στη θάλασσα και θα ακολουθήσει παρέλαση. Είναι μια μέρα γεμάτη παράδοση, φύση, γλέντι. Την διοργανώνουν ο Δήμος Νοτιού Πηλίου, ο Σύλλογος Τουριστικής Ανάπτυξης Καλών Νερών και η τοπική κοινότητα Καλών Νερών, κυρίες και κύριοι.

Βρισκόμαστε 22 λεπτά μετά τις 9. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου στους 100,7 και 101,2 στα FM. Μπορείτε βέβαια να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα erteco.gr, επιλέγοντας τον περιφερειακό σταθμό του Βόλου. Είναι η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα. Θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 10 περίπου. Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Παναγιώτης Σωτήρης ρυθμίζει τα του ήχου. Η Μαρία Δημητρίου έχει επιλέξει τη μουσική που θα ακούσετε.

Λοιπόν, χθες λέγαμε και χθες και προχθές για την ακτοπλοϊκή σύνδεση που θα ξεκινήσει αρχές του Ιουνίου του Πλατανιά στο Νότιο Πύλιο με τις Ποράδες και με το Βόλο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού θα είναι σύνδεση μόνο με το Βόλο. Με τις Ποράδες θα συνεχίσει για όλο το χρόνο, καθώς το συμβούλιο, το σχετικό συμβούλιο, το αρμόδιο μάλλον συμβούλιο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας έλαβε τη σχετική απόφαση για χρηματοδότηση, επιδότηση της γραμμής αυτής. Εδώ και καιρό ωστόσο, από το φθινόπωρο περίπου, γίνεται μεγάλη συζήτηση για να επιδοτηθεί αντίστοιχα η γραμμή Βόλου Μυτιλίνης. Μάλιστα ενεπλάκησαν οι περιφέρειες της Θεσσαλίας και του Βορείου Αιγαίου σε αυτή την υπόθεση, με χρηματοδότηση που αποφάσισαν να δώσουν ώστε να ενισχύσουν αυτό το εγχείρημα. Υπήρξε θετική απόφαση του Συμβουλίου, του Αρμόδιου, του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Ωστόσο, οι νεότερες εξελίξεις, τα νεότερα λένε ότι δεν θα λειτουργήσει από φέτος τελικά αυτή η γραμμή. Εγκρίθηκε μεν, αλλά εντάσσεται στο νέο πρόγραμμα δρομολογίων για την περίοδο Οκτωβρίου 2027. Δεν θα λειτουργήσει δηλαδή το καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πάντως ανακοινώθηκε ότι θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός, μάλιστα σε 4 μέρες, στις 25 Μαΐου, και θα ανοίξει έτσι ο δρόμος για την ανάθεση των δρομολογίων και την εξασφάλιση της θαλάσσιας σύνδεσης. Όπως είπαμε, η εκκίνηση αυτής της γραμμής στηρίζεται και από τις δύο περιφέρειες. Η περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ήδη διαθέσει χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ αντίστοιχη οικονομική συμμετοχή υπάρχει και από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Αύξηση στα περιστατικά βίας και παραβατικότητας καταγράφεται στα σχολεία της Μαγνησίας σύμφωνα με το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σοκράτη Αβελίδη. Όπως ανέφερε, η περιπτώση αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος από 5 πέρυσι έφτασε 30 φέτος, δείχνοντας έντονη κλιμάκωση του φαινομένου. Οι δηλώσεις έγιναν με αφορμή τη συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου για πιλωτική εφαρμογή της σχολικής διαμεσολάβησης. Σε μηνύεις κατά παντός υπευθύνου προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων με τις διευθύνσεις των σχολείων και τους συλλόγους γονέων. Μετά τα αλλεπάλληλα κρούσματα βανδαλισμού σε σχολικές μονάδες, οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών έχουν ήδη ξεκινήσει. Στο πάρκο των Χρωμάτων θα υψωθεί το δέντρο του Αγώνα για Δικαιοσύνη, το μνημείο για τα 57 θύματα της συνδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, όπως ομόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων. Θα απαιτηθεί ένα χρονικό διάστημα περίπου 6 μηνών για την ολοκλήρωση κατασκευής, καθώς αποτελεί ένα χειροποίητο τεχνούργημα με ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις και προσοχή στις λεπτομέρειες. Στο 90% η ολοκλήρωση των έργων για το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου στο Δήμο Τρικαίων, όπως ανακοίνωσε σχετικά η Δημοτική Αρχή. Η απάντηση έρχεται μετά τις αιχμές του Προέδρου του Επιμελητηρίου Τρικάλων Κωνσταντίνου Παπαευθυμίου ότι δεν έγινε τίποτα στα Τρίκαλα, τοποθετούμενο σχετικά κατά την υπογραφή σχετική σύμβαση προχθές για αντίστοιχο έργο στην Καλαμπάκα. Ένταση και πολιτική αντιπαράθεση κυριάρχησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου μετά την απόρριψη αιτήματος αντιπολίτευσης για συζήτηση του θέματος ανακύκλωσης. Οι σύμβουλοι της μειοψηφίας έθεσαν ερωτήματα για τη λειτουργία του συστήματος και πιθανές οικονομικές εκκρεμότητες χωρίς να λάβουν σαφείς απαντήσεις. Παράλληλα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, έφερε το θέμα στη Βουλή, ζητώντας έλεγχο για καταγγελίες περί απόθεσης ανακυκλώσιμων στο Χιτά του Βόλου. Στην τελική ευθεία, η ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία Οδό, σε ποσοστό 95% η πρόοδος του έργου. Στη βουλευτή Λάρισας του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη, απαντά ο διοικητής της Πέμπτης, είπε για την καθυστέρηση επανελειτουργίας μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Όπως εξηγεί ο κύριος Σερέτης, η λειτουργία της μονάδας ανεστάλλει το 20 λόγω COVID. Λόγω της ανακατασκευής παιδιατρικής κλινικής, αναμένεται το επόμενο διάστημα η μεταφορά της και επανελειτουργία της στο φθινόπωρο του 2026. Πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για τις τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, αποφάσισε ο Δήμος Ελασσόνας. Επίσης, απαλλάσσονται από το δημοτικό φόρο και το ΤΑΠ όσοι έχουν εισόδημα 35.000 ευρώ. Σε προγενέστερο χρόνο, από τα τέλη και τους φόρους απαλλάσσονται και τα άτομα με αναπηρία. Στο νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύεται 60χρονη Βρετανίδα τουρίστρια μετά από σοβαρό τραυματισμό στη Σκιάθο. Η γυναίκα έπεσε από ύψους περίπου 2 μέτρων όταν επιχείρησε να καθίσει σε επιρριψωμένο πεζούλι. Υπέστη κατάγματα στο θώρακα και διακομίστηκε σπασμένα από το νησί. Οι γιατροί εκτιμούν πως στάθηκε ιδιαίτερα τυχερή. Άμεση κινητοποίηση πυροσβεστικής υπηρεσίας για φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε γραφείο του δευτέρου ορόφου του κτηρίου της Νομαρχίας Τρικάλων. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε μικρό ψυγείο. Την εκτίμηση ότι η επικείμενη κατάργηση των σχολικών επιτροπών και σε μεγάλους δήμους από τον ερχόμενο Αύγουστο θα οδηγήσει στα σχολεία σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, εκφράζει με ανακοίνωσή της και η ΔΑΚΕ καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Λάρισας. Συνελήφθη χθες στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας 42χρονος, στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν μεταξύ άλλων 14,4 γραμμάρια ηρωίνης, μία ζυγαριά και 2.090 ευρώ. Μέχρι τις 27 Μαΐου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη δύο γιατρών με δελτίο παροχής υπηρεσιών στο Κέντρο Υγείας Τρικάλων ειδικοτήτων οτορινολαρυγκολογίας και αιμευτικής γυναικολογίας. Σε έγκριση μελέτης υποέργου του Open Mall Καρδίτσας προχώρησε το Τμήμα Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού. Η μελέτη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας σε εμπορικής περιοχής και έχει να κάνει με σημειακές παρεμβάσεις σε 66 καταστημάτων. Στις θέσεις τους μέχρι την έκδοση απόφασης για τα ασφαλιστικά μέτρα παραμένουν 22 συμβασιούχοι COVID-19 στο Δήμο της Καρδίτσας. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το έργο ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών για άτομα με ανεπηρία σε σχολικά κτίρια του Βόλου, συνολικού προϋπολογισμού 620.000 ευρώ, μετά την απόφαση ένταξής τους από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27 του ΕΤΠΑ. Δεν θα λειτουργήσει από φέτος τελικά η εκτοπλοϊκή σύνδεση Βόλου Μυτιλήνης, καθώς όπως έγινε γνωστό εντάσσεται στο νέο πρόγραμμα δρομολογίων για την περίοδο Νοέμβριο 26-Οκτώβριο 2027, με το διαγωνισμό να αναμένεται να προκηρυχθεί στις 25 Μαΐου. Την ολοκλήρωση της ίδρυσης ειδικού δημοτικού σχολείου στη Σκόπελα ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, συνάντηση που είχε με τη βουλευτή Μαγνησία Ζέτα Μακρύ. Τέλος, ένα ξεχωριστό ταξίδι ολοκληρώθηκε χθες στη Σκιάθο, όταν Αντρέ Μάιερ και ο φίλος του Φρανκ έφτασαν στο νησί με ηλεκτρικά ποδήλατα, έχοντας διανύσει 978 χιλιόμετρα σε 14 μέρες από τη Γερμανία. Οι δύο φίλοι ξεκίνησαν στις 6 Μαΐου πραγματοποιώντας μια προσωπική υπόσχεση ζωής. Στο λιμάνι της Κιάθου τους υποδέχτηκαν φίλοι και ο δήμαρχος Θοδωρής Τζούμας, τιμώντας την προσπάθειά τους. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Σφήνα στην επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Το θέμα των παραβατικών συμπεριφορών από μαθητές μέσα στα σχολεία τα τελευταία χρόνια μας απασχολεί ως εκπαιδευτικούς, ως γονείς, μας απασχολεί ως κοινωνία συνολικά, και αυτό γιατί δυστυχώς τα περιστατικά αυτών των παραβατικών συμπεριφορών ενδοσχολικής βίας, θέλετε να το πούμε. Θα λέγαμε ότι ο όρος παραβατική συμπεριφορά είναι έτσι ευρύτερος και περιλαμβάνει και ζητήματα που δεν χαρακτηρίζονται αμιγώς σαν βία, έτσι όπως έχουμε τη βία τουλάχιστον στο μυαλό μας. Λοιπόν, είναι πολλά δυστυχώς τα περιστατικά αυτά που καλείται να διαχειριστεί η εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και η οικογένεια, και προφανώς προς την κατεύθυνση να αντιμετωπιστεί το όλο ζήτημα είναι πολλοί οι παράγοντες που πρέπει να εμπλακούν. Το κατά πόσο υπάρχει γνώση, ωστόσο, είναι ένα άλλο ζητούμενο. Σε αυτό το πλαίσιο, κυρίες και κύριοι, δηλαδή προκειμένου να οι κατάλληλοι άνθρωποι να δώσουν από την πλευρά τους τις γνώσεις και τα φώτα τους, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η παραβατική συμπεριφορά στα σχολεία, χθες υπογράφηκε μία συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας και του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου. Τι αφορά? Αφορά στην εφαρμογή της σχολικής διαμεσολάβησης, που σαν θεσμό, σαν μέτρο υπάρχει, αλλά αυτό που συμφωνήθηκε να γίνει είναι πιλωτικά τουλάχιστον να εφαρμοστεί στο εξής από την ερχόμενη σχολική χρονιά, από το Σεπτέμβριο, με την συμμετοχή και νομικών. Με ποιο τρόπο? Πάμε να τα ακούσουμε από την κυρία Μπάκα. Η κυρία Μπάκα είναι νομικός και εκπαιδευτικός η ίδια. Βρίσκεται, υπηρετεί οργανικά στο 10ο Γυμνάσιο Βόλου, όπου εφαρμόστηκε αυτός ο θεσμός της σχολικής διαμεσολάβησης φέτος, και πάμε να ακούσουμε πώς τον περιγράφει.
1: Η σχολική διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων των διαφωνούντων μαθητών. Μπορεί να λειτουργήσει στα σχολεία. Ήδη θα σας πω, γιατί το εφάρμοσα πιλωτικά φέτος στο σχολείο. Είμαι στο 10ο Γυμνάσιο Βόλου, σύμβουλος σχολικής ζωής, και με τη συνάδελφο που είμαστε σύμβουλοι σχολικής ζωής, παρακολουθήσαμε το σεμινάριο ετήσιο σεμινάριο του κυρίου Θάνου από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για το δίκτυο των συνεργαζόμενων σχολείων σχολική διαμεσολάβηση. Η σχολική διαμεσολάβηση είναι μια δομημένη διαδικασία με σαφή όρια, με αρχές, όπου οι μαθητές εμπλέκονται, έχουν ενεργητικό ρόλο και προσπαθούν να λύσουν τις διαφωνίες τους με τη βοήθεια των ουδέτερων διαμεσολαβητών, να λύσουν τις διαφωνίες τους. Οπότε καταλήγουν σε μία συμπεριφορά, αποδεκτή συμπεριφορά, που οι ίδιοι την έχουν επιλέξει. Και στο τέλος, ένα βασικό πλεονέκτημα της σχολικής διαμεσολάβησης, εφόσον λειτουργήσει, είναι ότι ο μαθητής δεν στιγματίζεται με τις αποβολές, είτε τις ημερήσιες, είτε τις ωριές αποβολές. Η σχολική διαμεσολάβηση έχει κάποιες αρχές: ουδετερότητα, ενεργητική ακρόαση, ενσυναίσθηση. Ο μαθητής, και το βασικό είναι ο εθελοντισμός. Στο μαθητή δεν λέμε πήγαινε σχολική διαμεσολάβηση. Εάν θέλει, θα θέσει το αίτημα ότι θέλει να είναι στη σχολική διαμεσολάβηση. Ο διαμεσολαβητής είναι ουδέτερος. Κατευθύνει, δεν λύνει, δεν δίνει καμία λύση ο διαμεσολαβητής.
2: Αυτό μας περιγράφεται, ισχύει και εφαρμόζεται.
1: Ναι, φέτος στο σχολείο.
2: Το καινούργιο όμως που προστίθεται σε όλο αυτό το μοντέλο που ήδη υπάρχει και λειτουργεί, όπως λέτε, πόσο θα βοηθήσει και πόσο είστε έτοιμοι να το υιοθετήσετε και να το εφαρμόσετε, με τη δικιά σας τη θεσμική ιδιότητα εννοώ?
1: Πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει και να εφαρμοστεί. Βέβαια, απαιτείται εκπαίδευση και των καθηγητών και, και της σχολικής κοινότητας. Δεν είναι αποτέλεσμα η σχολική διαμεσολάβηση μόνο των ειδικών ή μόνο της διεύθυνσης του σχολείου. Θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση καταρχάς σε όλη τη σχολική κοινότητα, να υποστηριχθεί από το σύλλογο, από τους, το σύλλογο των διδασκόντων και το σύλλογο των γονέων και των κηδεμόνων. Αλλά είναι μια διαδικασία που μπορεί πάρα πολύ να βοηθήσει, να επιλύσουμε μόνοι μας τα προβλήματα και όχι ο μαθητής να στιγματίζεται, να παίρνει την ημερήσια αποβολή, αλλά μπορεί να επιλύσει, να επιληθούν τα θέματα της διαφωνίας μεταξύ δύο ή περισσότερων διαφωνούντων μαθητών.
2: Πολύ.
1: Εγώ φέτος έκανα από τον Ιανουάριο που το ξεκίνησα, γιατί η εκπαίδευσή μου ξεκίνησε τον Οκτώβριο. Τον Ιανουάριο άρχισα να εκπαιδεύω μαθητές μου στην σχολική διαμεσολάβηση. Το αγκάλιασαν τον θεσμό πάρα πολύ, τους άρεσε και έκανα πάρα πολλές εικονικές διαμεσολαβήσεις. Τελείωσε η εκπαίδευσή τους και Απρίλιο και Μάιο έκανα εικονικές διαμεσολαβήσεις. Το θέμα είναι ότι εκπαίδευσα παιδιά της τρίτης γυμνασίου και εφόσον θέλω να το εφαρμόσω του χρόνου, τα παιδιά αυτά θα έχουν φύγει από το σχολείο.
2: Είχατε περιστατικά στο σχολείο σας που είδατε στην πράξη να αποδίδει όλα αυτά που περιγράφετε?
1: Ναι,
2: το είδατε?
1: Ναι. Το είδα και υπήρχαν και τα παιδιά θέλανε. Θέλανε από το να ακουστεί το όνομά τους, ότι πήραν ημερήσια αποβολή, ότι έκαναν οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα στο σχολείο, γιατί η σχολική διαμεσολάβηση διέπεται και από μυστικότητα.
2: Έτσι.
0: Αυτά από την νομικό και εκπαιδευτικό την κυρία Μπάκα, η οποία όπως ακούσατε έχει ήδη υιοθετήσει το σχολείο της αυτό το πρόγραμμα της σχολικής διαμεσολάβησης και το έχει εφαρμόσει. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε και η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, η κυρία Έρτζη Χρυσοχού.
3: Θα μου επιτρέψετε πρώτα βέβαια να σας πω δύο πράγματα σχετικά με την σχολική διαμεσολάβηση και αυτή την πρωτοβουλία την οποία έχουμε αναλάβει στο πλαίσιο εφαρμογής της στα σχολεία. Ο Δικηγορικός λοιπόν Σύλλογος Βόλου έχει την χαρά να συνεργαστεί με την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον κύριο Σαβελίδη για την ενίσχυση της σχολικής κοινότητας με την ένταξη της σχολικής διαμεσολάβησης στα σχολεία. Θεσμός της σχολικής διαμεσολάβησης που με ρωτήσατε και εσείς είναι ένα σύγχρονο εργαλείο, ένα πολύ σημαντικό σύγχρονο εκπαιδευτικό εργαλείο και κοινωνικά ωφέλιμο με σκοπό την επίλυση των διαφορών, την ειρηνική επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν στο σχολικό περιβάλλον μεταξύ των μαθητών. Μέσω μιας δομημένης διαδικασίας και όχι άναρχης, μαθητές εκπαιδευμένοι και με τη βοήθεια ενηλίκων θα έχουν την δυνατότητα να επιλύουν μέσω διαλόγου συγκρουσιακές και έντονες καταστάσεις και να αποφεύγεται έτσι η βία και οι έκριθμες καταστάσεις. Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα εκπαιδευόμενοι να ακούν, να αφουγκράζονται, να έχουν ουδετερότητα, να εκφράζονται μέσω επιχειρημάτων, να ανταλλάσσουν επιχειρήματα και στο τέλος να οδηγούνται στην έβρεση λύσεων αποδεκτών που να ικανοποιούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Άρα από αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικός είναι ο θεσμός της διαμεσολάβησης. Πρόκειται για έναν θεσμό που θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένα εργαλείο εκπαίδευσης της ίδιας της ζωής. Υπό την έννοια ότι δημιουργεί και διαμορφώνει ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να διαχειρίζονται συγκρουσιακές καταστάσεις και μέσω του διαλόγου να διαμορφώνουν απόψεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί με τον τρόπο αυτό μπορούμε να καταπολεμήσουμε την βία από τα σχολεία και να διαμορφώσουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κοινωνική ενσυναίσθηση και σεβασμό στα δημοκρατικά ιδεώδη. Τώρα, όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο αυτό θα μπορέσει να λάβει σάρκα και οστά, δεν υποκαθιστά η σχολική διαμεσολάβηση σε καμία περίπτωση ούτε τις εσωτερικές διαδικασίες και τους κανονισμούς μιας σχολικής κοινότητας, ούτε υποκαθιστά τη δικαιοσύνη, ούτε υποκαθιστά πειθαρχικές διαδικασίες. Είναι ένας θεσμός συμπληρωματικός και επιβοηθητικός. Ο ρόλος του Δικηγορικού Συλλόγου και των διαμεσολαβητών και των ομάδων οι οποίες έχουν ήδη απαρτιστεί και θα συνεχίσουν να συγκροτούνται είναι να εκπαιδεύει τους μαθητές αλλά και τους καθηγητές, ώστε στο πλαίσιο αυτορύθμισης να μπορούν να επιλύουν και να εκτονώνουν τις όποιες εντάσεις διαμορφώνονται στο σχολικό περιβάλλον. Αυτή είναι η λειτουργία της διαμεσολάβησης.
0: Άρα λειτουργεί κυρίως προληπτικά, λειτουργεί σε επίπεδο πρόληψης.
3: Λειτουργεί προληπτικά. Ακριβώς.
4: Να ρωτήσουμε λίγο πώς...
3: Διότι δεν μπορεί να υποκαταστήσει σε καμία περίπτωση τη δικαιοσύνη, όπως καταλαβαίνετε.
2: Είναι κάτι που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας, το έχετε ακούσει κάπου αλλού να εφαρμόζεται σε κάποια άλλη περιφέρεια?
3: Ο θεσμός της διαμεσολάβησης είναι ένας θεσμός που τα τελευταία χρόνια
2: στα
3: σχολεία συζητάται. Και εμείς αποφασίσαμε να το εφαρμόσουμε. Και είμαστε από τους πρωτοπόρους.

Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή μας. Είναι η εκπομπή Σφήνα, στην επικαιρότητα για λίγα λεπτά ακόμη κοντά σας. Όπως ίσως γνωρίζετε, στο Βόλο πρόκειται να λειτουργήσει, όχι από φέτος, αλλά πρόκειται να λειτουργήσει, καθότι έχει εγκριθεί, νέο τμήμα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και συγκεκριμένα τμήμα ψυχολογίας. Χθες, λοιπόν, με αφορμή την ίδρυση αυτού του τμήματος, πραγματοποιήθηκε μία εκδήλωση με τίτλο «Η προοπτική του τμήματος ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας». Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Κορδάτος και διοργανώθηκε από τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστήμων, όπου και θα ενταχθεί αυτό το νέο τμήμα. Η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών γενικά, να πούμε ότι διαθέτει 6 τμήματα και το τμήμα ψυχολογίας θα είναι το 7ο. Χθες έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση πανεπιστημιακή, που βέβαια έχουν γνώση πάνω στο αντικείμενο, στην επιστήμη της ψυχολογίας. Η προσέγγιση του θέματος έγινε από διάφορες οπτικές, δηλαδή μέλη της ομάδας εργασίας για το νέο τμήμα ψυχολογίας μίλησαν γι' αυτό και για τις προοπτικές του. Επίσης, από την πλευρά της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας είχαμε τοποθετήσεις, καθώς και από εκπρόσωπο άτυπων δομών ψυχικής υγείας του νομού. Λοιπόν, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, με αυτά που είναι γνωστά, το νέο τμήμα σχεδιάζεται να λειτουργήσει στο κτίριο της Νέας Ιωνίας, όπου παλιά στεγαζόταν η εφορία. Έχουν προχωρήσει οι γραφειοκρατικές διαδικασίες στο Υπουργείο Παιδείας. Επαναλαμβάνουμε πάντως ότι δεν αναμένεται να λειτουργήσει το τμήμα από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, καθώς αναμένεται ακόμη η οριστική απόφαση του Υπουργείου. Με αυτά τα δεδομένα, το πιθανότερο είναι η λειτουργία του να ξεκινήσει από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, δηλαδή 2027-2028.

Καπουδαίο εκπομπή, έφτασε στο τέλος της, κυρίες και κύριοι. Ήταν η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα που είναι κοντά σας από τις 9 μέχρι και τις 10. Δίνουμε σκητάλη σε πολύ λίγο στο Earth News Radio για τίτλους ειδήσεων και μετά παραμείνετε συντονισμένοι. Οι συχνότητές μας θα γίνουν περισσότερες, θα διευρυνθούμε, θα γίνουμε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Ακολουθεί το Θεσσαλικό Περισκόπιο από τις 10 μέχρι και τις 12, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωση και επαναληπτικές ασκήσεις. Λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε η Υπουργός, από το Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Υποχρέωση του Υπουργείου σημείωση είναι να συνδράμει τα πανεπιστήμια για την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών. Σύμφωνα με την κυρία Ζαχαράκη, στα επόμενα 5 χρόνια εξελίσσονται έργα ανακαινήσεων. Θα δημιουργηθούν 10.000 νέες κλίνες, ενώ αρχίζουν και εφαρμόζονται κανονισμοί λειτουργίας όσον αφορά τη διαμονή. Στα ιστορικά ρεκόρ εσόδων και αφήξεων του ελληνικού τουρισμού σε 3 διαδοχικές χρονιές, αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, είπε πως η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του κλάδου και τη θετική δυναμική της χώρας. Θα ενισχύσουμε τα προγράμματα για να ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να επιλέξουν την Ελλάδα, πρόσθεσε, ενώ μίλησε και για τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Έχουμε αύξηση του τουρισμού και η αγορά έχει ανάγκη από περισσότερους εργαζόμενους, είπε η Υπουργός, τονίζοντας ότι ο τουρισμός δεν είναι ποτέ χωρίς προστασίες και οι συνθήκες βελτιώνονται. Τόνισε τη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού για την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού και την ανάγκη ενδυνάμωσης του μέσω κατάρτισης. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων 10 ετών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο, πυκνότητα των δρομολογίων. Θα δοθεί έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Επίσης, παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Τη Σπάρτη και τον Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτη, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στη Λακωνία και τη νότιο-ανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα η τελική απόφαση ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι δύο πρώην υπουργοί ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατά εξακολούθηση. Για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, χρειάζονται 151 ναι, με την ψηφοφορία να είναι μυστική με κάλπη. Ο Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέωσης ή διοδίων στην αυσιπλοεία μέσω των στρατηγικών θαλάσσιων διαδρομών, όπως τα στενά του Ορμού, τονίζοντας ότι μία τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε επικίνδυνο προηγούμενο που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη θεμελιώδη αρχή της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο, ξεκαθορίζοντας ωστόσο πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρία του Eurogroup αύριο στη Λευκοσία, με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Κροατία. Φρούριο το ΟΑΚΑ με δρακόντια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε πλήρη εξέλιξη μια εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Απαγορεύονται συναθροίσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ο καιρός.
0: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και στις φίλες που έχετε συντονιστεί στην Αρλάρη σας και στην Ερτβόλου. Ιδιαίτερες καλημέρες με πολλές πολλές ζεστές ευχές στις Ελένες, στους Κωνσταντίνους, Κωστάδες, Κότσους, όπως κανείς αρέσκεται να τον αποκαλούν, και στη... ποιους άλλους ξέχασα, και στις Κωνσταντίνες βέβαια, έτσι. Ντίνι, Ντίνες, είναι πολλές οι εκδοχές. Χρόνια πολλά, να είστε όλοι γεροί και φωτεινοί, λαμπροί. Και εμείς εδώ, στην οικογένεια της ΕΡΤ και στις οικογένειές μας, έχουμε πολλούς λόγους να γιορτάζουμε και να χαμογελούμε σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Ελένη τη Ραυτοπούλου, στην Ελένη τη Μανώλη, στο Βόλο, στον Κώστα τον Καρά, τον οπερατέρ μας, στην Κωνσταντίνα τη Θοχαρούλη, την Ελένη την Πλέτσα, εδώ την διοικητικό μας. Η μισή Ελλάδα λες, ε? Ναι, η μαμά του Δημήτρη Τσολάκη, ο οποίος ρυθμίζει τον ήχο μας, και γιατί και αυτός έτσι θέλει να ακούσει και τις ευχές για τη μητέρα. Μας ακούει η μητέρα? Αλήθεια, την αγάπη μας να τη στείλουμε ιδιαιτέρως. Είναι η κυρία Ελένη? Μάλιστα. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου επιλέγει τις μουσικές, η Μάνια Γκουσιάρη είναι στο μικρόφωνο στο συντονισμό της εκπομπής και

Γιορτάζουν, βλέπω εδώ στο εορτολόγιο Δημήτρη Τσολάκη, και κάτι Ελλήνες, Ελεονόρες. Δεν ξέρω αν έχουν και άλλη γιορτή, αλλά έτσι γράφει εδώ. Μαριλένες. Εντάξει ρε παιδί μου, χρόνια πολλά και σε αυτές. Νάντιες που βγαίνει από το Κωνσταντίνα, ε. Λοιπόν, είναι και Παγκόσμια Μέρα Πολιτισμού σήμερα, γράφει το ημερολόγιο. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 10, θα δύσει στις 8 και 33.

0: Στους 27 θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα στη Λάρισα, ήδη βρίσκεται στους 23. Λαμπρή φωτεινή μέρα η σημερινή, χωρίς σύννεφα, χωρίς τέλος πάντων έτσι τη χθεσινή, να πω, μικροαστάθεια που είχε η μέρα, μια μεσηνυχτιά με λίγο ψυχάλα και διαστήματα βέβαια μεγαλύτερη με ηλιοφάνεια. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα βροχής και σήμερα, αλλά αυτό θα γίνει πολύ αργά το βράδυ, μη σας απασχολεί καθόλου. Αύριο η πρόβλεψη δίνει συννεφιά με βροχές, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25, όπως και το Σάββατο Κύριακο υπάρχει πιθανότητα βροχής, με τις θερμοκρασίες υψηλά, οι μέγιστες θα σκαρφαλαιώσουν και πάλι στους 25 με 27 βαθμούς. Κάπως έτσι είναι οι καιρικές συνθήκες και στην υπόλοιπη Θεσσαλία, Τρίκαλα, Μαγνησία και Καρδίτσα. Πάμε τώρα, δεν κρατιέμαι, να πούμε διαζώσεις τα χρόνια πολλά με την Ελένη τη Ρευτοπούλου που βρίσκεται στο στούντιο της ΕΡΤ στο Βόλο. Ελένη!
1: Καλημέρα!
0: Νάτι! Χρόνια σου πολλά!
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι γερή, ευχαριστώ, να είσαι ευτυχισμένη, να είναι τα παιδάκια σου καλά, να είναι όλη σου η οικογένεια, όλη σου η αγαπημένη. Να είσαι χαρούμενη και χαμογελαστή, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Όπως είπες, αν δεν είναι μισή, είναι λίγο λιγότερη από τους μισούς. Και αν προσθέσουμε και τα ονόματα αυτά που είπες, δεν ξέρω τώρα, δηλαδή τα διπλά ονόματα που έχουν σαν συνθετικό το Ελένη, είμαστε ακόμη οι περισσότεροι. Εγώ σήμερα διάβασα και για Έλενο.
0: Έλενος.
1: Ναι. Δεν το έχω ακούσει, για να είμαι ειλικρινής. Ωστόσο, επίσης, επειδή σήμερα συμπίπτει αυτή η πολύ μεγάλη έτσι κι αλλιώς γιορτή με την ανάληψη, με τη γιορτή της ανάληψης.
0: Ναι. Μόρφωσέ με.
1: Ναι, δεν θα το ξέρα, αλλά κοίταξε. Επειδή και εδώ εμείς.
0: Έλενος. Ο Όμηρος αναφέρει ότι ο Έλενος, εκτός της μαντικής του ικανότητας, ήταν και γενναίος πολεμιστής.
1: Ναι, στην αρχαιότητα. Τώρα, ναι, να. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι θα υπάρχουν.
0: Γιος του βασιλιά της Τρίας Πριάμου και της Εκάβης. Δίδυμος αδερφός της Κασάνδρας.
1: Να τώρα, ήταν και μια ωραία ευκαιρία, λίγο για ιστορία.
0: Ονομαζόταν επίσης, αυτό θα σου θυμίσει κάτι, εσύ που διάβαζες, ονομαζόταν επίσης Σκαμάνδριος. Έτσι αναφέρεται στα ομηρικά επί. Το θυμάσαι, το Σκαμάνδριος.
1: Ναι, που κάτι κουβαλάει στην πλάτη. Είναι λίγο μεταφορικό αυτό.
0: Τώρα, νομίζω. Θα διαβάσω.
1: Εντάξει, να μην λέμε πολλά και εκτιθέμαστε.
0: Πάντως είχε ένα τόξο, λέει. Ο Απόλλωνας δόρισε στον Έλενο ένα τόξο από λεφαντόδοντο, με το οποίο ο ήρωας πλήγωσε τον Αχιλλέα στο χέρι.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Mm. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι σήμερα, επειδή είναι και η γιορτή της αναλήψεως, έχουμε και άλλες γιορτές που προστίθενται και δεν θα το ήξερα αυτό αν εδώ η επίσης εορτάζουσα συνάδελφος, η Κωνσταντίνα, δεν είναι μόνο η Ελένη Μανώλη που γιορτάζει μετά του συζύγου, μάλιστα η Ελένη Μανώλη.
0: Α, είναι, είναι Ελένος,
1: είναι Κώστας λοιπόν. Η συνάδελφος, η διοικητική, η Κωνσταντίνα η Τόλη.
0: Α, δεν την ήξερα να την πω, τη γυναίκα.
1: Η οποία έχει κόρη Νεφέλη και μας είπε ότι γιορτάζει σήμερα και η κόρη της. Γι' αυτό διπλό γλυκό, καταλαβαίνεις. Νεφέλη, λόγω της αναλήψεως, της γιορτής της αναλήψεως.
0: Γι' αυτό. Ναι. Έτσι, εκεί κολλάει που το ανέφερες.
1: Εκεί, γι' αυτό το ανέφερα λοιπόν. Ωραία. Οπότε, ναι. Λοιπόν, πείτε ένα χρόνια πολλά, μέσα θα πέσετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Όντως. Κατά τα λοιπά, αυτή την ώρα στα καλά νερά γίνεται αυτό το έθιμο, λαμβάνει χώρα και φέτος, του

0: αγιασμού των υδάτων και των αλόγων.
1: Μετάλογα.
0: Μετάλογα, ναι. Δέκα
1: λοιπόν,
0: και μισή.
1: Άκου τώρα, η γιορτή της αναλήψεως είναι κινητή γιορτή.
0: Ναι, βέβαια, ανάλογα
1: απλά
0: πότε πέφτει το Πάσχα.
1: Απλά φέτος ναι. με τη γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Ναι, είναι...
1: 40 μέρες, λέει, γιορτάζουμε την ανάληψη του
0: μετά το
1: Χριστού.
0: Μετά την Ανάσταση.
1: Μετά την Ανάσταση, ακριβώς.
0: Λοιπόν, έλεγα ότι αυτή την ώρα γίνεται αυτή... αναβιώνει αυτό το έθιμο που είναι αρχαίο έθιμο στα καλά
1: αυτό
0: νερά.
1: Έχει να κάνει με τη γιορτή του Κωνσταντίνου και της Ελένης ή με τις αναλήψεις?
0: Με την ανάληψη.
1: Α,
0: είναι κάθε χρόνο στη γιορτή της αναλήψεως γίνεται. Ναι. Αναβιώνει αυτό το αρχαίο έθιμο και εδώ και αρκετά χρόνια από το Δήμο Νοτίου Πηλίου, έτσι πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής, αναβιώνει και παίρνει μέρος πάρα πολλοί κόσμος, είτε με άλογα είτε χωρίς, έτσι, γιατί στη συνέχεια ακολουθεί έτσι ένα γλέντι. Γενικά είναι πολύ όμορφα και επειδή σήμερα είναι και όμορφος ο καιρός.
1: Αναμένεται και κόσμος. Τι ώρα γίνεται αυτό?
0: 10
1: τώρα?
0: 10:30 είναι η αρτοκλασία. Και στη συνέχεια ακολουθεί ο αγιασμός των υδάτων.
1: Στη θάλασσα
0: μπαίνουν
1: μέσα.
0: Στη θάλασσα, ναι, στα καλά νερά.
1: Τέλεια. Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: το έχετε καλύψει τηλεοπτικά, το έχω δει από τη τηλεόραση.
0: Ναι, δεν ξέρω αν το καλύπτουμε και έρθει. Σήμερα, δεν έχω δει. Δεν έχω ρωτήσει αν η Φρόσο ή Παύλου κάνει κάτι σήμερα εκεί. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, εδώ ακούω έξω στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου. Α, γιορτάζει και η συνοικία μας, έτσι.
1: Γιατί ναι, βέβαια, είστε κοντά στην εκκλησία.
0: Είμαστε δίπλα. Ακριβώς. Λοιπόν, και ακούω εδώ παιδάκια, έχουν τελειώσει τα σχολεία, βασικά τα λύκεια και βρίσκονται σε φάση ενδοσχολικών εξετάσεων. Τα γυμνάσια έχουν ακόμη λίγες μέρες. Τα δημοτικά επίσης έχουν περισσότερες μέρες.
1: 15 Ιουνίου κλείνουν τα δημοτικά.
0: Κλασικά και παραδοσιακά.
1: Τα λύκια ξεκίνησαν να γράφουν.
0: Ναι.
1: Και στις 29 έχουμε και το πρώτο μάθημα των
0: πανελλαδικών. Ναι. Τίποτα. Φτάσαμε στο 21 ναι. Σήμερα, σε μια εβδομάδα ουσιαστικά αρχίζουν και οι πανελλαδικές εξετάσεις. Λοιπόν, χθες να θυμίσουμε ότι εγώ κάποια στιγμή αποχώρησα από την εκπομπή για να παρακολουθήσω.
1: Μπράβο.
0: Την υπογραφή ενός μιας συμφωνίας, θα την έλεγα, δεν είναι και μνημόνιο, μιας συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, που θα αρχίσει να υλοποιείται από το ερχόμενο σχολικό έτος, από το Σεπτέμβριο. Η συνεργασία αυτή αφορά στη σχολική διαμεσολάβηση. Η σχολική διαμεσολάβηση υπάρχει σαν θεσμός, σαν μέτρο.
1: Παρένθεση, η Φρόσο Παύλου καλύπτει.
0: Είδες που σου είπα.
1: Τα καλά νερά. Και θα το δει όποιος θέλει τηλεθετής, από τη τηλεόραση πια, από την Περίμετρο.
0: Ναι, ναι.
1: Στην ΕΡΤΡΙΑ, 1 με 2, θα γίνει σύνδεση και θα δει απευθείας και το τι συμβαίνει εκεί.
0: Ωραία. Λοιπόν, και υπάρχει, έλεγα, η σχολική διαμεσολάβηση σαν θεσμό, σαν εργαλείο επίλυσης των διαφορών των ενδοσχολικών.
1: Νομίζω υπάρχει σε αυτό το θεσμό που λες και η συμμετοχή μαθητών.
0: Βέβαια, μα μέσα από τους μαθητές γίνεται,
1: μπράβο.
0: Από την εκπαίδευση των μαθητών. Θα το δούμε, έχουμε σχετικές δηλώσεις που μας αναλύουν πώς γίνεται, πώς θα λειτουργήσει, τι είναι το καινοτόμο, τι είναι το διαφορετικό, που θα πιλωτικά θα εφαρμοστεί εδώ στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Μαγνησίας από το Σεπτέμβριο. Ότι μπαίνουν
1: δώσε
0: και νομικοί.
1: Μας, εξήγησέ το μας, κάνε μας την. Να το δούμε και τώρα αν είσαι έτοιμη. Δηλαδή να μην επανέλθουμε.
0: Θες να ξεκινήσουμε από
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, γιατί όχι, λοιπόν, αφού το συζητάμε.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να ενημερώσω μόνο τον
1: αν
0: είστε
1: έτοιμοι, μας,
0: να είναι
1: αν δεν
0: έτοιμος,
1: είστε
0: να ξεκινήσουμε
1: έτοιμοι,
0: από το θέμα. Λοιπόν, εφόσον είπαμε τα εισαγωγικά τι αφορά, ας πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σωκράτη Σαβελίδη, το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, πώς περιγράφει αυτή την πρωτοβουλία, η οποία θα είναι πιλωτική και αν πάει καλά, ενώ το να συμμετέχουν στην σχολική διαμεσολάβηση και νομικοί. Αυτό είναι το καινοτόμο. Και αν πάει καλά η πιλωτική αυτή εφαρμογή του προγράμματος, αναμένεται να γίνει πρόταση ώστε να στο αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, ώστε να εφαρμοστεί σε
1: αυτό
0: όλα τα σχολεία.
1: Πιλωτικά με ποια πρωτοβουλία είναι? Είναι από το Υπουργείο, είναι από το σχολείο, είναι από τη δευτεροβάθμια?
0: Είναι δικηγορικό σύλλογο και δευτεροβάθμια. Το να το να υπάρχουν, επαναλαμβάνω, υπάρχει ως θεσμός η σχολική διαμεσολάβηση, αλλά mm-hmm. το να συμμετέχουν σε αυτό το θεσμό και στο μέτρο ενεργά και οι νομικοί, όχι με τη μορφή τιμωρητική, δηλαδή μην ακούει κάποιος ότι μπαίνουν δικηγόροι μέσα, άρα τι θα γίνει. Καμία σχέση. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Σαβελίδης και να ακούσουμε και την πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου στη συνέχεια.
2: Πώς είναι μια πρωτοβουλία της, του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου στο όνομα της πρόεδρου της κυρίας Θέρτη Χρυσοχού, η οποία όχι απλά μας βρίσκει σύμφωνους, θα μπορούσα να πω ότι είμαστε και ευγνώμονες γι' αυτό. Οι διευθυντές μας, οι καθηγητές μας, οι γονείς μας χρειάζονται υποστήριξη, πολύπλευρη υποστήριξη για να αντιμετωπίσουν φαινόμενα, νεότεκτα φαινόμενα ίσως, και φαινόμενα τα οποία αυξάνουν συνεχώς, ιδιαίτερα όσον αφορά τη βία μεταξύ των, τη βία στα σχολεία και την παραβατικότητα στα σχολεία. Και όπως καταλαβαίνετε, το να έχεις δίπλα σου μια τριάδα νομικών που να μπορούν να συμβουλέψουν, να μπορούν να υποστηρίξουν την εκπαιδευτική κοινότητα στο να αντιμετωπίσει αυτά τα πράγματα, είναι κάτι παραπάνω από ενδιαφέρον. Λοιπόν, και για αυτό το λόγο σήμερα θα έχουμε τη χαρά να υπογράψουμε ένα σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Μαγνησίας και του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, το οποίο θα έχει αυτό το στόχο, αυτό το σκοπό, δηλαδή την υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας, την νομική υποστήριξη. Εδώ θα ήθελα να κάνω και άλλη μια μικρή παρένθεση. Η εκπαιδευτική νομοθεσία και τα τμήματα της νομοθεσίας που αφορούν την εκπαίδευση, όπως για παράδειγμα το οικογενειακό δίκαιο, είναι ιδιαίτερα περίπλοκα και έχουν το χαρακτηριστικό της, του ανθρωπισμού. Ιδιαίτερα η εκπαιδευτική νομοθεσία έχει μία προσέγγιση ιδιαίτερα ανθρωπιστική. Να φανταστείτε ότι δεν υπάρχουν στην εκπαιδευτική νομοθεσία έννοιες όπως τιμωρία, όπως κύρωση, όπως παράπτωμα και τέτοια. Λοιπόν, αντίθετα υπάρχουν έννοιες όπως παιδαγωγικά μέτρα, μέτρα της περιορισμού της αποκλίνωσης συμπεριφοράς και τέτοια. Όπως καταλαβαίνετε, η συγκεκριμένη νομοθεσία, εκπαιδευτική νομοθεσία, είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται οπωσδήποτε η νομική υποστήριξη. Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου. Στείλουμε ένα πρόγραμμα στην αρχή πιλωτικό για την επόμενη σχολική χρονιά και ευελπιστούμε να πάει καλά, που είμαστε βέβαιοι ότι θα πάει καλά, ώστε να το κάνουμε πρόταση και στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής να εφαρμοστεί και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έχουμε αρκετά συχνά τέτοια περιστατικά, διαβάζουμε και στις εφημερίδες κάθε μέρα, διαβάζουμε στον ηλεκτρονικό τύπο, βλέπουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης πράγματα τα οποία δεν τα βλέπαμε ως χθες. Δεν είναι μόνο η βία, είναι και άλλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε, τα οποία πραγματικά καταστρέφουν την σχολική ζωή. Λοιπόν, αυτά όλα έχουν ενταθεί στο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχουν ενταθεί. Σας λέω για παράδειγμα ότι ενώ στην περσινή σχολική χρονιά είχαμε μόλις 5 επιβολές του παιδαγωγικού μέτρου της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, φέτος έχουμε φτάσει τις 20, τις 30, εκ των οποίων κάποιες λίγες είναι με την θέληση των γονέων.
0: Αυτό δηλαδή, γιατί είναι περισσότερα τα περιστατικά ή γιατί είναι πιο αυστηρή η αντιμετώπιση από πλευρά σας?
2: Όχι, είναι τα περιστατικά παρόμοια με τις προηγούμενες περιπτώσεις. Κάποια είναι πιο έντονα, η αλήθεια είναι αυτή. Κάποια είναι πιο έντονα, αλλά εκείνο που βλέπουμε είναι ότι ολόενα αυξάνονται σε αριθμό. Έτσι, δηλαδή από τη μία χρονιά στην άλλη, να πας από τα 5 περιστατικά στα 30, είναι σπουδαίο. Πρέπει δηλαδή να το εξετάσει η πολιτεία. Και γι' αυτό το λόγο ήμασταν τόσο ανοιχτοί στην πρόταση του Δικηγορικού Συλλόγου.
0: Κύριε Διευθυντά, σε αυτά τα περιστατικά εντάσσονται και περιστατικά όπου εντός ή εκτός εισαγωγικών, αν θέλετε, θύματα είναι εκπαιδευτικοί?
2: Θα μπορούσα να το υποστηρίξω αυτό, αλλά μάλλον δεν είναι το θέμα μας αυτό. Το θέμα μας είναι του να διασφαλίσουμε ένα περιβάλλον άξιο για τους μαθητές μας. Οι μαθητές μας ενδιαφέρουν πρώτα απ' όλα, και τώρα τα υπόλοιπα όσον αφορά εμάς τους διοικητικούς και τους εκπαιδευτικούς, έχουμε τρόπους να τα διευθετούμε.
3: Σε αυτή λοιπόν τη σχολική χρονιά που λέτε πως ήταν πάρα πολύ δύσκολη από πλευράς αριθμού περιστατικών, ναι, αν υπήρχε αυτό το μοντέλο που θα αρχίσει να ισχύει από τον επόμενο Σεπτέμβριο, πόσο πιο εύκολη θα ήταν η διαχείρισή τους από τους εκπαιδευτικούς, από τους συναδέλφους σας?
2: Όπως είπα και προηγουμένως, η νομοθεσία είναι ιδιαίτερα περίπλοκη, γιατί έχει αυτό τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Γιατί αφορά σε μαθητές.
3: Ναι.
2: Έτσι, είναι ιδιαίτερα περίπλοκη. Οι διευθυντές μας έχουν χιλιάδες υποχρεώσεις για να επιλύσουν σοβαρότα προβλήματα εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα. Δεν είναι νομικοί. Είναι φιλόλογοι, είναι μαθηματικοί, είναι τεχνικοί. Χρειάζονται λοιπόν έναν νομικό που να μπορεί να τους στηρίξει στις αποφάσεις τους. Ναι. Το ίδιο χρειάζονται και οι γονείς, το ίδιο μπορώ να το πω και κάποιοι μαθητές.
0: Λοιπόν, κάνουν εντύπωση τα νούμερα που είπε.
1: Ναι, πραγματικά.
0: 30
1: αλλαγές περιβάλλοντος. Για να δώσει η αλλαγή περιβάλλοντος ένα σχολείο σε ένα μαθητή, πρέπει να έχουν γίνει επίσης πολλά.
0: Ακριβώς, και να μην είναι η πρώτη φορά και να είναι και σοβαρά.
1: Ναι.
0: Και πρόσεξε, από 5. Από 5,
1: εξαπλασιάστηκε. Δεν ξέρω πώς ερμηνεύεται και αν ερμηνεύεται, αλλά είναι γεγονός και καταγράφεται. Οπότε είναι σίγουρα λόγος, όχι για να ανησυχούμε, αλλά για να δράσουμε.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Μη σου πω ότι αργήσαμε.
0: Αργήσαμε. Δεν ξέρω, έχουμε χρόνο να ακούσουμε και την κυρία Χρυσοχού?
1: Έχουμε, ναι, έχουμε χρόνο.
0: Ωραία.
1: Τώρα σκέφτομαι ότι εδώ στη Λάρισα έχουμε φαινόμενα βανδαλισμών στα σχολεία.
0: Κοίτα.
1: Σπάνε τα τζάμια, ναι, ξυλώνουν τους τοίχους. Δηλαδή μια συμπεριφορά που... Και να μην σου αρέσει το σχολείο, να το μισείς για κάποιο λόγο, δεν είναι τόσο αυτονόητο ότι θα πας και θα κάνεις ζημιά. Δεν ξέρω πώς να το ερμηνεύσω αυτό.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν,
1: η κυρία Χρυσοχού, είπαμε.
0: Χρυσοχού,
1: είναι η πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία, να την ακούσουμε.
0: Βόλου,
1: ναι.
0: Και το επόμενο διάστημα θα καθοριστεί το πλαίσιο ακριβώς
1: πώς θα
0: λειτουργήσει αυτή η συνεργασία, ναι, έτσι, μεταξύ των μεν και το δε. Πάμε να ακούσουμε όμως τι είπε.
4: Θα μου επιτρέψετε πρώτα, ναι, ναι, βέβαια, να σας πω δύο πράγματα σχετικά με την σχολική διαμεσολάβηση και αυτή την πρωτοβουλία την οποία έχουμε αναλάβει στο πλαίσιο εφαρμογής της στα σχολεία. Ο Δικηγορικός λοιπόν Σύλλογος Βόλου έχει την χαρά να συνεργαστεί με την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον κύριο Σαβελίδη για την ενίσχυση της σχολικής κοινότητας με την ένταξη της σχολικής διαμεσολάβησης στα σχολεία. Θεσμός της σχολικής διαμεσολάβησης που με ρωτήσατε και εσείς είναι ένα σύγχρονο εργαλείο, ένα πολύ σημαντικό σύγχρονο εκπαιδευτικό εργαλείο και κοινωνικά ωφέλιμο με σκοπό την επίλυση των διαφορών, την ειρηνική επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν στο σχολικό περιβάλλον μεταξύ των μαθητών. Μέσω μιας δομημένης διαδικασίας και όχι άναρχης, μαθητές εκπαιδευμένοι και με τη βοήθεια ενηλίκων θα έχουν την δυνατότητα να επιλύουν μέσω διαλόγου συγκρουσιακές και έντονες καταστάσεις και να αποφεύγεται έτσι η βία και οι έκριθμες καταστάσεις. Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα εκπαιδευόμενοι να ακούν, να αφουγκράζονται, να έχουν ουδετερότητα, να εκφράζονται μέσω επιχειρημάτων, να ανταλλάσσουν επιχειρήματα και στο τέλος να οδηγούνται στην έβρεση λύσεων αποδεκτών που να ικανοποιούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Άρα από αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικός είναι ο θεσμός της διαμεσολάβησης. Πρόκειται για έναν θεσμό που θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένα εργαλείο εκπαίδευσης της ίδιας της ζωής. Υπό την έννοια ότι δημιουργεί και διαμορφώνει ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να διαχειρίζονται συγκρουσιακές καταστάσεις και μέσω του διαλόγου να διαμορφώνουν απόψεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί με τον τρόπο αυτό μπορούμε να καταπολεμήσουμε την βία από τα σχολεία και να διαμορφώσουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κοινωνική ενσυναίσθηση και σεβασμό στα δημοκρατικά ιδεώδη. Τώρα, όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο αυτό θα μπορέσει να λάβει σάρκα και οστά, δεν υποκαθιστά η σχολική διαμεσολάβηση σε καμία περίπτωση ούτε τις εσωτερικές διαδικασίες και τους κανονισμούς μιας σχολικής κοινότητας, ούτε υποκαθιστά τη δικαιοσύνη, σημαίνει ούτε υποκαθιστά πειθαρχικές διαδικασίες. Είναι ένας θεσμός συμπληρωματικός και επιβοηθητικός. Ο ρόλος του δικηγορικού συλλόγου και των διαμεσολαβητών και των ομάδων οι οποίες έχουν ήδη απαρτιστεί και θα συνεχίσουν να συγκροτούνται είναι να εκπαιδεύει τους μαθητές αλλά και τους καθηγητές ώστε στο πλαίσιο αυτορύθμισης να μπορούν να επιλύουν και να εκτονώνουν τις όποιες εντάσεις διαμορφώνονται στο σχολικό περιβάλλον. Αυτή είναι η λειτουργία της διαμεσολάβησης.
0: Άρα λειτουργεί κυρίως προληπτικά σε επίπεδο πρόληψης.
4: Λειτουργεί προληπτικά. Ακριβώς.
5: Να ρωτήσουμε λίγο πώς...
4: Διότι δεν μπορεί να υποκαταστήσει σε καμία περίπτωση τη δικαιοσύνη, όπως καταλαβαίνετε.
3: Είναι κάτι που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Το έχετε ακούσει κάπου αλλού να εφαρμόζεται σε κάποια άλλη περιφέρεια?
4: Ο θεσμός της διαμεσολάβησης είναι ένας θεσμός που τα τελευταία χρόνια
2: στα
4: σχολεία συζητάται και εμείς αποφασίσαμε να το εφαρμόσουμε. Και είμαστε από τους πρωτοπόρους.
0: Αυτά λοιπόν, ένα έτσι γενικό πλαίσιο, είπαμε, θα εξειδικευθεί ύστερα από συναντήσεις που θα έχουν οι δύο πλευρές το επόμενο διάστημα και εν ώψη της σχολικής χρονιάς πλέον 2026-2027.
1: Ναι. Εδώ να πούμε ότι η σχολική διαμεσολάβηση είναι τέλος πάντων μια διαδικασία για να λυθούν, το είπαν και οι ομιλούντες πριν, ειρηνικά οι συγκρούσεις μεταξύ μαθητών με τη διαμεσολάβηση ενός μαθητή τρίτου, ο οποίος θα βοηθήσει να βρεθεί η λύση μέσω του διαλόγου, χωρίς να υπάρχουν πειθαρχικά μέτρα ή τιμωρητικά μέτρα. Τώρα, πώς ακριβώς θα μπουν οι νομικοί και τι ακριβώς θα προσφέρουν, ενδεχομένως ενημερώνοντας... Έτσι,
0: ναι, συμμετέχοντας στην ενημέρωση, γιατί προηγείται εκπαίδευση.
1: Πρέπει να είναι εκπαιδευμένος καταρχάς ο μαθητής που θα παίξει το ρόλο του διαμεσολαβητή.
0: Λοιπόν, επειδή μας μίλησε και η κυρία Μπάκα, η οποία είναι ίδια εκπαιδευτικός, αλλά είναι και νομικός, είναι και δικηγόρος, ασκεί το επάγγελμα. Οπότε στο σχολείο της, στο 10ο γυμνάσιο.
1: Παρέχει η ίδια αυτές τις γνώσεις ίδια, στην
0: έχει,
1: πράξη.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Εκπαιδεύτηκε η ίδια τον Οκτώβριο, μας είπε. Εκπαιδεύει μαθητές και προχώρησε σε εικονικές διαμεσολαβήσεις.
1: Πώς πήγε και αυτό?
0: Ορίστε.
1: Πώς
0: είπε ότι πήγε
1: αυτό?
0: Πάρα πολύ καλά, ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τους μαθητές στο σχολείο
1: της τουλάχιστον.
0: Εκπαιδεύτηκαν, κάναν εικονικές διαμεσολαβήσεις.
1: Και μια κανονική, να δούμε πώς θα πάει.
0: Δεν ξέρω αν προχώρησαν, γιατί μας είπε ότι όλα αυτά είναι αυστηρά απόρριτα. Έτσι κι αλλιώς, πάντως είπε ότι τα συμπεράσματα που εξήχθησαν ήταν πάρα πολύ θετικά, ότι είναι ένα μέσο, ένα εργαλείο που υπό κατάλληλες συνθήκες μπορεί να αποδώσει ώστε να μετριαστεί το φαινόμενο. Όπως βλέπουμε, είναι κυρίως προληπτικό μέτρο, δηλαδή δεν θα δράσει τιμωρητικά ή πυροσβεστικά όταν ήδη έχει συμβεί ένα σημαντικό γεγονός, έχει εκδηλωθεί μια παραβατική συμπεριφορά. Το θέμα είναι όταν υπάρχουν ενδείξεις να προλάβεις να μην εκδηλωθεί αυτή η συμπεριφορά. Αυτός
1: ναι,
0: είναι ο στόχος.
1: Ευχής έργων θα ήταν βέβαια, ακόμα και να συμβεί κάτι, να μπορεί να επιληθεί έτσι ειρηνικά και χωρίς να ληφθούν μέτρα πειθαρχικά ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά ναι, εδώ θέλει τη συνδρομή όλων, νομίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, το είδαμε και το θέμα αυτό. Ο Δημήτρης Σολάκης έχει τώρα ετοιμάσει στην επόμενη ακρόαση ένα τραγούδι για τον Κώστα. Να το ακούσουμε τώρα.
0: Μόνο για Κώστα.
1: Ξεκίνησε με Ελένη, δεν άκουγες Ελένη?
0: Δεν,
1: μου,
0: άκουσα,
1: δεν
0: άκουγες.
1: Ξεκίνησε εκπομπή με Ελένη.
0: Όχι, εντάξει, το παίρνω πίσω. την υπόνοια, έτσι, γιατί δεν διατύπωσα τίποτα.
1: Ναι, σε έτσι. Κατάλαβα εγώ αμέσως.
0: Ναι, γι' αυτό λέω.
1: Μόνο για τον Κώστα. Λοιπόν, για την Ελένη προκρίθηκε, έπαιξε. Θα παίξουμε κι άλλο για την Ελένη. Δημήτρη Τσολάκη, ετοιμάσου. Κάνε με την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου τις συνεννοήσεις σου. Θέλω ακόμα μια Ελένη να ευχαριστήσω την Ελένη. Αυτήν εδώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Ελένη μου. Θα σας συναντήσουμε ξανά αργότερα.

Σήμερα το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναμένεται να περάσουν στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον οργανισμό το 2021. Ανάμεσά τους θα είναι και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνολικά 50 ελεγχόμενοι στην νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα και αύριο έχουν κληθεί να δώσουν ανομωτή εξηγήσεις για τα αδικήματα που τους αποδίδονται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αφορά βέβαια την εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Είναι και πολιτικά και μη πολιτικά πρόσωπα. Ανάμεσα σε αυτά τα πρόσωπα είναι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κύριος Δημήτρης Μελάς, αλλά και νυν και πρώην στελέχη του οργανισμού, που από τις νόμιμες επισυνδέσεις φαίνεται να δηλώνουν την πρόθεση ή να του ζητείτε να παρέμβουν για να πάρουν κάποιοι παράνομες επιδοτήσεις. Για αύριο έχουν λάβει κλίση 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχονται για την υπόθεση αυτή. Οι 9 ελέγχονται για το πλημέλημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και οι 2 για κακούργημα, καθώς η φερόμενη απάτη ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Οι περισσότεροι βέβαια αναμένεται να μην έρθουν αυτοπροσώπως, αλλά να εκπροσωπηθούν μέσω των συνηγόρων τους και θα ζητήσουν προθεσμία για μεταγενέστερη ημερομηνία. Τώρα, υπάρχουν πληροφορίες ότι αύριο το πρωί αναμένεται να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο Νότης Μηταράκης και ο Κώστας Τσιάρας, συνοδευόμενοι από το δικηγόρο τους, και μάλιστα να εμφανίζονται διατεθειμένοι να δώσουν ανομωτή εξηγήσεις την ίδια μέρα ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Μαζί με τους 11 νυν γαλάζιους βουλευτές έχουν κληθεί ως ύποπτοι τέλεσης αξιόπινων πράξεων και 5 πρώην βουλευτές. Υπενθυμίζεται ότι είναι η τρίτη δικογραφία που έχει σχηματιστεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά σε ενδεχόμενες ευθύνες βεβαίως που προκύπτουν για το ζήτημα των παράνομων επιδοτήσεων, ενώ οι πληροφορίες λένε ότι είναι ακόμα περισσότερες οι δικογραφίες που έρχονται επίσης για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στο άμεσο μέλλον. Λοιπόν, αυτά τα αναφέρω. Στο μεταξύ οι αγρότες βρίσκονται σε αναβρασμό, κάνουν συσκέψεις και προσανατολίζονται να στήσουν μπλόκα στις εθνικές και στις επαρχιακές οδούς μέσα στον Ιούνιο. Για να δούμε.

0: Λοιπόν, τη Νηρίδα αν έχει οδηγού, θα δράξει θησαυρού, λέει το όμορφο αυτό τραγουδάκι, θαλασσινό. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το παίξαμε, γιατί το ακούσαμε. Γιατί έχουμε μαζί μα την Λιτό Τσακίρη, παιδαγωγό, συγγραφέα, και είναι το, ένα από τα τραγουδάκια που συνοδεύουν το νέο τη μουσικό παραμύθι με τίτλο Οι θαλασσινέ ιστορίε του καπετάν Νικόλα. Όμω η συγκυρία δεν είναι μόνο ότι θα μάθουμε γι' αυτό το νέο παραμύθι, από την ίδια βεβαίως, σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα, αλλά ότι θα παρουσιαστεί αυτό το όμορφο μουσικό παραμύθι σε ένα χώρο και με έναν τρόπο που τιμάει την τρίτη ηλικία. Τι λέμε τώρα, για να μην μακρηγορώ, η κυρία Τσακίρη είναι κοντά μας, να την καλημερίσουμε, να την καλωσορίσουμε στην παρέα μας, να μας τα πει απευθείας η ίδια. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ θερμά για την τιμητική πρόσκληση. Το Σάββατο λοιπόν, 23 του μήνα, στο Χατζηγιάννιο Πνευματικό Κέντρο, υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και του Ομίλου για την UNESCO Λάρισας και του Ομίλου για την UNESCO Πυραιός και Νήσων Πόλεμου, τα βιβλία κυκλοφορούν από αυτούς, σε συνεργασία με την Μανέου Βερονστέιτ της Λεμπρινής Πολύζου και τους μαθητές του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Λιτό, παρουσιάζουμε ένα όμορφο αφιέρωμα στον πολύτιμο ρόλο των παππούδων και των γιαγιάδων στη στήριξη του θεσμού της οικογένειας. Στις μέρες που ζούμε ο θεσμός της οικογένειας βάλεται και πραγματικά ο ρόλος που παίζουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες στο να κρατηθούν οι οικογένειες, στο να είναι θερμές οι προσπάθειες και οι σχέσεις μεταξύ παιδιών και εγγονιών και η στήριξη που δίνουν μέσα στην οικονομική κρίση που βιώνουμε είναι τεράστια. Οι θαλασσινές ιστορίες του καπετάν Νικόλα, λοιπόν, είναι ένα μουσικό μου παραμύθι που δεν είναι καινούριο. Είναι μια παλιά μου ιστορία που την έγραψα όταν έχασα τον πατέρα μου.
0: Υπάρχει όταν και αυτή η σύνδεση. Μου, είναι συγκινητικό.
1: Είναι πολύ συγκινητικό, γιατί τα ίδια μου τα παιδιά κάθισαν δίπλα μου και άρχισαν να μου λένε πόσο τυχεροί είμαστε που ζήσαμε τον παππού Νικόλα, που μας έμαθε αυτό, που μας έδωσε γνώση ζωής για εκείνο, για το άλλο. Και λέω, ένας φόρος τιμής τους πολύτιμους παππούδες που πρέπει να τους έχουμε κοντά μας και να παίρνουμε την εμπειρία τους, την πολύτιμη γνώση τους και την τεράστια αγάπη που αφιδώς δίνουν.
0: Και πάντα έχουν έναν τρόπο οι παππούδες και οι γιαγιάδες να μην ακούγονται στα αυτιά των παιδιών ως κάποιοι που κάνουν κήρυγμα, ως κάποιοι που λένε πράγματα με κάποιο άγχος, με κάποια αυστηρότητα. Έχουν πάντα αυτή την γλυκύτητα οι παππούδες και οι γιαγιάδες να περνούν αυτά τα μηνύματα που ενδεχομένως και οι γονείς θέλουν να περάσουν στα παιδιά, αλλά να το κάνουν με έναν τρόπο που τα αυτιά των παιδιών πραγματικά να είναι ανοιχτά και οι καρδιές επίσης ανοιχτές και ζεστές.
1: Οι θαλασσινές ιστορίες του καπετάν Νικόλα, λοιπόν, στέλνουν αυτό το μήνυμα και λέμε στους παππούδες και τις γιαγιάδες της Λάρισας να πάρουν το εγγονάκι τους από το χέρι και να έρθουν να μοιραστούμε μαζί αυτή την πρόκληση της συνάντησης με τις θαλασσινές ιστορίες του καπετάν Νικόλα. Θα είναι συντροφιά μας η ψυχολόγος, εξειδικευμένη παιδοψυχολόγος και κοινωνική λειτουργός Ζωή Λόλα. Θα συμμετέχει η Ελένη Σαμαρίνα, η συνεργάτης μου, που θα πλαισιώσει μουσικά την εκδήλωση, και η μουσικός Κατερίνα Κυριακίδου. Και υποσχόμαστε ότι το Σάββατο 23, ώρα 11, θα περάσουμε όλοι πολύ όμορφα ένα τρυφερό πρωινό Σαββάτου με πολλά πολλά μηνύματα, γιατί πρέπει να τιμούμε τις αξίες της ζωής και να τιμούμε και τους ανθρώπους που είναι οι ρίζες μας και να τους έχουμε κοντά μας, γιατί μόνο καλό μπορούν να μας δώσουν.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να έχει η εκδήλωση. Είναι για γονείς, είναι για παιδιά, είναι για παππούδες, για γιαγιάδες. Νομίζω έτσι πολύ ωραία το παρουσιάσατε και το θέσατε και καλέσατε όλο τον κόσμο να συμμετέχει και έτσι. Να το χαρεί.
1: Να μην ξεχάσω ότι θα είναι μαζί μας και η Φωλιά της Γνώσης, η κυρία Κατερίνα Παγκουρέλια, που εκπροσωπεί ένα κέντρο έκφρασης και ανάπτυξης, η οποία θα μιλήσει για κάτι πολύ ιδιαίτερο, για το πώς μπορούν τα παιδιά στην προεφηβεία και στην εφηβεία να δώσουν τις νέες τεχνολογίες στους παππούδες τους.
0: Αυτό
1: να τους
0: είναι...
1: μάθουν να χρησιμοποιούν την κάρτα, το κινητό,
0: είναι σημαντικό και χρήσιμο.
1: Μάλιστα, να μπουν στην κοινωνική δικτύωση, γιατί πραγματικά είναι...
0: Το κάνουν τα εγγόνια πάντως.
1: Ακριβώς, αυτό.
0: Το βλέπω εγώ από τα δικά μου τα παιδιά που με τους παππούδες τους και τις γιαγιάδες τους το κάνουν πολύ αυτό. Και είναι ωραίο να το βλέπεις. Οι μεγαλύτεροι να τους μαθαίνουν πράγματα πιο παραδοσιακά που δεν γνωρίζουν.
1: Ακριβώς.
0: Και οι μικρότεροι να τους γνωρίζουν με τον ψηφιακό κόσμο αυτό το καινούριο που
1: το
0: υπάρχει.
1: Το πάντρεμα της
0: ωραίο, πολύ ωραίο,
1: λοιπόν. Ναι. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Οι θαλασσινές ιστορίες του καπετάν Νικόλα. Περιμένουν όλους τους παππούδες, τους γονείς και τα παιδιά να μοιραστούμε μαζί μια όμορφη ανοιχτή εκδήλωση υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, που είναι πάντα στο πλευρό μας.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Γεια χαρά.
1: Και εμείς. Γεια σας.

Να, αυτή την ώρα βλέπω στο newsroom, στο Earth News, στην τηλεόραση, τα άλογα που λέγαμε με την Ελένη Ρευτοπούλου, έξω από την εκκλησία, στα καλά νερά, ετοιμάζονται οι καβαλάριδες με τα άλογα να πάνε για τον καθαγιασμό στην παραλία. Εκεί των καλών νερών, όποιος θέλει να το παρακολουθήσει, μπορεί να μπει και να δει έτσι την εικόνα αυτή την ώρα στο Earth News.

Λοιπόν, όπως ενημερωνόμαστε από το γραφείο τύπου του Δημάρχου Λαρισαίων, προχωρούν οι διαδικασίες για την απομάκρυνση του τελωνίου από το χώρο που λειτουργεί εκτός του αστικού ιστού. Βρέθηκε κλιμάκιο της ΑΔΕ χθες εδώ για επιτόπια έρευνα στο πεδίο. Θα έχουμε λοιπόν εξελίξεις, όπως φαίνεται, γρήγορα, σύμφωνα με όσα ανακοινώνονται και όσα φαίνεται ότι δρομολογούνται. Στο δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου θα δούμε ενδεχομένως αυτό αλλά και άλλα θέματα. Μείνετε συντονισμένοι κοντά μας, ακολουθούν οι ειδήσεις από το Art News Radio και στη συνέχεια το Θεσσαλικό Περισκόπιο με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στις σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στην παγκόσμια οικονομία μια παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε podcast των Financial Times, τονίζοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να προετοιμαστεί ακόμα και για το χειρότερο σενάριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά μέλη διέλευση για τα στενά του ορμού, κάνοντας λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Αναφέρθηκε στο ρόλο της Ελλάδας ως ναυτιλιακής δύναμης και υποστήριξε την ανάγκη για ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ουσιαστική αμυντική υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρώπη, τονίζοντας ότι η ακρίβεια παραμένει μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αξιοποιεί το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει δημιουργήσει μέσω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης. Απολύτως απαραίτητες χαρακτήρισε ο Κυριάκος Πιερακάκης πολλές από τις μεταρρυθμίσεις που επιβλήθηκαν από την Τρόικα κατά τη διάρκεια της διεθνούς διάσωσης για τη σημερινή απόδοση της χώρας. Μιλώντας στους Financial Times, ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup ανέφερε ότι η διαχείριση της Ελλάδας από την Τρόικα είχε τόσο θετικές όσο και αρνητικές πτυχές. Να αντλήσουμε διδάγματα και αν υπάρχει κάποια χώρα που θα χρειαστεί να εφαρμόσουμε ό,τι λειτουργήσε και όχι ό,τι δεν λειτουργήσε, σημείωσε. Στα ιστορικά ρεκόρ εσόδων και αφίξεων του ελληνικού τουρισμού σε τρεις διαδοχικές χρονιές, αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, είπε ότι η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του κλάδου και τη θετική δυναμική της χώρας. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης και επαναληπτικές ασκήσεις. Λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε, από το Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ από κοινού με τη Νέα Αριστερά για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί στη συζήτηση ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η ψηφοφορία με διπλή κάλπη θα διεξαχθεί γύρω στις 8 το βράδυ και για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή απαιτούνται 151 ψήφοι. Ο καιρός. Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες σε έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Εδώ είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Λάρισας και στην ΕΡΤ Βόλου. Μας ακούτε από κοινό Θεσσαλικό δίκτυο. Είμαστε η εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο. Η Μάνια Κουσιάρη στο συντονισμό και στο μικρόφωνο της εκπομπής από το στούντιο της ΕΡΤ στη Λάρισα. Η Ελένη Ταυτοπούλου στο στούντιο της ΕΡΤ στο Βόλο, μαζί με τον καλεσμένο της, τον κύριο Δημήτρη Κωστάκη, ο οποίος είναι υποψήφιος στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου, ενώ διατέλεσε στο παρελθόν ο ίδιος και πρόεδρος. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι, Ελένη, οι οποίοι και στη Λάρισα και στη Μαγνησία και στην υπόλοιπη Θεσσαλία είναι πολύ ενεργοί σύλλογοι, οι Ιατρικοί Σύλλογοι μας, με παρεμβάσεις, με ανακοινώσεις για θέματα που αφορούν και τη δημόσια υγεία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και νομίζω κάθε φορά που έχουμε απορίες, με τις ανακοινώσεις τους παρεμβαίνουν και μας ενημερώνουν πολύ έτσι αποτελεσματικά. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση,
1: σωστά,
0: τουλάχιστον από εδώ, από τη Λάρισα. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στη Μαγνησία,
1: ακριβώς,
0: νομίζω.
1: Ακριβώς, σωστά, Μάνια. Λοιπόν, 14 Ιουνίου οι εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο, 3 οι συνδυασμοί που κατεβαίνουν φέτος, ο συνδυασμός Δυναμική Συμμαχία Ιατρών, ο συνδυασμός Ελεύθερα Σκεπτόμενοι Ιατροί, βάσει του δελτίου τύπου όπως το έλαβα, έτσι τα διαβάζουμε αυτή τη σειρά, και ο συνδυασμός Ιατρική Αναγέννηση. Υποψήφιος με τον συνδυασμό αυτό, την Ιατρική Αναγέννηση, είναι λοιπόν ο κύριος Δημήτρης Κωστάκης, τον οποίο και καλημερίζουμε. Τι κάνετε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω και τις ευχές μου προσωπικές στην κυρία Ραυτοπούλου για την ονοματική της γιορτή.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Πάντα.
1: Λοιπόν, πέρασαν 4 χρόνια, έτσι, από τις προηγούμενες εκλογές, το 2022. Συμμετέχετε και αυτή τη φορά σε αυτό το ψηφοδέλτιο από το οποίο με επικεφαλής τον κύριο Χρήστο Βενέτη.
2: Ακριβώς.
1: Τον νυν πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας. Η διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο, μία από βασική διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές του 2022, είναι ότι κατέρχεται άλλος ένας συνδυασμός αυτή τη φορά. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό.
2: Να σας πω, για μας είναι πολύ καλό και δείχνει το ενδιαφέρον των συναδέλφων. Και πραγματικά συμβαίνει πρώτη φορά, όπως θυμάμαι εγώ, να υπάρχει και τρίτο ψηφοδέλτιο. Καλό πράγμα είναι αυτό, καλό που δείχνει το ενδιαφέρον των ανθρώπων. Άλλωστε και τα τρία ψηφοδέλτια δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε μεταξύ μας, γιατί είμαστε, μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις σε πολλά θέματα, αλλά έχουμε τα ίδια προβλήματα, τα ίδια οράματα, τις ίδιες επιδιώξεις και ελπίζω σε έναν ευγενή και με άμυλα, σωστή άμυλα, προεκλογικό αγώνα και από τα τρεις παρατάξεις.
1: Κύριε Κωστάκη, όπως είπαμε, εσείς έχετε διατελέσει στο παρελθόν και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, νομίζω περισσότερες από μία φορές, έτσι.
2: Πρόεδρος ήμουν για ένα πολύ μικρό διάστημα, αλλά αυτό που το χαρακτηρίζει, ναι, εξού και το προσωνύμιο Vice που μου έχουν... Ναι. Απονείμει, είμαι πολλά χρόνια αντιπρόεδρος.
1: Αντιπρόεδρος, μάλιστα. Σε αυτή τη θητεία υπηρετείτε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Εν πάση περιπτώσει, έχετε μια σφαιρική άποψη και γνώση λόγω των πολλών χρόνων που ασχολείστε
2: με. 27 χρόνια.
1: Δηλαδή, νομίζω από την αρχή δηλαδή της.
2: Που ήρθα στον Βόλο και άνοιξε το ιατρείο.
1: Άνοιξατε το ιατρείο. Άρα τα ξέρετε τα πράγματα και από την καλή και από την ανάποδη, και από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά. Ξέρετε και τα θετικά, ξέρετε και τα αρνητικά γύρω από το συνδικαλίζεστε και γύρω από τον κλάδο. Για να αναφερθούμε στην τελευταία αυτή θητεία με τον κύριο Βενέτη επικεφαλής. Τι θα λέγατε, ποιο θα λέγατε ότι ήταν το μεγαλύτερο, το καλύτερο επίτευγμα αυτής της διοίκησης και ποιο είναι το σημείο στο οποίο θα μπορούσε κάποιος να ασκήσει κριτική ότι εντάξει, θα μπορούσαν να πάνε και καλύτερα τα πράγματα.
2: Βέβαια, πάντα υπάρχει το καλύτερα, βέβαια πολλές φορές το καλύτερο είναι εκτός του καλού, αλλά το κύριο επίτευγμα αυτής της θητείας

0: πολύ γνωστή πλέον δράση που έγινε ο θεσμός του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας με την οικονομική βοήθεια της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και με την προσπάθεια του Μητροπολίτη μας, που μας δίνει τα οικονομικά εχέγγυα να μπορούμε ειδικά μετά την καταστροφή του Ντάνιελ να επισκεφτούμε από μακριά, να επισκεπτόμαστε, γιατί είναι θεσμός σας όπως σας είπα, κάθε Τετάρτη, κάθε δεύτερη Τετάρτη από μακρισμένα χωριά του Πηλίου, πήγαμε στο Ανήλιο, πήγαμε στο Μούρεξη, πήγαμε παντού, πήγαμε στην Αλόνισο, θα πάμε στην Αλβανία, πήγαμε στη Σερβία να ενημερώσουμε και σε όλα τα χωριά του Πηλίου, ενημερώνοντας τους κατοίκους, προσφέροντας ιατρικές βοήθειες, όσο μπορούσαμε, κλινική εξέταση. Το εκτίμησε αυτό πάρα πολλοί άνθρωποι, φύγαν με το χαμόγελο στα χείλη. Νομίζω ότι είναι ένα πράγμα το οποίο κανείς δεν θα μπορέσει να πει κάτι εναντίον αυτού. Όλοι το έχουν δεχτεί με χαρά.
1: Είναι η λειτουργία υγείας της αγάπης, έτσι.
0: Η λειτουργία υγείας της αγάπης. Είναι ένα δίκτυο εθελοντών γιατρών, τονίζω το εθελοντών, που πραγματικά είναι ελεύθερο απόγευμα που έχουν, Τετάρτη απόγευμα που είναι κλειστά τα ιατρία, το αφιερώνουν σε αυτή τη θεάριστη, πιστεύω, δράση.
1: Προφανώς, προφανώς. Πολύ σημαντικό το εθελοντικό αυτό έργο, πραγματικά. Λοιπόν, είπατε γενικά ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ωστόσο, εγώ θα ήθελα να επιμείνω λίγο στην ερώτησή μου.
0: Βεβαίως.
1: Ποιο είναι το σημείο που θεωρείτε ότι άλλο όραμα είχατε, δεν σας βγήκε στην πορεία για τον Α ή Β λόγο. Δηλαδή, ποιο στόχος θα θέλατε να έχει επιτευχθεί και δεν επετεύχθη, εκτός και αν επετεύχθηκαν όλα.
0: Ναι, νομίζω όχι ποτέ όλα δεν μπορούν να επιτευχθούν και μάλιστα η θητεία αυτή κράτησε 3,5 χρόνια και όχι 4 για λόγους που αφορούν τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και διάφορα θέματα που προκύψαν εκεί, αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας κλπ. Εν πάση περιπτώσει, θέλουμε οπωσδήποτε μεγαλύτερη συμμετοχή, ειδικά από τους νέους συναδέλφους. Θέλουμε να τους φέρουμε κοντά μας. Αυτή θα είναι η προσπάθεια για την επόμενη τετραετία. Θεωρώ σχεδόν βέβαιο, ας μην θεωρηθεί αυτό αλαζονικό, ότι ο κ. Βενέτης θα ηγηθεί πάλι του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερο τη στήριξη και την υποστήριξη, αφού εμείς δείξαμε όλη την καλή πρόθεση των συναδέλφων. Πρέπει να είμαστε πιο μαχητικοί, πιο διεκδικητικοί, με λόγο να καταλάβει ο κόσμος τα προβλήματά μας, να μην θεωρεί το ιατρικό σώμα ότι αποτελείται από τους 2-3 μεγαλογιατρούς που αναδεικνύονται με τα φακελάκια κάθε τόσο όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο Υπουργείο Υγείας, ότι το μεγάλο σώμα των γιατρών είναι αφιερωμένο στο λειτουργήμα στην επιστήμη που σπούδασε τόσα χρόνια και πραγματικά ίσως ο γιατρός να έχει τα περισσότερα έτη σπουδών από όλους τους άλλους. Εγώ δεν θέλω κανένα κλάδο να υποβαθμίσω, αλλά υπάρχει το οικονομικό θέμα το οποίο πλήττει ειδικά τους νέους γιατρούς. Αυτό θέλουμε να τονίσουμε, να σταθούμε κοντά στον ειδικευόμενο γιατρό που λιώνει κάθε μέρα στο νοσοκομείο με 8-9 εφημερίες, με ξενύχτια, νέα παιδιά 25-28 χρονών τα οποία προσφέρουν στις υπηρεσίες τους και δεν έχουν ούτε τις ανάλογες αποδοχές, ούτε τα ανάλογα κίνητρα και ούτε και την καλύτερη συμπεριφορά από τους ανθρώπους που επισκέπτονται τα επίγοντα, αρκεί να σας πω ότι έχουν παρουσιαστεί πολλά περιστατικά βίας, ιδιαίτερα από ειδικές ομάδες όπως Ρωμά ή όπως θέλουμε να τους πούμε, οι οποίοι ακόμα και επιτίθενται και τρώνε και ξύλο τα παιδιά στα επίγοντα από τέτοιες συμπεριφορές.
1: Στον Ιατρικό Σύλλογο, μέλη του Ιατρικού Συλλόγου είναι τόσο ιδιώτες γιατροί όσο και οι νοσοκομιακοί γιατροί.
0: Όλοι.
1: Ωστόσο αυτό κάποιες φορές δεν φέρνει, έτσι, δεν δημιουργεί αντικρουόμενα. Τώρα η λέξη συμφέροντα δεν είναι η κατάλληλη, αλλά δεν μπορώ να βρω μια πιο κατάλληλη.
0: Αντικρουόμενα στα πόξη, σε διεκδικήσεις.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Διεκδικήσεις, μπράβο, είναι πιο σωστό.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και είστε ακριβώς το point, γιατί κατάφεραν, δεν είναι δικό μας κατόρθωμα αυτό, είναι κατόρθωμα των διαφόρων εξουσιών που πέρασαν από αυτόν τον τόπο, που φρόντισαν επιλεκτικά να δημιουργήσουν πάρα πολλές ομάδες γιατρών που πραγματικά δεν έχουν ίδια προβλήματα. Άλλο είναι ο γιατρός της Τάκης Οικονομάκη, της Περίδης της Κλαβάνη, άλλο είναι ο γιατρός Κολονακίου, άλλα προνόμια έχουν οι στρατιωτικοί γιατροί, οι πανεπιστημιακοί κλπ. Και άλλο απλός γιατρός που άνοιξε το ιατρείο του με κόπους κρισίες και προσπαθεί να επιβιώσει. Πολλά διαφορετικά συμφέροντα. Ακόμα μας έχουν βάλει και με τους νοσοκομειακούς γιατρούς να είμαστε διαφορετικοί. Άλλοι έχουν ΕΟΠΗ, άλλοι είναι στο νοσοκομείο και είναι και μέσα και έξω και ανοίγουν ιδιωτικό γιατρείο. Εν πάση περιπτώσει, είναι τόσες πολλές ομάδες. Προσπαθούν όλοι όσοι κυβερνήσετε στον τόπο αυτό να μας κόψουν σε τόσα πολλά κομμάτια ώστε να έχουν το προνόμιο του Διέρη και Βασίλευε. Νομίζω εκεί είναι το,

0: το τελικό συμπέρασμα. Πρέπει όμως να το ξεπεράσουμε αυτό κατά κάποιο τρόπο, αναζητούμε πάντα τον τρόπο να έχουμε τουλάχιστον σε ορισμένα στοιχειώδη πράγματα την κατανόηση, την συμπαράσταση όλων των ανθρώπων, γιατί πραγματικά από όποια θέση και να υπηρετούμε ο καθένας προσπαθούμε για το καλύτερο με διαφορετικές πολλές φορές αντιλήψεις, αλλά ωστόσο το συμφέρον, το πραγματικό συμφέρον είναι η υγεία του ανθρώπου.
1: Τα τελευταία χρόνια, για πολλούς και διάφορους λόγους που λίγο πολύ είναι γνωστοί βέβαια, βλέπουμε πολλούς γιατρούς νοσοκομιακούς να εγκαταλείπουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να ιδιωτεύουν. Θα ήθελα να μου πείτε, αυτή η εικόνα είναι μια εικόνα που συνεχίζεται, που είχε ξεκινήσει στο παρελθόν. Η τάση αυτή μάλλον συνεχίζεται αυτή τη στιγμή. Έχει ανακοπεί κατά κάποιο τρόπο.
0: Για να είμαστε εντελώς ακριβείς και ειλικρινείς, οι περισσότεροι, νομίζω η μεγάλη πλειοψηφία, συγγνώμη με ακούτε.
1: Ναι, βεβαίως, σας ακούω.
0: Λοιπόν, οι περισσότεροι δεν εγκαταλείπουν το νοσοκομείο, κρατούν την νοσοκομειακή θέση, αλλά τους έχει δοθεί η δυνατότητα από τον νόμο να μπορούν να ασκήσουν και ελεύθερη ιατρική με ιδιωτικό ιατρείο.
1: Πλέον,
0: οπότε κάνουν και τα δύο. Αντίθετα, οι αμιγώς ιδιώτες γιατροί δεν μπορούν να έχουν είσοδο στο νοσοκομείο ούτε με εξωτερικά ιατρία, ούτε με εφημερίες, ούτε τίποτα. Αυτό δημιουργεί μια ανισότητα, το καταλαβαίνετε, υπάρχει μια διαφορά. Αλλά οι κυβερνητικοί, και όχι μόνο σε αυτή τη θητεία και σε πολύ προηγούμενες, αντί να αυξήσουν κάπως τις αποδοχές των γιατρών, του νοσοκομειακών γιατρών, αντί να δώσουν κάποια κίνητρα, αντί να προσλάβουν περισσότερους γιατρούς, τους έδωσαν αυτή τη δυνατότητα να βγουν έξω και να συναγωνιζόμαστε όλοι με έναν, κατά τη γνώμη μου, αθέμητο ανταγωνισμό και να δημιουργούνται προβλήματα εξ αυτού.
1: Δεν γίνεται και το αντίστροφο. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, σε κάποιους τομείς δεν έχουν μπει και ιδιώτες υπό προϋποθέσεις στο νοσοκομείο.
0: Υπό πολλές προϋποθέσεις, οι χειρουργικές ειδικότητες με κάποια απογευματινά ιατρία. Αλλά θα σας πω και πάλι ότι για το μέσο γιατρό, τον ιδιώτη, δεν υπάρχει ουσιαστικά πρόσβαση στο νοσοκομείο. Ούτε για τον παθολόγο, ούτε για τον καρδιολόγο. Κάποιες χειρουργικές ειδικότητες κάνουν τα απογευματινά εξωτερικά ιατρία, με χειρουργία, με προϋποθέσεις, ώστε να μειωθεί και καλό είναι αυτό, να μειωθεί ο χρόνος αναμονής των ανθρώπων. Αλλά οι ειδικότητες, οι παθολογικές ιδίως, δεν έχουν πρόσβαση στο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα. Και λέτε ότι είναι αθέμητος ανταγωνισμός κατά κάποιο τρόπο. Αυτό
0: κατά
1: δημιουργεί.
0: Γνώμη μου, μπορείτε να ακούσετε κι άλλες
1: απόψεις,
0: αλλά κατά τη γνώμη μου, με δεδομένο ότι το νοσοκομείο είναι υποστελεχωμένο. Και αυτό το παραδέχονται όλοι. Και ότι οι γιατροί παραμένουν στη θέση του νοσοκομείου και βγαίνουν και έξω και κάνουν ελεύθερο επάγγελμα. Όπως καταλαβαίνετε, κάθε κοινός νους καταλαβαίνει ότι μια δυσαρμονία υπάρχει. Ας το πούμε αυτό. Mm-hmm. Και ας στεναχωρήσω και μερικούς νοσοκομειακούς συναδέλφους. Γιατί και αυτοί έχουν πάρα πολλά δίκαια, ταλαιπωρούνται και με εφημερίες και με δύσκολες συνθήκες και είναι πολύ χαμηλόμιστοι.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, ποιοι είναι οι στόχοι, αν εκλεγεί ο συνδυασμός στον οποίο συμμετέχετε κι εσείς, για την επόμενη θητεία?
0: Να είμαστε καλύτεροι σε όλα τα επίπεδα. Αγωνιστικότεροι, μαχητικότεροι, δυναμικότεροι. Χρειάζεται και λίγος ακτιβισμός. Εμείς δεν έχουμε τρακτέρ. Δεν μπορούμε να κλείσουμε ανθρώπους. Έχουμε απέναντι τον άνθρωπο. Και δεν μπορούμε ούτε τα γιατρία μας τα κλείσουμε, γιατί πραγματικά οι ασθενείς μας θα ταλαιπωρηθούν. Δεν το κάνουμε αυτό. Αλλά με διάλογο, με αγώνα και με προσπάθεια, νομίζω ότι κάποια πράγματα, αν μη τι άλλο, μπορούν να βελτιωθούν.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωστάκη.
0: Αν 14. Έχω ένα λεπτό,
1: επειδή
0: τυχαίνει να είμαι μέλος της ελληνικής εταιρείας υπέρτασης, ας πούμε και κάτι ιατρικό,
1: πέρα
0: από τα κυβερνητικά μας, τα οποία δεν είναι και τόσο δυνατά στον ιατρικό σύλλογο, δεν έχουμε, γενικότερα στον Πανελλήνιο ιατρικό σύλλογο, δεν έχουμε συνδικαλισμό στην ουσία τώρα, μην προβληθόμαστε. Την προηγούμενη Κυριακή γιορταζόταν η Παγκόσμια ημέρα υπέρτασης. Ένα λεπτό μόνο θα πω γι' αυτό, που είναι πολύ σημαντικό όμως. Η Παγκόσμια ημέρα υπέρτασης γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Μαΐου. Καθιερώθηκε το 2005 από την Παγκόσμια Ένωση κατά της υπέρτασης με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την υψηλή αρτηριακή πίεση, την πρόληψη, την ανίχνευση και τον έλεγχο της υπέρτασης. Είναι μια πολυσυστική συστηματική νόσος, πολλές φορές σιωπηλή, εχθρός της ανθρώπινης υγείας, εμπλέκονται πολλές ειδικότητες από τον γενικό γιατρό, τον παθολόγο, τον καρδιολόγο που θα την πρωτοδιαγνώσει, μέχρι ειδικότητες όπως είναι ο νευρολόγος, ο οφθαλμίατρος, ο νεφρολόγος, βεβαίως από τις κύριες ειδικότητες. Δηλαδή η υπέρταση στοχεύει όλα τα όργανα, έχει πολλούς στόχους, καταστρέφει νεφρά, καταστρέφει αγγεία, αυξάνει τα καρδιακιακά επεισόδια, μειώνει το προσδόκιμο ζωής και δημιουργούνται αναπηρίες και χειρότερα ακόμα καρδιακιακά συμπτώματα. Πρέπει να την προσέχουμε, πρέπει να την μετράμε, πρέπει να της δίνουμε τη σημασία, να αποφεύγουμε το πολύ αλάτι που είναι ο λευκός εχθρός του ανθρώπινου οργανισμού και των αγγείων και να απευθυνόμαστε στους ειδικούς προκειμένου να έχουμε την καλύτερη αντιμετώπιση.
1: Κύριε Κωστάκη, μου δώσατε τώρα πάσα, εφόσον πήγαμε όμως και στα ιατρικά, αν και πρέπει να κάνουμε ξεχωριστή εκπομπή γι' αυτό, είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα.
2: Ελένη, ο κύριος Βάης Κωστάκης μας έκανε τώρα με άγχωσε.
1: Σε άγχος έτσι. Εγώ,
0: δεν είπα πάντα στο αφεξίσμα αυτό.
1: Ξέρετε τι ήθελα να ρωτήσω. Παλιότερα, όταν και εμείς είμαστε μικροί και βλέπαμε βέβαια τους σαραντάριδες μεγάλους τότε, εντάξει, υπήρχε η αίσθηση ότι η υπέρταση, όπως και άλλες ασθένειες πολύ συχνές, είναι ασθένειες που αφορούν τους ηλικιωμένους. Έχει πέσει η μέση ηλικία εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων και μιας και μιλάμε τώρα συγκεκριμένα για την υπέρταση εμφάνισης υπέρτασης στους ανθρώπους και σε πού έχει πέσει, σε ποιο όριο?
0: Ο σύγχρονος δυτικός τρόπος ζωής δυστυχώς έχει πραγματικά, όπως το λέτε, πλήξει με υπέρταση και νεότερα άτομα που πλημμυρίζονται από το άγχος και αυτό. Γενικά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Επίσης, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής με αποτέλεσμα να έχουμε ανθρώπους 90, 100, 110 χρονών που η τέταρτη ηλικία που λέω εγώ, εκεί η υπέρταση βεβαίως οπωσδήποτε πρωτοσταθεί.
1: Το θέμα είναι ότι βλέπουμε στο σαραντάρι.
2: Δεν έχουμε την υπέρταση.
1: Έτσι,
2: αυτό είναι
1: βλέπουμε,
2: το θέμα.
1: Βλέπουμε σαραντάριδες να πάσχουν από υπέρταση. Από τα 50 και μετά δεν το συζητάω.
0: Ναι, γίνεται χαμός πραγματικά. Γι' αυτό πρέπει να μετριέμαστε χωρίς να μας γίνεται αιμονή από καιρούς και καιρών, να το παρακολουθούμε.
1: Συνέβαινε στο παρελθόν αυτό. Δηλαδή πριν...
0: Νομίζω είναι οι άνθρωποι όχι ιδιαίτερα. Όχι. Στο παρελθόν δηλαδή...
1: Πριν δύο δεκαετίες θέλω να πω.
0: Και τώρα υπάρχουν πάρα πολύ αδιάφορα. Ας σας πω ένα νούμερο για να καταδείξει το μέγεθος του προβλήματος, ότι το 60% των Ελλήνων κατά πρόσφατες μελέτες της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας έδειξε ότι ένα 50 με 60% των ανθρώπων είναι αρρύθμιση.
1: Είναι αρρύθμιστοι, είπατε. Δεν το ξέρουν, δεν το ξέρουν ή δεν τους νοιάζει?
0: Δεν έχουν ασχοληθεί, δεν το ξέρουν, δεν έχουν απασχοληθεί ποτέ σοβαρά με αυτό. Ενώ αντίστοιχος μέσος όρος στην ευρωπαϊκή κοινότητα είναι γύρω στο 35%. Και αυτό είναι μεγάλο, αλλά είναι μικρότερο από το δικό μας. Πάντως, για να πούμε και μια καλή κουβέντα για το Υπουργείο Υγείας, γιατί είπαμε όλα τα στραβά, αυτά τα προγράμματα, τα καινούργια τα οποία έχουν βγει εδώ και ένα χρόνο.
1: Προληπτική ιατρική.
2: Φέρανε πολύ κόσμο στα ιατρία.
0: Έχουν κάνει φανταστική δουλειά πραγματικά, πρέπει να το πω, διότι στείλανε τον άνθρωπο χωρίς κόστος στο γιατρό και το πρώτο πράγμα που θα δει ο γιατρός είναι η υπέρταση. Έχουμε διαγνώσει πάρα πολλές υπερτάσεις, πάρα πολλές χοληστερίνες. Υπάρχουν άτομα γύρω μας που περπατάνε ανέμελα και πίνουν τον καφέ τους έχοντας 300 χοληστερίνη, 18 πίεση κλπ. Και μετά λέμε για τις ξαφνικίτιδες και τα λοιπά, ότι φταίνε τα εμβόλια και διάφορα άλλα παραμύθια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας φιλοξενήσουμε ξανά, να έχουμε έτσι περισσότερο χρόνο και
2: αφού
1: να επικεντρώσετε.
2: Θα σας καλέσουμε να μας ξεαγχώσετε, να μας πείτε τι να κάνουμε για να μην έχουμε στρες, για
0: το
2: να μην μένουμε αρρύθμιστοι.
0: Να ξεαγχώσει και να βάλει ένα σωστό δρόμο τον άνθρωπο που έχει απέναντι του. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς. Γεια σας, κύριε Κωστάκη.
0: Καλά και συγχαρητήρια για την ωραία εκπομπή.
1: Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη καλεσμένη μας, που είναι η κυρία Ελένη Αναστασοπούλου, πολύχρονη γέρη και χαμογελαστή να είναι πάντα. Η κυρία Αναστασοπούλου δεν ξέρω αν χάνεται ποτέ η ιδιότητα αυτή, παιδαγωγός, διετέλεσε και περιφερειακή διευθύντρια στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. Ένας άνθρωπος που αγαπά πολύ την τέχνη, γράφει η ίδια, τελευταία με τα χαϊκού πιο πολύ ασχολείται. Δεν το θυμάμαι αν έχει προχωρήσει και σε κάτι άλλο. Λάτρης της τέχνης. Σκέφτηκε να στεγάσει αυτή τη την αγάπη σε ένα χώρο που δεν υπήρχε στη Λάρισα, το Parko by the River, όχι γκαλερί, ένας χώρος τέχνης που στεγάζει εκθέσεις, δρόμενα. Για να δούμε πώς έχει πάει αυτή η προσπάθεια. Κλείνει ένα χρόνο. Για την ακρίβεια αύριο, εντάξει. Ένα χρόνο εμπειρίας στο Parko by the River, δίπλα στον Ποινιό, με την Ελένη Αναστασοπούλου στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μοιραστεί αυτή την εμπειρία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ για τις ευχές. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να μιλήσουμε πάλι για το Parko by the River. Όντως είναι όλα αυτά που είπατε. Βέβαια, κανείς δεν χάνει οι εμπειρίες. Πάντα προσθέτουν κάτι σε αυτό που είμαστε σήμερα. Οπότε είμαι όλα αυτά που είπε Μάνια και αυτό που είμαι τώρα φυσικά και αγαπώ πάρα πολύ. Δηλαδή τι, το Parko by the River, που πολύ καλά το είπες, ένας χώρος πολιτισμού, ένας χώρος που έγινε έτσι με δικό μας μεράκι, γιατί θέλαμε να μοιραστούμε την αγάπη μας για τη σύγχρονη τέχνη, όχι μόνο την εικαστική, αλλά όλων των μορφών της σύγχρονη τέχνη, που να είναι χορός, όπως είναι τώρα η performance, ας πούμε, που γίνεται αυτή τη στιγμή, αυτό τον καιρό, στο Πάρκο, που μπορεί να είναι οτιδήποτε θα μπορούσε κανείς να φανταστεί, θέατρο ή άλλες εναλλακτικές μορφές τέχνης.
0: Πώς πήγε αυτό το χρόνο, έτσι όπως το είχες οραματιστεί, Ελένη μου, καλύτερα, διαφορετικά?
1: Νομίζω πήγε πολύ καλύτερα και κάπου, δηλαδή, επειδή ξεκινήσαμε λίγο έτσι δειλά καταρχάς. Καταρχάς το πώς θα είναι.
0: Αχαρτογράφητα θα έλεγα αυτό.
1: Θα έλεγα ναι. Το μόνο μας εφόδιο στην αρχή ήταν αυτό. Η αγάπη μας για τη σύγχρονη τέχνη. Ξεκινώντας βέβαια με τα εικαστικά, έτσι, γιατί εκεί είχαμε μια καλύτερη πρόσβαση μέσα από κάποια δικά μας έτσι έργα που θέλαμε να τα μοιραστούμε, να μην βρίσκονται.
0: Μια συλλογή που υπήρχε.
1: Κάπου. Ναι, να μην βρίσκονται. Είναι κρίμα τα έργα να είναι κλεισμένα κάπου και να μην μοιράζονται. Και είδαμε ότι η ανταπόκριση ήταν απίστευτα μεγάλη. Και πραγματικά έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ το κοινό και χαίρομαι πάρα πολύ που τόσοι άνθρωποι τελικά, παρόλο που είναι δύσκολο κομμάτι η σύγχρονη τέχνη, ανταποκρίθηκαν και ανταποκρίνονται.
0: Άρα υπάρχει εδώ μια δίψα, νομίζω.
1: Νομίζω ναι, αυτό φαίνεται. Και βέβαια το θετικό είναι ότι επειδή βρισκόμαστε και μέσα στην πόλη, δηλαδή δύο βήματα από το κέντρο, είναι εύκολη πρόσβαση.
0: Παίζει ρόλο στο να έρθει κοντά κανείς
1: αυτό. Και όσο περνάει ο καιρός και μαθαίνετε, γιατί ακόμα πολλοί δεν το ξέρουν.
0: Σωστά.
1: Έχουμε πολύ συχνά, σε όλες τις εκθέσεις είχαμε δηλαδή καθημερινές επισκέψεις και το πιο ευχάριστο ακόμα από νέους ανθρώπους. Νέα παιδιά που πραγματικά ενθουσιάζονται όταν έρχονται στο χώρο.
0: Ναι, αυτό μπορείς να το πεις και είδηση, γιατί εμείς έχουμε συνδέσει τα νέα παιδιά να κάθονται μεταξύ τους και να μην μιλάνε, να είναι σαν ένα κινητό. Αυτή την εικόνα έχουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό οι νέοι.
1: Όχι, δεν είναι. Και μάλιστα στην τελευταία έκθεση που είχε γίνει με καθηγητές από όλες τις σχολές καλών τεχνών στην Ελλάδα, που ήταν και πολύ πρωτοποριακή, γιατί ήταν και το τμήμα των μέσων, μάλλον τη σχολή των καλών τεχνών. Το τμήμα των μέσων και τεχνολογίες που είχε και πολλά media. Δηλαδή, θυμάμαι ας πούμε μια περίπτωση που ήρθε μια παρέα 3-4 νέα, πολύ νέα παιδιά και είχε περάσει η ώρα, έπρεπε να κλείσουμε και δεν έφευγαν. Και βέβαια και εγώ εννοείται μαζί τους το απολάμβανα. Η αλήθεια είναι ότι κάναμε πολλά πράγματα, περισσότερα από ό,τι είχα προγραμματίσει.
0: Λοιπόν, εκθέσεις με συμπράξεις, οι οποίες ήρθαν και από άλλες πόλεις καλλιτέχνες, ναι, δώσατε έμφαση στους Λαρισαίους. Για κάντε μας έναν απολογισμό και μερικές σκέψεις για το τι έπεται.
1: Ναι, βεβαίως. Ξεκινήσαμε βέβαια τη Μισένα και με Θεσσαλούς καλλιτέχνες. Έτσι, με 24.
0: Το θυμάμαι αυτό, ναι.
1: Από το 85 έργα μέχρι και σήμερα, η οποία ήταν μια εξαιρετική έκθεση και πιάσαμε όλες τις θεσσαλικές πόλεις. Η οποία πήγε εξαιρετικά. Ήταν η πρώτη, η έναρξη, ήμασταν όλοι ενθουσιώδεις και πραγματικά, δηλαδή έλεγα, είναι δυνατόν, ήμουν κάπως επιφυλακτική. Η συνέχεια ήταν εξαιρετική. Μετά με τη Θράκα που κάναμε ποιητική, μια ποιητική βραδιά που ήταν εξαιρετική επίσης με ξένους ποιητές και με μουσική. Σύμπραξη με την κινηματογραφική Λέσχη, με προβολή μιας ταινίας για την Παλαιστίνη τότε, κάτι που γινόταν πανελλαδικά. Έχουμε ήδη μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με το τμήμα εκεί μέσων και τεχνολογίας, mm-hmm. ένα τμήμα έτσι σχετικό. Και μετά προέκυψαν η συνεργασία με μια ομάδα καλλιτεχνών, επίσης οι περισσότεροι έτσι ακαδημαϊκοί, που ασχολούνται με κοινωνικά θέματα και κάθε φορά κάνουν κάτι σχετικό, με τον οποίο κάναμε με τον τίτλο «Σήματα κινδύνου».
0: Το θυμάμαι και αυτά.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα, ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία, γλυπτά. Και, στην πορεία γίναν δύο εκδηλώσεις πολύ, και πολύ νεανικό κοινό, με μουσικές, ηλέκτρο και DJs και performances και διάφορα τέτοια που πραγματικά μάζεψε έτσι μια ηλικία εξαιρετική, δηλαδή από 25 μέχρι και 40 και 50, αλλά έτσι ένα κοινό ενθουσιώδης mm-hmm. και πάρα πολύ ωραίο. Μια pop-up έκθεση που κάναμε τα Χριστούγεννα με καλλιτέχνες Λαρισαίες, με έργα πολύ προσιτά και πολύ έτσι δώσαν την ευκαιρία στο κοινό να καταλάβει ότι τα έργα τέχνης δεν είναι κάτι που δεν μπορείς να το πλησιάσεις.
0: Και δεν δηλαδή, ορίζεται από την δυσνόητα, πώς να το πω, από το ότι είναι δυσνόητα.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Και όσο πιο συχνά έρχεται κανείς σε επαφή με τη σύγχρονη τέχνη, τόσο πιο πολύ του γίνεται οικία. Ναι. Και πραγματικά σου αφήνει ένα πεδίο τόσο ελεύθερο να εκφραστείς και να νιώσεις πράγματα που δεν στο προσφέρει, ας πούμε, η παραστατική τέχνη. Mm-hmm, mm-hmm. Που βέβαια και αυτή έχει την αξία της και τη γοητεία της, έτσι. Στην πορεία κάναμε την άλλη έκθεση πάλι με καθηγητές από τη Θεσσαλονίκη, που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη, που ήταν τέχνη και πολιτική, δύο, Homo Idiot. Ήταν μια έκθεση που πήγε εξαιρετικά στη Θεσσαλονίκη με πάρα πολλές δράσεις και επισκέψεις και αυτά, και αυτή μεταφέρθηκε όπως ήταν σε εμάς και βέβαια με μεγάλο ενθουσιασμό των καλλιτεχνών, διότι ο χώρος είναι αυτός που αναδεικνύει και τα έργα. Επειδή υπάρχει έτσι ένας πολύ μεγάλος χώρος και ενδείκνεται όντως για σύγχρονη τέχνη, τους ενθουσίασε. Και πραγματικά ήταν μια έκθεση πάρα πολύ σημαντική και σε αυτήν είχαμε πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Πήγε εξαιρετικά. Και τώρα την performance που κάνει η Ρούλα η Καραφέρη εκεί με
0: τα είχαμε πει με την κυρία Καραφέρη έτσι, πριν ακόμα το ξεκινήσει, ότι θα γίνει και μου είχε φανεί πάρα πολύ ωραία η σκέψη.
1: Πάρα πολύ ωραία, οφείλω να πω. Εγώ πήγα και πραγματικά με έβαλε έτσι μέσα στο κλίμα, όλα τα συναισθήματα που μπορεί κανείς τα ανέβησε. Και αυτό έχει φως, έχει ηχητικά, έχει vocals, φωνητικά, θέατρο, κίνηση. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία performance. Νομίζω έχει άλλες δύο παραστάσεις, 24 και 25. Και επειδή φαίνεται ότι πάει πολύ καλά και έχει ζήτηση, μάλλον θα
0: το συνεχίσετε
1: άλλη,
0: λιγάκι
1: και άλλη
0: ίσως.
1: Μία Κυριακή και Δευτέρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά προς το παρόν για τους καλοκαίρι εννοείται. Κλείνουμε, δεν είναι η Λάρισα για καλοκαίρι.
0: Δεν είναι να κλειστούμε μέσα. Πρέπει να βρίσκουμε διεξόδους.
1: Και για τη συνέχεια έχουμε διάφορα. Επειδή υπάρχουν και πολλοί καλλιτέχνες που θέλουν να εκθέσουν στο χώρο. Mm-hmm. Βέβαια στην ουσία δανείζουμε το χώρο, ας πούμε, και εκθέτουν. Απλώς πάντα θέλουμε να είναι κοντά στην φιλοσοφία του χώρου, δηλαδή κάτι που να έχει σχέση με τη σύγχρονη τέχνη και να υπηρετεί όλο αυτό που και εμείς θέλουμε, ας πούμε το μοίρασμα.
0: Οπότε θα έχουμε να περιμένουμε από Σεπτέμβρη πια διάφορα πράγματα. Θα τα λέμε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εκτός αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο έτσι που θέλεις να μας...
1: Όχι ακόμα. Όχι.
0: Εντάξει,
1: όχι,
0: μετά.
1: Ακόμα,
0: μετά.
1: Γιατί είναι διάφορες προτάσεις που τις έχουμε...
0: Αξιολογούνται και προχωράνε τέλος πάντων. Ωραία. Πολύ ωραία. Χαίρομαι πολύ που βρήκατε τη φωνή και τη στέγη και το χώρο και γίνεται αυτή η επιθυμία... Πραγματικότητα. Ναι. Πολύ σημαντικό.
1: Ελπίζουμε να ανταποκριθούμε, γιατί όλοι μας λένε ότι έχουμε ανεβάσει τις προσδοκίες και τώρα αυτό γεννάει και μια ευθύνη.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Σωστά.
1: Οπότε ελπίζουμε να ανταποκριθούμε. Το στόχος μας δεν είναι να κάνουμε σόνι και καλά πολλές εκδηλώσεις, γιατί στο κάτω-κάτω δεν είμαστε γκαλερί, δεν έχουμε εμπορικό χαρακτήρα, δεν πουλάμε. Είναι κυρίως κάτι σαν πινακοθήκη. Ένα τέτοιο, ας πούμε.
0: Το αποτύπωμα θέλετε να αφήσετε και να είναι
1: ακριβώς,
0: αυτό που πρέπει να είναι
1: ακριβώς,
0: και νομίζω
1: και
0: ότι
1: κάτι.
0: Αυτό ακριβώς υπηρετείτε.
1: Οπότε μας ενδιαφέρουν οι καλές εκδηλώσεις, mm-hmm. καλές εκθέσεις, καλές δράσεις. Και εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει η ποσότητα. Η ποιότητα.
0: Ωραία, και είναι πολύ, εγώ αυτό κρατώ έτσι, δημοσιογραφικά, γιατί συναισθηματικά mm-hmm. κρατώ πολλά τα πάντα, από όσα mm-hmm. είπαμε. Δημοσιογραφικά κρατώ αυτό ότι είναι ένας χώρος που έχει αναδείξει τη σύγχρονη τέχνη και mm-hmm. Έχει αναδείξει και τη δίψα του λαρισαϊκού κοινού για τη σύγχρονη τέχνη. Mm-hmm. Οπότε, να ένα στοιχείο που μας έλειπε ως πληροφορία ως τώρα mm-hmm. σε σχέση mm-hmm. με τον πολιτισμό και τις τέχνες στην περιοχή.
1: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι γενικώς έχει μαθευτεί δηλαδή και στην Αθήνα που κατεβαίνω mm. και όντως λέω εσείς
0: είστε εκεί στη Λάρισα που κάνετε.
1: Ανάζω στον χώρο των καλλιτεχνών, ναι, έχει μαθευτεί.
0: Είστε αναγνωρίσιμοι.
1: Είναι ένας κόσμος έτσι περιορισμένος, δεν είναι και τεράστιος, οπότε αυτά τα πράγματα
0: ταξιδεύουν και μαθαίνονται.
1: Και άλλου, έχουμε και καλές εκθέσεις, έτσι, αυτό. Δηλαδή. Δεν είναι τυχαίο τώρα που έρχονται τόσοι καθηγητές και αναγνωρισμένοι καλλιτέχνες.
0: Ωραία, άρα θα έρθουν κι άλλοι, θα έρθουν κι άλλοι, βλέπω.
1: Ελπίζουμε.
0: Ευχαριστώ θερμά, κυρία Αναστασοπούλου.
1: Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία να τα πούμε. Και όντως, ένας χρόνος γεμάτος. Και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε.
0: Εγώ είμαι σίγουρη. Ευχαριστώ και εγώ θερμά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, να πάμε να συναντήσουμε τη Δώρα τη Μήτρα στην Καρδίτσα και να συναντήσουμε και τον καλεσμένο της, τον κύριο Στεργίου, τον Δήμαρχο Αργυθέας. Εκεί έχουν εγκριθεί, έχουν προχωρήσει, δρομολογούνται έργα αγροτικής οδοποίησης. Για να μας τα πείτε καλύτερα, οι δυο σας. Καλημέρα λοιπόν και στους δύο. Δώρα, ο λόγος σε σένα.
1: Καλημέρα, να καλημερίσουμε και τον Δήμαρχο. Καλημέρα, κύριε Στεργίου.
2: Καταρχάς, καλημέρα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στους εορτάζοντες που είναι πολλές και πολλοί σήμερα.
1: Πολύ.
2: Το λέω για να ζηλέψουν οι ακροατές, γιατί βρίσκομαι σε ένα καταπληκτικό σημείο, στα 1000 μέτρα, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης, στην Αργυθέα, στο Ανθυρό, στα Θεσσαλικά Άγραφα, που καλό είναι όλοι με την πρώτη ευκαιρία να επισκεφτούν για να απολαύσουν κάτι το απίστευτο. Πρέπει να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας, κυρία Μήτρα, οπότε πρέπει να πούμε μια ζεστή.
1: Καλά κάνετε, άλλωστε όσοι έχουμε έρθει, εγώ βεβαίως για δουλειά έχω έρθει, είναι πανέμορφη η περιοχή. Να πούμε ότι, και να περάσουμε στην αγροτική οδοποιία, ότι στον ομό Καρδίτσας 16 προτάσεις των Δήμων εντάχθηκαν στο πρόγραμμα βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας. Επιλέξαμε όμως να μιλήσουμε με εσάς, κύριε Στεργίου, γιατί δεν ξέρω, μπορεί να ήσασταν και ο μόνος από τους Δήμους του νομού που εξασφαλίσατε ολόκληρη την χρηματοδότηση για αυτό το πολύ σημαντικό έργο που αφορά στο σύνολο της αγροτικής οικονομίας, στην πρόσβαση της παραγωγής στην αγορά και στην καθημερινότητα των κατοίκων. Ένα πολύ πολύ σημαντικό έργο.
2: Έτσι είναι όπως το περιγράφετε. Καταρχάς, όλοι οι συνάδελφοι δήμαρχοι από την ελληνική πυροτική Ελλάδα και την επαρχία γενικότερα και τα νησιά μας συμμετείχαν σε αυτό το πραγματικά πάρα πάρα πολύ σπουδαίο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τέτοιες προσκλήσεις επιμένουμε ότι πρέπει να βγαίνουν αν θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε αυτή την πολυπόθητη περιφερειακή ισόρροπη ανάπτυξη. Εμείς, για μας είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική στιγμή και σας ευχαριστούμε για το βήμα. Διότι πράγματι για έναν μικρό, δυσπρόσιτο και απομακρυσμένο υπηρετικό δήμο όπως είναι ο δικός μας, αμυγός ορεινό, ξέρετε, με δυσκολίες στις δυνατότητες ορίμανσης μελετών και ούτω καθεξής, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και κομβικό το ότι καταφέραμε να εξασφαλίσουμε αυτούσια την δυνητική, το πλαφόν της χρηματοδότησης που μας έδινε αυτή η πρόσκληση. Δηλαδή, κατεβάσαμε 4 προτάσεις, περάσαμε εκεί 4 συνολικού προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων ευρώ για παρεμβάσεις που είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ σημαντικές. Ξέρω ότι πολλοί από όσους μας ακούν νομίζουν ότι τι θα πει ένας δήμαρχος, ότι όλα τα έργα είναι σημαντικά. Αυτά όμως τα έργα σε σχατιές και σε απομακρυσμένους δήμους όπως είναι η δική μας έχουν, ξέρετε, μια διαφορετική βαρύτητα. Είναι η ίδια η έμπρακτη απόδειξη ότι η πολιτεία στηρίζει ανθρώπους που πραγματικά έχουν τις οικογένειές τους ή τις δραστηριότητές τους σε πάρα πολύ δύσβατα μέρη. Εμείς είναι έτσι μια δικαίωση, γιατί από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη στήγηση αυτού εδώ του Δήμου είχαμε πει ότι θα στηρίξουμε με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο τον πρωτογενή τομέα. Μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις τις οδικές καταφέρνουμε και δίνουμε πρόσβαση σε πάρα πολλές εγκαταστάσεις, αναβαθμίζοντας τις ίδιες συνθήκες ολόκληρης τοπικής οικονομίας και της τοπικής κοινωνίας. Δεν έχει αντανάκλαση αυτό μόνο στον αγροτικό τομέα και στον κοινοτροφικό κλάδο. Έχει αντανάκλαση σε όλη μας την περιοχή, γιατί όπως ξέρετε εδώ, οι δρόμοι, ο κάθε δρόμος είναι πάρα πολύ σημαντικός, είναι ζητούμενο, δεν ήταν τίποτα αυτονόητο. Και έχουμε πάρα πολλούς, όπως έχετε καλύψει με το ρεπορτάζ σας πολύ εύστοχα κατά το παρελθόν, πάρα πολλούς δρόμους και κομβικούς που παραμένουν ακόμα χωματόδρομοι. Συνεπώς, κάθε παρέμβαση είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική.
1: Είναι πολύ σημαντική και γι' αυτό και τη χαρακτηρίσατε έτσι ιστορική στιγμή για τον ορεινό Δήμο Αργυθέας. Σας βλέπουμε πάντως, κύριε Στεργίου, βλέπω και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχετε αρκετές συμμετοχές, συναντήσεις, δράσεις, εκδηλώσεις για την ανάπτυξη της Υπαίθρου και για την προσέλκυση πληθυσμού στις ορεινές περιοχές. Κάτι που εσείς παλεύετε να πετύχετε τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν εξελίξεις. Πάει καλά. Βλέπετε να έχουν έρθει οικογένειες. Υπάρχει ενδιαφέρον να έρθουν να ζήσουν στην ορεινή Αργυθέα. Γιατί και τα πράγματα πλέον στις αστικές περιοχές είναι πολύ δύσκολο. Θα μου πείτε τώρα πάμε από την αστική περιοχή στον πιο ορεινό Δήμο. Και όμως Είναι ένας εξαιρετικά όμορφος δήμος και νομίζω ότι έχει κάνει πολλές προσπάθειες για να στηριχθεί οποιοδήποτε θα ήθελε να μείνει εκεί.
2: Καταρχάς, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, ακόμα και εγώ ίδιος άφησα την Αθήνα προκειμένου να έρθω στην γενέθλια έτσι, γης, στην ιδιαίτερη πατρίδα, στην Αργυθέα, ακολουθώντας ουσιαστικά και το δόγμα ότι η τρέλα πάει στα βουνά. Το λέω με την καλή έννοια και χαριτολογώντας, για να το πω ότι αυτό όμως ο Στάση παρατηρείται. Και δεν είναι τυχαίο, ειδικά μετά τον κορονοϊό, μετά τις περιόδους εκείνες τις ακραίες με την πανδημία, είναι γεγονός ότι πάρα πολλές οικογένειες έχουν μπει σε μια διαδικασία να αναζητούν διαφορετικό τρόπο ζωής. Ξέρω πάλι ότι πολλοί μπορεί να μην μας πιστεύουν, αλλά ειλικρινά σας το λέω έντιμα. Είμαι αποδέκτης τηλεφωνημάτων από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, από άλλες πόλεις, που πραγματικά ζητούν να μάθουν πληροφορίες για το πώς είναι οι συνθήκες της διαβίωσης, ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες. Οι περισσότεροι ψάχνουν να δουν αν υπάρχουν σχολιά, αν υπάρχουν προσβάσεις
1: στις
2: δομές υγείας ακριβώς. Το ψάχνουν. Κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις ήδη έχουν ξεκινήσει και έρχονται. Δεν μπορούμε να πούμε, να κρυφτούμε πίσω το δάχτυλό μας και να πούμε ότι έχουμε πετύχει εντυπωσιακά πράγματα, αλλά όπως λέει και μια αραβική παροιμία, ότι για να κάνεις ένα ταξίδι χιλίων βημάτων πρέπει να κάνεις το πρώτο βήμα. Λοιπόν είμαστε στα πρώτα βήματα, τα οποία είναι σημαντικά. Επιτρέψτε μου ένα σχόλιο, ότι για να το καταφέρουμε όλο αυτό, εκτός από τις μεμονωμένες δράσεις που κάνουμε ως δήμοι, ως δίκτυα, ως φορείς, ως αναπτυξιακοί οργανισμοί, πρέπει η ίδια η πολιτεία να το αγκαλιάσει και να το υιοθετήσει όλο αυτό το εγχείρημα, το οποίο σιγά σιγά το κάνει. Θα είδατε στο ρεπορτάζ πριν από λίγες εβδομάδες ανακοινώθηκε η σύσταση της ειδικής γραμματείας ορεινής πολιτικής. Ναι. Αυτός ήταν ένας στόχος ο οποίος είχε τεθεί και από προκατόχους δημάρχους ορεινών περιοχών εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Το πετύχαμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να υπάρχει ένας πυρήνας συντονισμού προκειμένου να μαζέψει όλες τις δημόσιες πολιτικές που είναι απαραίτητες, έτσι ώστε να δώσουμε επιτέλους ως πολιτεία τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να μπορεί να διαμένει σε απομακρυσμένες περιοχές χωρίς πολύ μεγάλες δυσκολίες. Ξαναλέω, είναι δύσκολο το εγχείρημα.
1: Είναι ένα πολύ σημαντικό στίγμα, ναι.
2: Ως δίκτυο Πίνδος, στο οποίο έχω τη χαρά να μετέχω ως πρόεδρος, πήγαμε στην Βόρεια Ιταλία, όπου και εκεί είναι τα ίδια είδη είναι οι προκλήσεις, και προσπαθούμε να, μαζί με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και άλλους φορείς, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τέτοια μοντέλα που να επιτρέπουν σιγά σιγά τον πληθυσμό να ξαναγυρίσει σε περιοχές, γιατί υπάρχουν ευκαιρίες. Και ξέρετε, δεν είναι όλα μόνο θέσεις εργασίας. Όσο και να ακουστεί παράδοξο, θέσεις εργασίας υπάρχουν αυτή την περίοδο στην ελληνική ενδοχώρα. Το πρόβλημα είναι όλα τα υπόλοιπα που λέγαμε, που πρέπει να είναι συνδυαστικά και σωρευτικά. Αυτά που είπαμε δηλαδή για τα σχολιά, για την υγεία.
1: Βέβαια, και αυτά είναι θέματα του κράτους, της πολιτείας.
2: Ακριβώς.
1: Βασικά για να αποφασίζει κάποιος.
2: Για το ρεύμα, που έτσι να το κάνουμε πιο πεζό ακόμα, για να επανέλθουμε λίγο σε πεδίο εντός αγωγικών γκρίνιας, που δεν γίνεται εν έτη 2026. Το παράπονό μας αυτό είναι με την πρώτη υποψία κακοκαιρίας να πέσει το ρεύμα.
1: Ναι.
2: Αυτά είναι λειτουργούν ως τροχοπέδι στο να αποφασίσει κάποιος να έρθει στην Αργυθέα, στα Άγραφα, στο Πήλιο, λέω παραδείγματα έτσι ορεινών περιοχών, που για να μπορέσει να μείνει μόνιμα, να πάρει το παιδί του σχολείο, να μην έχει ψηφιακό αποκλεισμό κ.ο.κ.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Γίναν τα πρώτα βήματα που λέτε κι εσείς και η παροιμία. Σας ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε, για αυτή την συνομιλία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Έρχεται και καλοκαίρι, τα καλύτερα στην Αργυθέα, η καλύτερη περίοδος. Σας ευχαριστώ
2: καλά.
1: Πάρα πολύ. Να είστε
2: και εγώ
1: καλά
2: και εσείς. Γεια σας.

Δημήτρη Τσολάκη, ήθελα να ρωτήσω, αλλά μετά είχαμε κλείσει ήδη τη γραμμή. Αν εκεί στην ορεινή Αργυθέα έχει θερμοκρασίες πολύ χαμηλότερες από ό,τι στον κάμπο. Αυτό είναι το ζητούμενο το δικό μου το καλοκαίρι εκεί, να γίνω μόνιμη κάτοικος. Μπορώ? Τι, τόση διαφορά να έχει, τόσο μεγάλη διαφορά, πάνω από 10 βαθμούς. Κουβερτούλα, δεν πιστεύω τίποτα. Κουβερτούλα, θα πάω. Τελείωσε. Εγώ θα γίνω ανταποκρίτρια αγράφων για το καλοκαίρι. Λοιπόν, όπου μπορεί ο καθένας. Φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Η Ελένη Ραυτοπούλου θα το ολοκληρώσει σήμερα το έργο, λέγοντας τις ειδήσεις από όλη τη Θεσσαλία. Από μένα για χαρά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Πολύχρονοι οι εορτάζοντες, πολύχρονες οι εορτάζουσες. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε όμορφα και να αγαπάτε τον εαυτό σας.

αύξηση στα περιστατικά βίας και παραβατικότητας καταγράφεται στα σχολεία της Μαγνησίας, σύμφωνα με το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σοκράτη Αβελίδη. Όπως ανέφερε, οι περιπτώσεις αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος από 5 πέρυσι έφτασαν τις 30 φέτος, δείχνοντας έντονη κλιμάκωση του φαινομένου. Οι δηλώσεις έγιναν με αφορμή τη συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου για πιλωτική εφαρμογή της σχολικής διαμεσολάβησης. Σε μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων με τις διευθύνσεις των σχολείων και τους συλλόγους γονέων μετά τα αλλεπάλληλα κρούσματα βανδαλισμού σε σχολικές μονάδες. Οι εργασίες αποκατάστασης των σημειών έχουν ήδη ξεκινήσει. Στο πάρκο των Χρωμάτων θα υψωθεί το δέντρο του Αγώνα για Δικαιοσύνη, το μνημείο για τα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, όπως ομόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων. Θα απαιτηθεί ένα χρονικό διάστημα περίπου 6 μηνών για την ολοκλήρωση της κατασκευής, καθώς αποτελεί ένα χειροποίητο τεχνούργημα με ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις και προσοχή στις λεπτομέρειες. Το 90% η ολοκλήρωση των έργων για το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου στο Δήμο Τρικαίων, όπως ανακοίνωσε σχετικά η Δημοτική Αρχή. Ένταση και πολιτική αντιπαράθεση κυριάρχησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου μετά την απόρριψη αιτήματος της αντιπολίτευσης για συζήτηση του θέματος της ανακύκλωσης. Οι σύμβουλοι της μειοψηφίας έθεσαν ερωτήματα για τη λειτουργία του συστήματος και πιθανές οικονομικές εκκρεμότητες χωρίς να λάβουν σαφείς απαντήσεις. Παράλληλα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος έφερε το θέμα στη Βουλή, ζητώντας έλεγχο για καταγγελίες περί απόθεσης ανακυκλώσιμων στον ΧΙΤΑ Βόλου. Στην τελική ευθεία, η ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία Οδό, σε ποσοστό 95% η πρόοδος του έργου. Στη βουλευτή Λάρισας του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη, απαντά ο διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας για την καθυστέρηση της επαναλειτουργίας της μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Όπως εξηγεί ο κ. Σερέτης, η λειτουργία της μονάδας ανεστάλλει το 2020 λόγω COVID. Λόγω της ανακατασκευής της παιδιατρικής κλινικής, αναμένεται το επόμενο διάστημα η μεταφορά της και η επαναλειτουργία της το φθινόπωρο του 2026. Πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για τις τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, αποφάσισε ο Δήμος Ελασσόνας. Επίσης, απαλλάσσονται από τον Δημοτικό Φόρο και τον ΤΑΠ όσοι έχουν εισόδημα έως 35.000 ευρώ. Σε προγενέστερο χρόνο, από τα τέλη και τους φόρους απαλλάσσονται και τα άτομα με αναπηρία. Στο νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύεται 60χρονη Βρετανίδα τουρίστρια μετά από σοβαρό τραυματισμό στη Σκιάθο. Η γυναίκα έπεσε από ύψος περίπου 2 μέτρων όταν επιχείρησε να καθίσει σε υπερυψωμένο πεζούλι. Υπέστη κατάγματα στο θώρακα και διακομίστηκε εσπευσμένα από το νησί. Οι γιατροί εκτιμούν πως στάθηκε ιδιαίτερα τυχερή. Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε γραφείο του δευτέρου ορόφου του κτηρίου της Νομαρχίας Τρικάλων. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε μικρό ψυγείο. Την εκτίμηση ότι η επικείμενη κατάργηση των σχολικών επιτροπών και σε μεγάλους δήμους από τον ερχόμενο Αύγουστο θα οδηγήσει τα σχολεία σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, εκφράζει με ανακοίνωσή της η ΔΑΚΕ καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Λάρισας. Συνελήφθη χθες στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας 42χρονος, στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν μεταξύ άλλων 14,4 γραμμάρια ηρωίνης, μια ζυγαριά και 2.090 ευρώ. Μέχρι τις 27 Μαΐου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη δύο γιατρών με δελτίο παροχής υπηρεσιών στο Κέντρο Υγείας Τρικάλων, ειδικοτήτων οτορινολαριγκολογίας και μαιευτικής γυναικολογίας. Σε έγκριση μελέτης υποέργου του Open Mall Καρδίτσας, προχώρησε το Τμήμα Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού. Στις θέσεις τους μέχρι την έκδοση της απόφασης για τα ασφαλιστικά μέτρα παραμένουν οι 22 συμβασιούχοι COVID-19 στο Δήμο Καρδίτσας. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους Θεσσαλικών ειδήσεων. Καλό σας μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές των νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με πληροφορίες, επίκεντρο των επιχειρήσεων είναι τα Ζωνιανά, το Ηράκλειο και ο Άγιος Νικόλαος. Έχουν γίνει δεκάδες έρευνες σε σπίτια και επιμνιοστάσια, αλλά και προσαγωγές και συλλήψεις. Η επιχείρηση προέκυψε από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών αρχών. Στις σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στην παγκόσμια οικονομία μια παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε podcast των Financial Times, τονίζοντας πως η Ευρώπη οφείλει να προετοιμαστεί ακόμη και για το χειρότερο σενάριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά τέλη διέλευσης για τα στενά του Ορμούς, κάνοντας λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Αναφέρθηκε στον ρόλο της Ελλάδας ως ναυτιλιακής δύναμης και υποστήριξε την ανάγκη για ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ουσιαστικότερη αμυντική υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρώπη, τονίζοντας πως η ακρίβεια παραμένει μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Υπογράμμισε πως η Ελλάδα αξιοποιεί το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει δημιουργήσει μέσω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, η Υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του τουρισμού και τη θετική δυναμική της χώρας. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, είπε πως η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός. Όπως είπε, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τη χώρα μας όσον αφορά τις κρατήσεις, σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που από την έναρξη του πολέμου είχαν πολύ μεγάλη πτώση. Θα ενισχύσουμε τα προγράμματα για να ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να επιλέξουν τη χώρα μας, πρόσθεσε η Υπουργός. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο και ξεκαθαρίζοντας πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνον μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. «Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις», λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. «Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος», τόνισε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης και επαναληπτικές ασκήσεις. Λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε η κυρία Ζαχαράκη, από τον Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ από κοινού με τη Νέα Αριστερά για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινή Σαραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί στη συζήτηση ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Υπενθυμίζεται πως για την έγκριση των προτάσεων απαιτείται η θετική ψήφος τουλάχιστον 159 βουλευτών σε μυστική ψηφοφορία που θα διενεργηθεί το βράδυ. Ριζικές αλλαγές στη λειτουργία δήμων και περιφερειών φέρνει ο νέος κώδικας που μπήκε σε δημόσια διαβούλευση αργά το βράδυ της Τετάρτης. Το νομοσχέδιο που φέρει την υπογραφή του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβανίου προβλέπει εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη σε ένα γύρο με κατάργηση της δεύτερης Κυριακής και ηλεκτρονική ψηφοφορία για τους ετεροδημότες με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής στις αυτοδιοικητικές εκλογές.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές το μεσημέρι προς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά και την Πελοπόννησο, άνεμοι βόρειος 6 Μποφόρ έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ. Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το ΕΡΤΦΛΙΞ ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο ertflix.com. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους, και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
7: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
8: Προτάσεις αγοράς.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, πολύ καλό σας μεσημέρι. Χρόνια πολλά σε όλες, σε όλους που έχετε την τιμητική σας σήμερα, στην Ελένη, στον Κώστα, σε κάθε Ελένη και σε κάθε Κώστα, γιατί πραγματικά είναι σήμερα μία από τις γιορτές που κυριολεκτικά κάθε σπίτι έχει κάποιον που γιορτάζει, οπότε μπορούμε έτσι να πούμε ότι γιορτάζει όλη η Ελλάδα. Είναι η εκπομπή εδώ, εκεί και παντού. Παρέα θα πάμε μαζί μέχρι τη μία ακριβώς και σήμερα. Ο Παναγιώτης Καλός ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο. Και εσείς όπως πάντα μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM από το ραδιόφωνο σας, διαδικτυακά μέσα από το ertecho.gr. Μιας λοιπόν και η μέρα είναι έτσι χαρούμενη και γιορτινή, είπα σήμερα να αφιερώσουμε την εκπομπή σε ονόματα που έγιναν τραγούδια. Κάτι που αποτελεί μια διαχρονική συνήθεια στη δισκογραφία, όχι μόνο στην ελληνική και στην παγκόσμια. Βέβαια σήμερα θα ασχοληθούμε με την ελληνική, είτε τώρα αναφέρονται σε πραγματικές μουσες είτε σε λαϊκούς τύπους της εποχής. Στιχουργοί και ερμηνευτές έχουν γράψει μερικά από τα πιο εμβληματικά κομμάτια. Και ένα από αυτά είναι αυτό με το οποίο θα ξεκινήσουμε σήμερα, που θα ακούσουμε από την Χαρούλα Αλεξίου, την Ελένη. Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1986, είναι ένας πολύ σημαντικός σταθμός στην ελληνική δισκογραφία το συγκεκριμένο τραγούδι. Η μουσική είναι του Θάνου Μικρούτσικου, η στίχη του Μπάμπη Τσικυρόπουλου. Ο δίσκος τον οποίο περιέχεται είναι το «Η αγάπη είναι ζάλι», από τη Μήνος το 1986 κυκλοφόρησε ο συγκεκριμένος δίσκος, ο οποίος ξεπέρασε κιόλας τις 100.000 πωλήσεις. Υπάρχει ένα θεατρικό υπόβαθρο εδώ στο κομμάτι. Οι στίχοι προέρχονται από το θεατρικό έργο του Μπάμπη Τσικυρόπουλου με τίτλο «Ο εραστέχνης άνθρωπος». Η Ελένη του έργου είναι μια πανέμορφη κοπέλα από την επαρχία που περνά στην ιατρική σχολή της Αθήνας. Λόγω ακραίας φτώχειας και κοινωνικής εκμετάλλευσης, αναγκάζεται να εκδίδεται κρυφά στη Σόλωνος για να μπορέσει να επιβιώσει και να τελειώσει τις σπουδές της. Οπότε υπάρχει ένα κοινωνικό μήνυμα εδώ στο τραγούδι. Το κομμάτι αποτελεί μια βαθιά πολιτική και κοινωνική μπαλάντα. Καυτηριάζει την υποκρισία της αστικής κοινωνίας σε αντίθεση με τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν οι καθημερινοί άνθρωποι και ιδιαίτερως οι γυναίκες της επαρχίας που παγιδεύονται στην ανώνυμη πρωτεύουσα. Πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό, έτσι επειδή είναι μέρα για την Ελένη, και επιστρέφουμε και για επόμενα τραγούδια.

που ακούμε. Βέβαια είναι η Χαρούλα Αλεξίου, αλλά είναι το Φεύγω, δεν είναι η Ελένη για την οποία σας προλόγησα και σας είπα τόσες λεπτομέρειες. Τώρα είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε το σωστό κομμάτι.

Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνει το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου και του κάνει.

Και από αυτή την Ελένη θα πάμε σε μια άλλη Ελένη, μια Ελένη ερμηνεύτρια όμως, συγκεκριμένα την Ελένη Τσαλιγοπούλου, η οποία θα μας τραγουδήσει για το Γιάννη αυτή τη φορά. Το τραγούδι Γιάννη μου είναι πιο σύγχρονο, έχει κυκλοφορήσει το 2021, σε μουσική και στίχους του Ορέστη Ντάντου. Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Τα Κούνια για Καρφιά, που κυκλοφόρησε από την Cobalt Music το 2022. Εδώ τώρα ο Ορέστης Ντάντος έχει γράψει ένα τραγούδι με στίχους που έχουν χιούμορ, αρκετό αυτοσαρκασμό, αλλά και έντονο συναισθηματισμό. Ο Γιάννης του τραγουδιού είναι ένας αλανιάρης έτσι χαρακτήρας, με τον οποίο η ηρωίδα έρχεται σε ρήξη, αλλά ταυτόχρονα εκφράζει και την έντονη επιθυμία της να τον ξεπεράσει. Πάμε να ακούσουμε.

Αφήνουμε τώρα το Γιάννη και πάμε στη Ρόζα, που φυσικά θα ακούσουμε από το Δημήτρη Μητροπάνο. Εδώ τώρα μιλάμε για ένα από τα πιο εμβληματικά και διαχρονικά τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας. Το 1996 κυκλοφόρησε στο δίσκο με τον τίτλο «Στο αιώνα την παράγκα», η μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, η στίχη του Άλκη Αλκαίου. Ένα τραγούδι που έχει κιόλας από τις πιο απίστευτες ιστορίες της ελληνικής δισκογραφίας, καθώς είχε μείνει κλεισμένο σε ένα σιρτάρι για 20 ολόκληρα χρόνια. Ο ποιητής Άλκης Αλκαίος έγραψε τους στίχους το 1976 και τους έστειλε στον Θάνο Μικρούτσικο. Ο συνθέτης το μελοποίησε αμέσως στο πιάνο και το έγραψε σε μια πρόχειρη κασέτα. Ο Μικρούτσικος παρουσίασε το κομμάτι σε διάφορους ερμηνευτές και δισκογραφικές κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80, όμως όλοι το απέρριπταν το τραγούδι, θεωρώντας ότι ο στίχος ήταν ακαταλαβίστικος και ο ρυθμός κάπως περίεργος. Κατά τη διάρκεια τώρα των προετοιμασιών για το δίσκο «Στο αιώνα την παράγκα», ο παραγωγός Ηλίας Μπενέτος έψαχνε υλικό στα αρχεία του Μικρούτσικου. Εκεί βρήκε αυτή την παλιά σκονισμένη κασέτα και μόλις ο Μητροπάνος άκουσε το τραγούδι, επέμενε αμέσως να το ερμηνεύσει. Ποια ήταν τώρα η Ρόζα? Το όνομα του τίτλου έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις κατά καιρούς, παρόλο που ο Άλκης Αλκαίος δεν έχει αποκαλύψει ποτέ επισήμως την πηγή της έμπνευσής του. Η επικρατέστερη ιστορική και φιλολογική, αν θέλετε, ερμηνεία θέλει το τραγούδι να είναι γραμμένο για τη σπουδαία μαρξίστρια επαναστάτρια Ρόζα Λούξεμπουργκ. Οι στίχοι αποτυπώνουν τη σύγκριση της ανθρώπινης ανάγκης και των κοινωνικών αγώνων με την ψυχρή τεχνολογία και τους αριθμούς της νέας εποχής. Τι λένε, όπως λέει χαρακτηριστικά, τα κομπιούτερς και οι αριθμοί. Πάμε φυσικά να το ακούσουμε.

Και από τη Ρόζα θα πάμε στη Λίζα και την Κορνίζα, ξέρετε. Ένα επίσης πολύ γνωστό και χιουμοριστικό, μια μεγάλη επιτυχία του ελληνικού πενταγράμμου, το συγκεκριμένο τραγούδι που ερμηνεύει ο Κώστας Μακεδόνας σε μουσική και στίχους του Σταμάτη Κραουνάκη. Το έτος κυκλοφορίας του είναι το 1991, βρίσκεται μέσα στο δίσκο «Μόνο μια φορά». Χαρακτηρίζεται από παιχνιδιάρικους, αυτοσαρκαστικούς στίχους στο συγκεκριμένο κομμάτι και έχει έντονο Λάτιν ρυθμό. Έχει μείνει κάπως στη λαϊκή κουλτούρα για τις σουρεαλιστικές του ατάκες του τύπου «Πάρτο Λίζα και κάνε το Κορνίζα». Σύμφωνα δε με τον Κώστα Μακεδόνα, το κομμάτι γεννήθηκε στο στούντιο κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης του άλμπουμ. Ο Σταμάτης Κραουνάκης έγραφε τους στίχους επί τόπου που λέμε πάνω στη μελωδία, ενώ ο Κώστας Μακεδόνας βρισκόταν ήδη στο μικρόφωνο για να το ερμηνεύσει. Πάμε να ακούσουμε και τη Λίζα.

Να αφήσουμε για λίγο τις γυναίκες, να πάμε τώρα σε έναν άντρα και συγκεκριμένα τον Λευτέρη, ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια εδώ και συνδεδεμένο κιόλας με τον ελληνικό κινηματογράφο, όχι μόνο με την ελληνική δισκογραφία. Συνθέτης ο Σταύρος Ξαρχάκος, τυχουργός ο Νίκος Γκάτσος. Η πρώτη εκτέλεση είναι της Αλίκης Βουλιουκλάκη το 1966, καθώς το τραγούδι ακούστηκε για πρώτη φορά στην ταινία Διπλοπενιές, όπου η Βουλιουκλάκη υποδιόταν την Μαρίνα. Πρόκειται για ένα ρυθμικό, λαϊκό και χιουμοριστικό και σαρκαστικό τραγούδι, το οποίο εξιστορεί τις περιπέτειες και τα καμώματα ενός άντρα που πολιορκεί ερωτικά την πρωταγωνίστρια. Ένα τραγούδι που έχει αγαπηθεί ιδιαιτέρως, έχει διασκευαστεί πάρα πολλές φορές από πολλούς καλλιτέχνες μέσα στην πορεία έτσι, του χρόνου, παραμένοντας διαχρονικό. Εμείς θα το ακούσουμε από τη Μελίνα Ασλανίδου και την Ανδριάννα Μπάμπαλη.

Αφήνουμε και το Λευτέρη. Πάμε τώρα στην Κατερίνα και συγκεκριμένα θα ακούσουμε το Ρίνα Κατερίνα από τον Κώστα Μπίγαλη. Ένα πασίγνωστο έτσι πια κομμάτι που έχει κυκλοφορήσει το 1989 σε στίχους, μουσική και ερμηνεία του Κώστα Μπίγαλη. Αποτέλεσε μια πολύ μεγάλη ραδιοφωνική και εμπορική επιτυχία της εποχής, εκτοξεύοντας πραγματικά την προσωπική καριέρα του καλλιτέχνη. Περιλαμβάνεται στο δίσκο Με τον ήλιο στου Συχθείς, που είναι ο πρώτος προσωπικός δίσκος του Μπίγαλη με ελληνικό στίχο και πρόκειται για μια έτσι δυναμική pop μπαλάντα με πολύ έντονα στοιχεία μουσικά της δεκαετίας του 80. Μιλάει για ερωτική απογοήτευση, μοναξιά και παράπονο, για έναν ανεκπλήρωτο ή χαμένο έρωτα. Τώρα, η ιστορία πίσω από το τραγούδι έχει ως εξής. Πριν από την κυκλοφορία αυτού του τραγουδιού, ο Μπίγαλης είχε γνωρίσει διεθνή επιτυχία με το αγγλόφωνο project Big Alice και κυρίως με το τραγούδι I Miss You. Αλλά το 1989 βρισκόταν σε πάρα πολύ δύσκολη οικονομική φάση της ζωής του και αναζητούσε μια νέα κατεύθυνση. Όπως έχει πει ο ίδιος σε συνεντεύξεις του, αρχικά καμία δισκογραφική εταιρεία δεν πίστευε στο ελληνόφωνο υλικό του. Τελικά η Λύρα και ο παραγωγός Άγγελος Φακιανάκης ρίσκαραν και εξέδωσαν το δίσκο, τον κυκλοφόρησαν και το Ρίνα Κατερίνα ξεχώρισε αμέσως, παίχτηκε μανιωδώς στα ραδιόφωνα εκείνης της εποχής και καθιέρωσε τον Κώστα Μπίγαλη στην ελληνική pop σκηνή.

Πάμε τώρα σε μια άλλη πάρα πολύ διάσημη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, στη Φανή του Βασίλη Καζούλη, που είναι και μεγαλύτερη και πιο διαχρονική του επιτυχία. Κυκλοφόρησε το 1987 και τον καθιέρωσε στην ελληνική μουσική σκηνή. Ο ίδιος έχει γράψει τόσο τη μουσική όσο και τους στίχους. Συμπεριλαμβάνεται το τραγούδι στον πρώτο του προσωπικό δίσκο με τον τίτλο «Ταμπάκο» που κυκλοφόρησε το 1987. Πριν ακόμα δε κυκλοφορήσει ο δίσκος, το κομμάτι παρουσιάστηκε στην εμβληματική και κλασική πια τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι», μετά από επιλογή του Διονύση Σαββόπουλου, γεγονός που μετέτρεψε το τραγούδι σε τεράστιο hit άμεσα. Η ιστορία βασίζεται σε ένα πραγματικό σφοδρό, παθιασμένο έρωτα που έζησε ο κατά τα φοιτητικά του χρόνια όταν σπούδαζε στην ΑΣΟΕ. Παρά τη δημοφιλία του ονόματος Φανή, ο ίδιος ο Καζούλης έχει αποκαλύψει σε συνεντεύξεις του, όπως στην εκπομπή Μουσικό Κουτί της ΕΡΤ, ότι το μόνο σίγουρο είναι πως δεν τη λέγανε Φανή. Επέλεξε αυτό το όνομα καθαρά για λόγους ομοιοκαταληξίας και μυθοπλασίας. Ο πρώτος στίχος που λέει μέσα στο τζάκετ μου σκυφτός γραμμή Βικτόρια Πειραιά περιγράφει μια πραγματική διαδρομή που έκανε τότε με τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο ο Βασίλης Καζούλης, σκεπτόμενος την κοπέλα τη συγκεκριμένη που είχε στο μυαλό του. Ποιος είναι τώρα ο Μπίλι, ο στίχος «Ξέχναρε Μπίλι τη Φανή» αναφέρεται στον ίδιο τον δημιουργό, καθώς Μπίλι είναι το χαϊδευτικό του ονόματος Βασίλης. Οι φίλοι του όντως προσπαθούσαν να τον κάνουν να ξεπεράσει αυτόν τον έρωτα.

να μην ακούσουμε ένα τραγούδι και για έναν Γιώργο, σαφώς και πρέπει να ακούσουμε και για έναν Γιώργο, και θα ακούσουμε συγκεκριμένα το «Όπου Γιώργος και Μάλαμα». Εδώ μιλάμε για ένα διαχρονικό πια λαϊκό ρεμπέτικο τραγούδι. Γράφτηκε εξ ολοκλήρου στίχους και μουσική από τον σπουδαίο δημιουργό Γιώργο Μιτσάκη, γνωστό και ως δάσκαλο σε εισαγωγικά. Η πρώτη εκτέλεση τώρα ηχογραφήθηκε τον Οκτώβριο του 1956 με ερμηνευτές τον Δημήτρη Ρουμελιώτη και τη Γεωργία Τζόι. Σε εκείνη την ηχογράφηση μπουζούκι έπαιξε ο ίδιος ο Γιώργος Μιτσάκης και μπαγλαμά ο Θόδωρος Δερβενιώτης. Ένα κομμάτι που αγαπήθηκε πάρα πολύ, αμέσως γνώρισε και πολλές επανεκτελέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έχει τραγουδηθεί από κορυφαίους καλλιτέχνες του λαϊκού μας πενταγράμμου, όπως η Γλυκερία, ο Γιώργος Νταλάρας και πολλοί άλλοι, σε αφιερώματα για τον Μιτσάκη. Ο τίτλος βασίζεται στη γνωστή ελληνική παροιμιώδη φράση «Όπου Γιώργος και Μάλαμα», η οποία χρησιμοποιείται παραδοσιακά για να πενέψει την εργατικότητα, την τιμιότητα και τον καλό χαρακτήρα των ανθρώπων που φέρουν το όνομα Γεώργιος. Ο Μιτσάκης πήρε αυτή τη λαϊκή ρίση, λοιπόν, την έκανε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους στίχους του ρεμπέτικου και λαϊκού μας τραγουδιού. Εμείς τώρα θα ακούσουμε το κομμάτι από τον Αγάθο Νέα Κοβίδη και την Γλυκερία.

Αφήνουμε τον Γιώργο, πάμε σε άλλη μια πολύ γνωστή γυναίκα του ελληνικού πενταγράμμου, τη Ρίτα. Το Ρίτα Ριτάκι θα ακούσουμε από τους αδερφούς Κατσιμίχα, ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1985 στον εμβληματικό πρώτο τους δίσκο, Ζεστά Ποτά, και αποτέλεσε, θα λέγαμε, το δούριο ύπος, σε εισαγωγικά, για την τεράστια επιτυχία όλου του άλμπουμ, καθώς ήταν ουσιαστικά το πιο ρυθμικό και άμεσα αναγνωρίσιμο κομμάτι. Ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα. Αντίθετα με ό,τι πίστευαν πολλοί, το τραγούδι δεν βασίζεται σε κάποια πραγματική ερωτική απογοήτευση ή αληθινή σχέση ενός εκ των δημιουργών. Η έμπνευση ήρθε από ένα κωμικο-τραγικό σύριαλ της ΕΡΤ των αρχών της δεκαετίας του 80, που είχε τον τίτλο «Η απέναντι όχθη». Στη σειρά αυτή πρωταγωνιστούσε η ηθοποιός Τζέννη Ζαχαροπούλου, η οποία υποδιόταν μια κοπέλα που την έλεγαν Ρίτα. Ο Χάρης Κατσιμίχας παρακολουθούσε φανατικά αυτή τη σειρά, μαζί με τη μητέρα του κιόλας. Επηρεασμένος λοιπόν από τους χαρακτήρες και το ύφος του έργου, έπλασε την ιστορία του τύπου που περιμένει μάταια σε ένα ραντεβού. Οι αδερφοί Κατσιμίχα προσπαθούσαν για περίπου 9 χρόνια να κυκλοφορήσουν τα τραγούδια τους. Το Ρίτα Ριτάκι γράφτηκε ουσιαστικά ως ένα πιο ανάλαφρο ραδιοφωνικό τραγούδι που θα βοηθούσε το δίσκο να πουλήσει, όπως λέμε, καθώς το υπόλοιπο υλικό είχε πιο εσωστρεφή και κάπως πιο σκοτεινό χαρακτήρα. Παρά τον φαινομενικά απλό του χαρακτήρα όμως, είναι αριστοτεχνικά δομημένο το συγκεκριμένο τραγούδι, αγαπήθηκε αμέσως και από το ραδιόφωνο και έγινε το απόλυτο τραγούδι για τις μαθητικές εκδρομές, για τις παρέες της εποχής κτλ. Πάμε να τα ακούσουμε.

Με κυρία θα τελειώσουμε για σήμερα, αλλά να σας πω κάτι, θα το συνεχίσουμε το θέμα μάλλον και στην αυριανή εκπομπή, γιατί έχω και άλλα ονόματα εκτός από την Μαρία Μαράκη Μαριό που θα ακούσουμε για το τέλος από το Στέλιο Ρόκο. Έχω Μπάμπη, έχω Ευλαμπία, έχω Δημητρούλα, έχω, καθίστε να δείτε τι άλλο έχω. Έχω Βασιλική, έχω Έλσα, οπότε σκέφτομαι να το μπλέξουμε και με μερικά κομμάτια από την παγκόσμια δισκογραφία και να κάνουμε την ίδια θεματολογία και αύριο. Παρ' όλα αυτά, για σήμερα θα τελειώσουμε με τον Στέλιο Ρόκο σε ένα από τα πιο γνωστά του και αγαπημένα τραγούδια, μια ερωτική μπαλάντα που έχει συνθέσει και γράψει και τους στίχους ο ίδιος. Κυκλοφόρησε το 1997 στο άλμπουμ Στο Μάτι του Κυκλώνα. Το κομμάτι είναι ένας ύμνος έτσι, στον απόλυτο έρωτα, στο απόλυτο πάθος, με έντονο το στοιχείο της εξομολόγησης. Οι στίχοι περιγράφουν την έντονη επιθυμία του δημιουργού για μια γυναίκα που τη λένε Μαρία. Και μάλιστα φτάνει στο σημείο να κάνει ρομαντικές τρέλες, σε εισαγωγικά για εκείνη, όπως το να γράφει τραγούδια, να στέλνει λουλούδια, να ζωγραφίζει καρδιές στους τοίχους, με σπρέι και όλα αυτά. Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε κιόλας εμείς σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτάκια μετά τις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Antenne Mir. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σταθάκης και φυσικά να του ευχηθούμε και χρόνια πολλά, καθώς σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης έχουμε να πούμε τα χρόνια πολλά σε πάρα πολλούς από τους συναδέλφους ιδιαίτερα σήμερα και όχι μόνο και στους φίλους και συγγενείς. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά σε τρεις νομούς της Κρήτης. Έρευνες σε σπίτια και επιμνιοστάσια, προσαγωγές και συλλήψεις. Σοβαρό επεισόδιο ένδοη οικογενειακής βίας στα Χανιά με έναν 75χρονο να κατηγορείται ότι επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση εντοπισμού 25χρονο ρηβάτη που αγνοείται από χθες στον Όλυμπο. Κρούσμα μηνυγκίτιδας σε μαθητή ειδικού σχολείου στην Ηλία. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου. Ένα από τα σημαντικότερα έργα οδικής υποδομής της χώρας, ο αυτοκινητόδρομος Ε65 που θα συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βαίνει προς ολοκλήρωση. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας εορτάζεται σήμερα στην Κέρκυρα η 162η επέτειος της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να αρχίσουμε όμως με την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα στην Κρήτη και επιποδός μάλιστα βρίσκονται 200 αστυνομικοί οποίοι ερευνούν υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μαζί μας είναι η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι και έχουν γίνει και πολλές συλλήψεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχουμε μέχρι στιγμής, γιατί η έρευνα συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί. Έχουμε 18 συλλήψεις, έγιναν περισσότερες από 40 προσαγωγές και έχουμε 18 συλλήψεις από την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, την οποία συντόνισε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Ηρακλείου. Ήταν το αποτέλεσμα μια έρευνα που διήρκεσε σχεδόν ένα χρόνο και προέκυψε στο πλαίσιο, δηλαδή η έρευνα που ήταν σε εξέλιξη αλλά προέκυψαν σημαντικά στοιχεία από τηλεφωνικές παρακολουθήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο παράλληλης έρευνας που ήταν σε εξέλιξη για παράνομους επιδοτήσεις στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάμε για δύο οικογένειες, από εκεί δηλαδή από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προέκυψαν σημαντικά στοιχεία για τη δράση δύο οικογενειών. Οι οποίες σε δύο οικογένειες φέρονται να δραστηριοποιούνται στη διακίνηση σκληρών ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου και σε περιοχές του Δήμου Γαζίου, όπως είναι η Αγία Πελαγία, η τουριστική Αγία Πελαγία, το Γάζι, η περιοχή της Αχλάδας. Έχουμε, όπως είπα, 18 συλλήψεις. Έγιναν έρευνες σε σπίτια, απομνηωστάσια, στα Ζωνιανά, σε περιοχές του Δήμου Μαλιβιζίου, στο Καλό Χωριό Χερσονήσου και στον Άγιο Νικόλαο. Συνδετικός κρίκος τώρα των δύο οικογενειών που φαίνεται ότι συνεργάζονταν είναι ο νεαρός, ένας νεαρός της μιας οικογένειας, ηλικίας 21 ετών, ο οποίος φαίνεται ότι είχε ενεργό ρόλο και στις δύο οικογένειες, στη διακίνηση. Έχει συλληφθεί, όπως έχουν συλληφθεί μέλη και των δύο οικογενειών. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 76 άτομα και σε σχέση με την έρευνα που έγινε και στα Ζωνιανά, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και αυτό το κομμάτι, δηλαδή σε σχέση με την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε λοιπόν το πρωί μία έρευνα και στα Ζωνιανά. Οι αστυνομικοί, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας κύκλωσαν ένα σπίτι στην περιοχή των Ζωνιανών. Ο στόχος τους ήταν ένας 43χρονος και η σύζυγός αυτού στο σπίτι ήταν 43χρονοι, οι οποίοι και συνελήφθη, και φέρονται ότι δήλωναν στο κτηνοτροφικό του Μητρό να λυθεί αριθμό ζώων, με στόχο βεβαίως να μην χαθούν οι επιδοτήσεις. Η 35χρονη φέρεται μάλιστα να έχει περισσότερα από 800 ζώα, τα οποία δεν έχουν, ο αριθμός τους δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αστυνομική έρευνα, και ο 43χρονος σύζυγός της φέρεται ότι επιχείρησε να παραπλανήσει τις ελεγκτικές αρχές και με τη μεταφορά δανεικών ζώων από κτηνοτρόφο που δραστηριοποιείται στις Γούβες Χερσονήσου, αλλά και με ενότια. Τώρα, μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί, δεν έχουμε ακόμα τα επίσημα στοιχεία, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες κοκαίνης και ινδικής κάναβης, όπλα, φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 12 αυτοκίνητα και μία μοτοσυκλέτα, διάφορα χρηματικά ποσά, ένας αυτόματος μετρητής χρημάτων, χιλιάδες ενότια προβάτων, και έχουν δεσμευτεί περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω της ΑΔΕ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα.

0: τώρα από σήμερα σταδιακά ξεκινούν οι απολογίες των 8 συλληφθέντων στη ΣΕΡΕΣ, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση καθώς και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών. Ανάμεσα τους μάλιστα βρίσκονται και 4 ανήλικοι. Να πάμε στη Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ και Λένια, να σου ευχηθούμε και χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ, θα δεχτώ τις ευχές, αν και είμαι λεμονιά. Αλλά χρόνια πολλά θα τα δεχτώ, Βίκη. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν πως αυτή την ώρα ανακρίνονται ήδη οι 3 από τους 8 συλληφθέντες. Ο 16χρονος και τα 2 17χρονα κορίτσια πέρασαν την πόρτα του ανακριτή πριν από μία ώρα περίπου και αναμένουμε να ολοκληρώσουν την απολογία τους για να μάθουμε μετά απόφαση, την απόφαση του εισαγγελέα και του ανακριτή για το αν θα κρυθούν προφυλακιστέοι ή όχι. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες, ακόμα ένας ανήλικος δηλαδή και οι άλλοι 4 ενήλικες, αναμένεται να έρθουν για να απολογηθούν αύριο το πρωί. Τώρα, να θυμίσουμε πως πρόκειται για τους 8, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών. Η όλη επιχείρηση έγινε την περασμένη Τρίτη, η συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Σερών, στην πόλη των Σερών, στο Νέο Σούλι και στον Εμμανουήλ Παπά, όπου και εντόπισαν και συνέλαβαν τους 8 κατηγορούμενους. Πρέπει να σου πω, Βίκη, κυρίες και κύριοι, πως υπάρχει και ένας ένατος ενήλικας κατηγορούμενος, ο οποίος σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας είναι και ένα από τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης και βρίσκεται ήδη έγκλειστο σε σοφρονιστικό κατάστημα. Μάλιστα, όπως είχαμε πει και χθες, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ, ο συγκεκριμένος φέρεται να είναι και ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των Σερών. Τώρα, αναφορικά με τη δικογραφία, να σου πω ότι περιλαμβάνονται και άλλα 17 άτομα, μεταξύ αυτών και 9 ενήλικες πάλι, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί για αγορά και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι ενήλικες στρατολογούσαν τα ανήλικα αυτά άτομα για να προχωρούν στη διακίνηση των ουσιών. Η έρευνα βέβαια των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Κρούσμα μηνυγκίτιδας σε μαθητή ειδικού σχολείου στην Ηλία. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου και θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
2: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Ένας μαθητής ειδικού σχολείου της Ηλίας νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς όλα τα συμπτώματα δείχνουν ότι έχει προσβληθεί από μηνυγκίτιδα. Αναμένονται εργαστηριακές εξετάσεις για την επιβεβαίωση της ασθένειας, ωστόσο όλα τα συμπτώματα που έχει δείχνουν ότι έχει προσβληθεί από την νόσο. Νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής των Ενηλίκων, καθώς είναι 20 ετών ο μαθητής. Την περασμένη Τρίτη με διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Πύργου με υψηλό πυρετό και ύστερα από τις εξετάσεις που υποβλήθηκε, οι γιατροί του Πύργου αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει υποψία για μηνυγκίτιδα. Άμεσα διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Ρίου όπου και νοσηλεύεται, ενώ έχουν ήδη ληφθεί και τα μέτρα για την αποτροπή της διασποράς της νόσου στο σχολείο στο οποίο φυτά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Να πάμε τώρα πάλι στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα στα Χανιά, καθώς είχαμε ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά με έναν 75χρονο να κατηγορείται ότι επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του. Ο Περικλής Κουκλάκης έχει περισσότερα. Περικλή.
3: Και αυτό το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ουσιαστικά ένας 75χρονος...
0: Περικλή, αν μας ακούσε παρακαλώ λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, διότι δεν ακούγεσαι πολύ καλά.
4: Και αν έχει... είμαι στην περιοχή, είμαι στο ρεπορτάζ.
0: Ωραία, τώρα ακούγεσαι πάρα σημαντά. Πολύ καθαρά. Ναι, τώρα ακούγεσαι ωραία. Πολύ καθαρά.
4: Ωραία. Ουσιαστικά ένας 75χρονος κατηγορείται ότι την περασμένη Δευτέρα επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του, τραυματίζοντάς τον, αφού όπως αναφέρει η σχετική καταγγελία που έγινε στις αστυνομικές αρχές, φέρεται να τον έσπρωξε και να το χτύπησε με κλωτσιές. Η την καταγγελία φέρεται ότι έκανε ότι έγινε στις αρχές με τον 75χρονο να φέρεται να απείλησε και να έχει χτυπήσει και με μεταλλικό όργανο, με ένα λωστό, ένα στυλιάρι σαν ράβδο, τον 86χρονο, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που προέκυψαν από τότε, η αφορμή του επεισοδίου φέρεται να στάθηκε το γεγονός ότι ο 87χρονος εκτελούσε εργασίες με θόρυβο και πιθανότατα ο 75χρονος ανιψιός του ενοχλήθηκε. Έχει συλληφθεί ο 75χρονος και κατηγορείται με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας, ωστόσο όμως αυτές έχουν αναβαθμιστεί σε κακουργηματικού χαρακτήρα, καθώς η σκοπούμενη σωματική βλάβη είναι με όπλο, με όργανο, με μεταλλικό όργανο, ενώ σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του 75χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πιστόλι και ένα δίκανο όπλο. Την Παρασκευή αύριο αναμένεται να απολογηθεί στην εισαγγελία Χανίων ο 75χρονος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση τώρα εντοπισμού 25χρονου Ισπανού Ορυφάτη που αγνοείται από χθες στον Όλυμπο. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στις παρυφές του Ολύμπου. Η επιχείρηση γίνεται στα 2.800 μέτρα υψόμετρο, 18 πυροσβέστες της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ, 2 εθελοντές και 3 ντρόν, μεταξύ άλλων και της ελληνικής αστυνομίας. Επιχειρούν αυτή τη στιγμή στον Όλυμπο και χτενίζουν όλες τις κορυφές του. Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, έντονη είναι η ομίχλη στο σημείο, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει την ορατότητα τόσο στα επίγεια

0: ή τον προέτρεψαν οι ορειβάτες του καταφυγίου να μην επιχειρήσει να ανέβει στην κορυφή του Ολύμπου στο Μήτικα, και αυτό γιατί δεν είχε τον κατάλληλο εξοπλισμό μαζί του. Ο ίδιος δεν τους άκουσε και επιχείρησε να ανέβει. Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, έχει αρκετά χιόνια πάνω στο βουνό. Υπάρχουν χιονοσκεπές, όπως ανέφερα χαρακτηριστικά οι άνδρες των ΕΜΑΚ, και αυτή την ώρα εκτενίζουν ολόκληρη την περιοχή. Ακόμη δεν έχει βρεθεί κάποια δικιά του πατημασία, κάποιο ίχνος, προκειμένου να προχωρήσουν μετά και στον εντοπισμό του. Να σου πω ότι είχαμε και δεύτερο περιστατικό σήμερα, πριν από λίγο έξω από το λιτόχωρο, όταν ένα ζευγάρι Νοζηλανδών έχασε το στίγμα του. Μάλιστα η 39χρονη κυρία έσπασε και το χέρι, χτύπησε ακριβώς στο χέρι, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί το 112 και πυροσβεστικό όχημα να φτάσει στο σημείο να τους εντοπίσει για να τους οδηγήσει στο κέντρο υγείας της περιοχής.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Με την άμεση επέμβαση της Λιμενικής Αρχής και του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Άμμου, αποφεύχθηκε περαιτέρω εξάπλωση της ρύπανσης από πετρελαιοειδή που σημειώθηκε χθες στο λιμάνι του Βαθέως. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ενεργοποιήθηκε άμεσα το σχέδιο αντιρρύπανσης του Διαδηματικού Λιμενικού Ταμείου, το οποίο επικαιροποιείται σε τακτική βάση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το περιστατικό χωρίς καθυστερήσεις. Μάλιστα, και εμείς και στις εκπομπές μας, αλλά και ταυτόχρονα και στο ραδιόφωνο, είχαμε παρουσιάσει τότε όλη αυτή την προσπάθεια, η οποία γίνεται σε τακτικά διαστήματα, και αυτό φάνηκε ότι χρειάζεται ανά πάσα στιγμή, γιατί δεν γνωρίζουμε από πού προήλθαν όλα αυτά. Οι πρώτες ενέργειες επικεντρώθηκαν στον περιορισμό της πετρελοκοιλίδας, ενώ ακολούθησαν εργασίες απορρύπανσης της θάλασσας ώστε να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση. Βέβαια, να πούμε ότι ενημερώθηκε η ανάδοχος εταιρεία αντιρρύπανσης και διαβιβάστηκε σχετικό βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να δοθούν βέβαια επιπλέον οδηγίες για την πλήρη διαχείριση του συμβάντος. Τώρα να πω ότι το Διαδηματικό Λιμενικό Ταμείο ξέφρασε τις ευχαριστίες και προς τη Λιμενική Αρχή, γιατί άμεσα ήταν εκεί, ενώ έγινε και ιδιαίτερη αναφορά για τον λιμενικό, τον ΣΠΕ Κωνσταντίνου, για τη συμβολή του στην επιχείρηση, ο οποίος άμεσα και χωρίς να είναι σε δουλειά βρέθηκε στο σημείο και βοηθούσε μέχρι να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία. Γιατί όπως ξέρετε, σε εκείνο το σημείο είναι και το λιμενικό καταφύγιο και θα μπορούσε, το αλλιευτικό, συγγνώμη, καταφύγιο, και θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή με την αλλαγή του καιρού να μπει μέσα και να δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα. Όπως επισημαίνεται, η άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών αναδεικνύει βέβαια και την σημασία της επιχειρησιακής ετοιμότητας, η οποία επικυρωποιείται, όπως είπαμε και προηγουμένως, κάθε τόσο και λιγάκι στη Σάμμο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα έχουμε μια σημαντική εξέλιξη στην περιοχή του Βόλου, αλλά και συνολικά της Μαγνησίας. Μιλάμε για την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη μετεκατάσταση του ειδικού σοφρονιστικού καταστήματος Νέων Βόλου εκτός του αστικού ιστού. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι και χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Είναι πραγματικά σημαντική εξέλιξη και το συζητάνε εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά φαίνεται ότι προχωρά το σενάριο αυτό, καθώς την ανακοίνωση, μάλλον τη σχετική ενημέρωση, μας έκανε ο βουλευτής της Μαγνησίας Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Τριαντόπουλος, και υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα βέβαια διαχρονικό, όπως σας είπα, αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Σύμφωνα λοιπόν με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το νέο σοφρονιστικό συγκρότημα με την ονομασία Θεσσαλία 2 θα κατασκευαστεί σε περιοχή του Δήμου Αλμυρού, κοντά στο υφιστάμενο ειδικό αγροτικό σοφρονιστικό κατάστημα της Κασαβέτιας. Η νέα δομή θα περιλαμβάνει σοφρονιστικό κατάστημα χωρητικότητας 400 κρατουμένων, καθώς και ειδικό κατάστημα νέων συνολικής δυναμικότητας 400 ατόμων, εκ των οποίων 250 νέοι και 150 ανήλικοι. Η απόφαση αυτή, να πω ότι ανακοινώθηκε σε μια σύσκεψη που έγινε υπό τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Λαμπρόπουλο, ενώ οι κτηριακές υποδομές ΑΕ έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη δυνατότητα υλοποίησης του έργου. Η χρηματοδότηση δε έχει εξασφαλιστεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ακίνητο, το υπάρχουν, που όπως ξέρετε είναι πάρα πολύ μικρό για τις ανάγκες. Θυμάστε τις προάλλες που λέγαμε για μια αύξηση 256%. Μετά τη μετεγκατάσταση, λοιπόν.

0: προβλέπεται η αξιοποίηση του χώρου προς όφελος, όπως λέει, της τοπικής κοινωνίας σε μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σημαντική οικιστική και αναπτυξιακή εξέλιξη. Λογικά εκεί πέρα ένα σχολείο θα ήταν τέλειο.
1: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, κάτι το οποίο δεν θα λέγαμε ότι είναι και τόσο ευχάριστο, καθώς μετατίθεται για μετά το καλοκαίρι του 2026 η πολύ αναμενόμενη ακτοοπλοϊκή σύνδεση του Βόλου με τη Χίο και τη Μυτιλίνη. Είναι κάτι το οποίο το συζητούσαμε κιόλας, Ελένη.
0: Ναι, και φυσικά να πω και να υπενθυμίσω ότι και οι δύο περιφέρειες, και από εδώ η δικιά μας ΔΕΗ της Θεσσαλίας και Βορείο Αιγαίο, ήδη έχουν δώσει από 1 εκατομμύριο για να στηθεί αυτή η ιστορία, έτσι, και να προχωρήσει. Mm-hmm. Και με τη λογική ότι θα λειτουργούσε και τη φετινή θερινή περίοδο. Έχουμε αργήσει όμως σε ό,τι αφορά το διαγωνισμό για την ανάθεση γραμμής, ο οποίος λέει ότι με χθεσινές πληροφορίες από τη δική μας περιφέρεια ήταν ότι θα γίνει στις 25 Μαΐου του 2026 από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ενώ η λειτουργία της σύνδεσης πλέον τοποθετείται χρονικά από τον Νοέμβριο του 2026 ως τον Οκτώβριο του 2027. Στο πλαίσιο ετήσιου κύκλου δρομολογίων, γιατί δεν μιλάμε για θερινή περίοδο εδώ, μιλάμε για κανονικό δρομολόγιο όλο το χρόνο. Σύμφωνα τώρα με το σχεδιασμό, το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών είχε ήδη εγκρίνει ομόφωνα τη σύνδεση, ακόμα και με ενδιάμεσο σταθμό της Κιάθο, ενώ προβλέπεται και η πραγματοποίηση περίπου 24 δρομολογίων ανά σεζόν. Ωστόσο, έχουμε αυτή την καθυστέρηση, είχαμε μάλλον στην προκήρυξη του διαγωνισμού, γιατί τώρα το 25 είναι κοντά. Αλλά έχει σαν αποτέλεσμα να χαθεί ο χρονικός προγραμματισμός και να λειτουργήσει φέτος το καλοκαίρι η γραμμή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: την παρέμβαση του προϊσταμένου της εισαγγελίας εφετών Λάρισας προκάλεσαν φαινόμενα βίας στην σχολική κοινότητα, ο οποίος ζητά μάλιστα την άμεση αντιμετώπιση όλων των σχετικών υποθέσεων. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Χιάτσιο. Γιάννη, αυτά τα φαινόμενα βίας στη σχολική κοινότητα τελικά τελειωμό δεν έχουν?
1: Όχι, και όχι μόνο αυτά. Είναι ένα γενικότερο έτσι κλίμα βίας και φθορών που δημιουργεί έτσι αληθινή εντύπωση. Μόνο να πούμε ότι τις τελευταίες 8 ημέρες, κυρίες και κύριοι, στο τρίτο γυμνάσιο της Λάρισας είχαμε επαναλαμβανόμενα περιστατικά με φθορές. Πριν 8 μέρες είχαμε το ξύλωμα των τείχων και καταστροφές, έφραξαν κάποιοι άγνωστοι την είσοδο του σχολείου. Αυτά τα βρήκαν την περασμένη εβδομάδα, αρχές περασμένης εβδομάδας οι καθηγητές και με τους μαθητές, και στις αρχές αυτής της εβδομάδας κάποιοι έσπασαν τα τζάμια. Στο τέταρτο γυμνάσιο κάποιοι άλλοι ξύλωσαν την σχολική περίφραξη. Προχθές λέγαμε για το περιστατικό βίας σε βάρος ενός μαθητή ΑΜΕ εδώ σε περιφερειακό γυμνάσιο της Λάρισας, και όλα αυτά βεβαίως ενεργοποίησαν όλη αυτή η δισογραφία, το άσχημο κλίμα που υπάρχει. Ενεργοποίησαν βεβαίως και τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας, τον κύριο Τσόγκα, ο οποίος έδωσε οδηγίες προς την εισαγγελία φορτωτικών Λάρισας να αντιμετωπίσονται άμεσα σε ποινικό επίπεδο τέτοια περιστατικά. Ήδη ο Δήμος Λαρισαίων είχε υποβάλει μηνύσεις με την διευθύνση των σχολείων και τους συλλόγους των διδασκόντων εναντίον αγνώστων, και καλείται βεβαίως τώρα η δικαιοσύνη και η αστυνομία να διαρευκάνει αυτά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας και φθορών που φτάνουν μέχρι και στο ξύλωμα τείχων. Τι άλλο θα ακούσουμε? Λοιπόν, και όπως αντιλαμβάνεσαι τώρα, όλοι καλούνται με βάση και την σχετική ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής να διαφυλάξουν τη δημόσια περιουσία. Οι ζημιές έχουν αποκατασταθεί, ωστόσο τις πληρώνουν οι δημότες της Λάρισας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Η Άνδρος και η Νάξος είναι τα μοναδικά νησιά των Κυκλάδων που θα επιτρέπεται η τοποθέτηση αιωλικών ανεμογεννητριών σύμφωνα με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έθεσε χθες σε διαβούλευση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εισάγοντας για πρώτη φορά σαφείς γεωγραφικούς αποκλεισμούς και αυστηρότερα κριτήρια χωροθέτησης για αιωλικά και φωτοβολταϊκά έργα. Στην κεντρική πρόβλεψη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού είναι η καθολική απαγόρευση χωροθέτησης νέων αιωλικών πάρκων σε νησιά μικρότερων 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Η ρύθμιση αυτή αφήνει εκτός σχεδιασμού τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, διατηρώντας δυνατότητα ανάπτυξης μόνο στα 15 μεγαλύτερα νησιά της χώρας, ανάμεσα στα οποία είναι και τα δύο μεγαλύτερα Κυκλαδονήσια, η Άνδρος και η Νάξος. Η Τίνος, την οποία είχαμε τα προηγούμενα χρόνια έντονες αντιδράσεις από τους κατοίκους για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών, με συλλήψεις και δικαστικές διαμάχες, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και σήμερα, ως το τέταρτο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, με έκταση ωστόσο μικρότερη των 300.400 μέτρων, δεν συγκαταλέγεται στα νησιά στα οποία επιτρέπεται η τοποθέτηση ανεμογεννητριών. Το ΙΠΕΝ ανέφερε πάντως ότι δεν επιδιώκει να ανατρέψει όριμες επενδύσεις. Έτσι, μένει πλέον να δούμε τι θα γίνει με τα έργα που διαθέτουν ήδη περιβαλλοντική αδειοδότηση ή πλήρη φάκελο προσέγγιση. Είναι ένα θέμα που μένει ανοιχτό. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τα νησιά τα οποία είναι μικρότερα των 300.000 τετραγωνικών μέτρων. Αλλά αν υπάρχουν άδειες, αυτό φαντάζομαι θα ξεκαθαριστεί το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: και να πάμε στο Δικαστικό Μεγαρών Θεσσαλονίκης και στον Κώστα Καντούρη, καθώς έχουμε δίωξη για 4 συλλήψεις Γεωργιανών, αν δεν κάνω λάθος, Κώστα.
1: Πέντε είναι οι συλληφθέντες οι οποίοι οδηγήθηκαν πριν από λίγο στην εισαγγελέα εδώ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κατηγορούνται ότι είχαν συγκροτήσει ένα κύκλωμα διαρρήξεων και ληστείων. Συγκεκριμένα η εισαγγελέα άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος τους για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, για διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα, για ληστεία κατ' επάγγελμα και από κοινού, παράνομη προφορία και παράνομη παραμονή για τον ένα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τα ονόματα ακόμη 6 ατόμων, περιφερειακών, κατηγορούμενων περιφερειακών μελών της ομάδας αυτής. Αυτό που βγαίνει εδώ είναι ότι οι συγκεκριμένοι είχαν στοχοποιήσει ένα πρόσωπο, ιδιοκτήτη καταστήματος εστίασης, καθώς ο ένας κατηγορούμενος, απασχολούντας το κατάστημά του, τον είχαν στοχοποιήσει και έτσι είχαν κλέψει από το σπίτι του 145.000 ευρώ σε χρήματα αλλά και κοσμήματα, ενώ σε κάποια στιγμή κατηγορούνται ότι διέπρασαν και ληστεία σε βάρος του με λεία 3 έως 4 χιλιάδες. Διέπρασαν και άλλες κλοπές, μία παράδειγμα 45.000, η λεία τους ήταν 45.000 σε κοσμήματα. Από την περασμένη άνοιξη μέχρι τώρα η αστυνομική του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας είχαν βρεθεί στα ίχνη τους και ξυπνίασαν τη δράση της σπήρας αυτής. Όλοι οι συλληφθέντες παραπέθηκαν να προηγηθούν στο δεύτερο τακτικό ανακριτή.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε και να σου ευχηθούμε και χρόνια πολλά φυσικά σήμερα για τη γιορτή σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με ένα πολυήμερο και ιδιαίτερα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ο Δήμος Πάρτης ετοιμάζεται και φέτος να τιμήσει τη μνήμη του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, καθώς και όλων όσοι έπεσαν υπερασπιζόμενοι την Κωνσταντινούπολη. Σήμερα το απόγευμα, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στην Καστροπολιτεία του Μιστρά. Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Τα Παλαιολόγια λοιπόν 2026 επιστρέφουν δυναμικά, συνδυάζοντας ιστορία, τέχνη, πολιτισμό και αθλητισμό σε ένα θεσμό που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τη Σπάρτη αλλά και τον Μιστρά. Όπως είπες, Βίκη, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα βρεθεί στην Καστροπολιτεία του Μιστρά, θα εγκαινιάσει διάφορα έργα στο Παλάτι των Δεσποτών, αλλά και στις Βυζαντινές Εκκλησίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που από τις 12 η ώρα σήμερα είναι στην πρωτεύουσα της Λακωνίας, την Σπάρτη, σε κεντρική πλατεία μάλιστα, και έχει επαφές και συζητήσεις με πολίτες της Σπάρτης και έχει πιάσει έτσι μια συζήτηση που ήταν στο πρόγραμμά του να γίνει και μετά θα μεταβεί στην Καστροπολιτεία. Οι επαιτειακές πολυήμερες εκδηλώσεις περιλαμβάνουν συναυλίες, μουσικά αφιερώματα, θρησκευτικές τελετές και αθλητικές διοργανώσεις, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βαθιάς ιστορικής και πολιτιστικής φόρτισης. Έχουμε σκοπευτικούς αγώνες από τον 18ο Παλαιολόγιο Δρόμο, πάμε σε σκοπευτικούς αγώνες, μέχρι και μεγάλες μουσικές βραδιές στο Μιστρά, αλλά και τη Σπάρτη, με ένα πρόγραμμα που επιχειρεί να ενώσει το παρελθόν με το παρόν μέσα από τη συλλογική μνήμη και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα σίγουρα κατέχει μεγάλη συναυλία της Ορχήστρας Κανών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η-28 Μαΐου στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστά. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει έργα του Απόστολου Καλδάρα, Νικρασία, Βυζαντινός Εσπερινός κτλ., με ερμηνευτές την Σοφία Μάνου, τον Γιώργο Ντόβολο, ενώ την αφήγηση θα κάνει ο Κώστας Καλδάρας. Οι εκδηλώσεις είναι καθημερινές και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 30 Μαΐου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε μέχρι την Ερτ Πάτρας και το Μιχάλη Βασιλάκη, καθώς σήμερα το πρωί εργαζόμενοι που εκτελούσαν εργασίες αντιπυρικής προστασίας εντόπισαν ανθρώπινα οστά σε ερημική περιοχή του δάσους της Στροφιλιάς στην Δυτική Αχαΐα. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Για την ακρίβεια, εντόπισαν υπολείμματα οστών που φαίνεται να ανήκουν σε ανθρώπινο σώμα. Οι εργαζόμενοι, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα του ευρήματος, ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία. Δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο, απέκλεισαν το χώρο και προχώρησαν στις προβλεπόμενες διαδικασίες αυτοψίας και ελέγχου. Παράλληλα, κλήθηκε ιατροδικαστής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, ο οποίος διενήργησε μια πρώτη εκτίμηση των ευρημάτων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα οστά που περισυνελέγησαν πρόκειται να μεταφερθούν, ήδη έχουν μεταφερθεί μάλλον, για εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις και ανθρωπολογική ανάλυση. Ο στόχος των αρχών είναι διτός, αφενός η διαπίστωση της ταυτότητας του ατόμου μέσω της διαδικασίας τακτοποίησης DNA και αφετέρου η διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες βρέθηκαν τα οστά στο συγκεκριμένο σημείο. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά, γιατί η περιοχή της Στροφιλιάς είναι μεγάλη και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν τα ανθρώπινα υπολείμματα παραμένουν ένα μυστήριο. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η μοναδική ανοιχτή υπόθεση για εξαφανισμένο άτομο στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα, αφορά σε έναν εργάτη γης. Η περιοχή παραμένει υπό επιτήρηση, ενώ η τοπική κοινωνία παρακολουθεί τις εξελίξεις, αναμένοντας το πόρισμα των ιατροδικαστικών ερευνών που θα ρίξει φως στα αίτια αυτής της μακάβριας ανακάλυψης. Για την ακρίβεια, μαθαίνουμε ότι ήδη η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών μελετά, διερευνά την συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Ένα από τα σημαντικότερα έργα οδικής υποδομής της χώρας, ο αυτοκινητόδρομος Ε65, που θα συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βαίνει προς ολοκλήρωση. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας δώσει περισσότερα. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Χρήστο, μας ακούς? Μάλλον ο Χρήστος δεν μας ακούει, έτσι δεν είναι? Να συνεχίσουμε εμείς, θα επιχειρήσουμε και πάλι με τον Χρήστο Ανεμοζάλη. Να πάμε στην Κομωτινή, καθώς με 950.000 ευρώ χρηματοδοτείται ο Δήμος Μαρονίας Σαπών στη Ροδόπη για την εκτέλεση έργων αγροτικής οδοποίειας. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο πλαίσιο της παρέμβασης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 23-27. Γιάννης Πετρακόπουλος μαζί μας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έτσι ακριβώς. Συγκεκριμένα, μάλιστα, ο Δήμος θα προχωρήσει στα εξής εγκεκριμένα από το πρόγραμμα έργα. Πρώτον, βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη δημοτική κοινότητα Αμαράντων, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Με το συνολικό μήκος της συγκεκριμένης αγροτικής οδού να φτάνει τα 3.230 μέτρα. Ο συνολικός αριθμός δε των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που θα εξυπηρετηθούν ανέρχεται σε 97. Δεύτερον, βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις δημοτικές κοινότητες Αρίδης, Αμφίων και Προτάτου, προϋπολογισμού 450.000 ευρώ. Συνολικό μήκος αγροτικής οδού 2.100 μέτρα. Συνολικός αριθμός εξυπηρετούμενων αγροτικών εκμεταλλεύσεων 64. Πρόκειται, όπως καταλαβαίνεις, για παρεμβάσεις οι οποίες θα βοηθήσουν πάρα πολύ τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους να μετακινούνται γρηγορότερα και ασφαλέστερα και προφανώς να αναβαθμίσουν την καθημερινότητά τους και την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και να πάμε και πάλι στα Ιωάννινα και στον Χρήστο Ανεμοζάλη, καθώς, όπως είπαμε, προς ολοκλήρωση βαίνει ο αυτοκινητόδρομος Ε65 που συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα. Χρήστο, μας ακούς? Καλώς μεσημέρι.
4: Βεβαίως. Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Νομίζω είμαστε σε πάρα πολύ καλό στάδιο όσον αφορά την Ε65, αλλά καθώς η χώρα έχει θωρακιστεί με σύγχρονους και ασφαλείς αυτοκινητόδρομους που από τη μία οι οδηγοί μετακινούνται ασφαλώς και ταχύτερα από άκρης άκρης στην Ελλάδα. Ενδεικτικά να αναφέρω, να προλογίσουμε λίγο την Ιόνια Οδό, την Ολυμπία Οδό, την Εγνατία και βεβαίως την Αυρακία Οδό. Για να μην αναφερθούμε στον ΒΟΑ και σε πολύ καλά άλλα σπουδαίους αυτοκινητόδρομους. Τώρα είναι προκειμένου στον Ε65. Ο σύγχρονος αυτός αυτοκινητόδρομος με συνολικό μήκος Βίκυ 182 χιλιόμετρα θα συνδέει, προσέξτε λίγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βελτιώνοντας σημαντικά την οδική ασφάλεια και τους χρόνους μετακίνησης. Ήδη Βίκυ βρίσκονται σε κυκλοφορία τα 136 χιλιόμετρα και συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών-Θεσσαλονίκης με έως την Καλαμπάκα. Σε εξέλιξη τώρα βρίσκονται οι εργασίες για τα τελευταία 46 χιλιόμετρα από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό, δυτικά των Γρεβενών. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα τον περασμένο μήνα, η πρόοδος του βόρειου τμήματος ξεπεράσει 35%, γεγονός που δείχνει ότι το έργο βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης. Συμπερασματικά, να αναφέρουμε ότι με την πλήρη λειτουργία του Ε65 αναμένεται να ενισχυθεί η σύνδεση της κεντρικής Ελλάδας με την Εγνατία Οδό, να μειωθούν οι χρόνοι μετακίνησης και βεβαίως να βελτιωθεί η διακίνηση εμπορευμάτων σε ολόκληρη τη χώρα, Βίκυ.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σημαντική χρηματοδότηση ύψους περίπου 480.000 ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών για έργα αγροτικής οδοποίησης στο νησί, που μάλιστα φέτος έχει ενταχθεί και στο πρόγραμμα Αντινέρο, που αποτελεί μέρος των δράσεων πρόληψης δασικών πυρκαγιών. Στις Ινούσες εξάλλου, χθες έγινε υποδοχή της πρέσβυρας της Ιρλανδίας, η οποία σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή Ινουσών είχαν την ιδέα να προσκαλέσουν τους πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον προσεχή Σεπτέμβριο στις Ινούσες και στα πλαίσια των δράσεων της Ιρλανδίας που θα ασκήσει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Και για αυτά τα δύο θέματα θα μας ενημερώσει ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Να πάμε μέχρι τη Σινούσα, να ξεκινήσουμε από εκεί με αυτή την έτσι, πολύ διαφορετική είδηση, αυτή την πρωτοβουλία που ανέλαβε η πρεσβεία της Ιρλανδίας στη χώρα μας, αλλά και ο Δήμος Σινουσών, μέσω της κυρίας Τιάρα Φλόιν, της Ιρλανδής πρέσβης, η οποία, όπως είπαμε, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή Νουσών, θα προσκαλέσουν στις Σινούσες τους πρεσβευτές και των 26 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συνάντηση με έμφαση, όπως αναφέρεται, στην αυτοσύνη των Ελλήνων και την ισιωτικότητα ως πρόκληση συνοχής για τα νησιά μας. Η συνάντηση αναμένεται να γίνει και η φιλοξενία στις Ινούσες στις 18 Σεπτεμβρίου, με αφορμή το ότι στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 η Ιρλανδία είναι αυτή που ασκεί την προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα Ψαρά τώρα είναι δύο προγράμματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ζητούμενο των ψαρών, το γεγονός ότι έχουν βγει 480.000 ευρώ έτσι ώστε να βελτιωθούν οι προσβάσεις σε περιοχές όπου υπάρχουν φωσπότο, πυκνοτροφικές εγκαταστάσεις και μελουσοκομικές, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πρόκειται για τις περιοχές και τους αγροτικούς δρόμους της θέσης Λαζαρέτα, Διόχη και Άγιος Ισίδωρος στο νησί, συνολικής απόστασης περίπου 2.500 χιλιόμετρων. Παράλληλα, αυτό που επισημαίνεται από το Δήμο είναι ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ίδιους ότι η μελέτη του έργου εκπονήθηκε αυτοτελές από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών σε συνεργασία του Δήμου Χίου, που σημαίνει ότι έχει αποκτήσει κάποιο προσωπικό Δήμος των Ψαρών, της Ιρωικής Νήσου Ψαρών, για να μπορέσει να εκτελεί τέτοια έργα. Απ' την άλλη, τα ψαρά εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντινέρο, μέσω από το δασαρχείο κινούνται όλες αυτές οι διαδικασίες, έτσι ώστε να καθαριστούν οι περιοχές και να δημιουργηθεί μια αντιπυρική ζώνη μήκους 4 περίπου χιλιόμετρων, στην ουσία περιμετρικά από τον οικισμό, τον μοναδικό οικισμό των ψαρών, έτσι ώστε να προστατεύεται σε μια περίπτωση πυρκαγιά πυρκαγιάς. Πριν μερικά χρόνια είχαμε μια πυρκαγιά που ήταν έρχουσα, δεν έχουμε υψηλή βλάστηση, αλλά ήταν ιδιαίτερα έτσι απειλητική προς το μοναστήρι τότε των ψαρών, και με δεδομένο ότι δεν έχουμε πάνω στο νησί μονάδα της πυροτεχνικής υπηρεσίας, καταλαβαίνουμε ότι είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Οπότε είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το νησί μας τα ψαρά να αποκτήσουν αυτή την αντιπυρική ζώνη. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Στο νέο τους κτίριο λειτουργούν πλέον οι αστυνομικές υπηρεσίες του Διδημοτήχου, που σύντομα αναμένεται να εγγενιαστούν και επίσημα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Την ίδια ώρα ο Δήμος Διδημοτήχου σχεδιάζει να αξιοποιήσει την έκταση όπου βρίσκεται το παλαιό κτίριο που στέγαζε το αστυνομικό τμήμα. Από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας, η Χρυσούλα Σαμουρίδου θα μας ενημερώσει. Χρυσούλα.
6: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Ναι, είναι στις καινούργιες πλέον εγκαταστάσεις οι αστυνομικές υπηρεσίες του Διδημοτήχου. Η μεταφορά του εξοπλισμού ολοκληρώθηκε στις αρχές της εβδομάδας. Και εδώ και 2-3 μέρες πλέον εξυπηρετούνται και οι πολίτες από εκεί, σε αυτούς τους νέους χώρους που βρίσκονται στη βορειοανατολική έξοδο της πόλης, σε μια έκθεση που είχε παραχωρήσει ο Δήμος Διδημοτήχου για αυτόν τον σκοπό. Τώρα, αυτό είναι ένα προκάτ κτίριο. Ξεκίνησε να κατασκευάζεται τον Ιανουάριο του 2025, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό. Ακολούθησε και η μεταφορά της αστυνομικής υπηρεσίας. Και είναι ικανοποιημένη από αυτή τη μεταγκατάσταση, όπως δηλώνουν οι αστυνομικοί, μέσω των συνδικαλιστών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι θα πρέπει να γίνουν κι άλλα. Και ποια είναι αυτά τα άλλα? Θα πρέπει, λέει, να ενισχυθεί και από άποψη στελεχειακή. Διότι το αστυνομικό τμήμα του Δημοτήχου, όπως αναφέρουν, λειτουργεί με μειωμένο κατά 50% το ανθρώπινο δυναμικό. Η οργανική του δύναμη είναι 40 άτομα και υπηρετούν μόνον 20. Τα επίσημα εγγένεια, όπως είπες και εσύ, θα γίνουν σύντομα. Παρουσία και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτήχου, ο Δήμαρχος της πόλης, ο κ. Χατζηγιάννογλου, αναφέρθηκε σε αυτή τη μετεγκατάσταση και επανέλαβε ουσιαστικά το σχεδιασμό που έχει η Δημοτική Αρχή για το χώρο όπου μέχρι σήμερα στεγάζονταν οι υπηρεσίες της αστυνομίας. Είπε λοιπόν ότι ο Δήμος έχει κάνει ήδη τις πρώτες ενέργειες για την έναρξη μιας διαδικασίας παραχώρησης της έκτασης στο Δήμο. Να πω ότι η έκταση αυτή και το κτίριο ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών και στην ΕΤΑΒ. Θα πρέπει λοιπόν ο Δήμος διεκδικεί να τα πάρει, να του παραχωρηθούν, για να μπορέσει εκεί καταρχάς να κατεδαφίσει το κτίσμα που υπάρχει και στη συνέχεια να δημιουργήσει ένα όμορφο μεγάλο πάρκο πολλαπλών χρήσεων για τους κατοίκους του Δημοτήχου στο κέντρο της πόλης, Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα.

0: πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Δήμο Ικαρίας για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας κρίσιμων δομών του έχουμε. Πρόκειται για τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι και της μονάδας ιαματικής θεραπείας. Ο Γιώργος Βιτσαράς θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στην Ικαρία.
1: Καλό μεσημέρι από τον νησί του Ικάρου. Αναζητούνται λοιπόν ενδιαφερόμενοι για ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρών μιας από τις εξής ειδικότητες: γενικής ιατρικής, παθολογίας, καρδιολογίας, ρευματολογίας ή δερματολογίας. Βεβαίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναγράφονται και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ικαρίας. Η προθεσμία υποβολής είναι έως και την 1η Ιουνίου του 2026. Οι τρόποι κατάθεσης γίνονται ηλεκτρονικά στο Δήμο του Νησιού ή ταχυδρομικά πάλι στο Δήμο Ικαρίας, στον Άγιο Κύρικο. Δίκη.
0: Συνήθως υπάρχει ενδιαφέρον σε αυτούς τους διαγωνισμούς, Γιώργο, γιατί μιλάμε για την Ικαρία.
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Συνήθως έχουμε άγονες τις διαδικασίες αυτές. Ελπίζουμε όμως αυτή τη φορά ότι θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτές τις δομές που μας είναι άκρως απαραίτητες και κυρίως καμία δεν περισσεύει. Mm-hmm. Αλλά η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων είναι πραγματικά ένα από τα πολύ κρίσιμα σημεία του νησιού, από τις δομές που θα έλεγα του χρειάζεται πολύ περισσότερο. Ελπίζουμε φέτος ότι θα πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα και θα υπάρξει ενδιαφέρον, όπως ενδιαφέρον να υπάρξει και στις θέσεις κάλυψης γιατρών στο νοσοκομείο που έχουν και αυτή την προθεσμία μέχρι το τέλος του Ιούνιου.
0: Έτσι ακριβώς, Γιώργο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: Κρίσιμα ζητήματα τώρα που επηρεάζουν τη βιομηχανική δραστηριότητα, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, συζήτησε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας με τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας σε συνάντηση στην Αθήνα. Τονίστηκε μεταξύ άλλων η ανάγκη για ένα σταθερό ενεργειακό πλαίσιο και σύγχρονες υποδομές. Από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα, καλό σου μεσημέρι και χρόνια πολλά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Βίκη. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν τα αιτήματα για στοχευμένα μέτρα στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων, οι οποίες πλήττονται από το υψηλό ενεργειακό κόστος και τις διεθνείς μεταφορικές καθυστερήσεις λόγω και των εξελίξεων στον Περσικό. Τονίστηκε η ανάγκη για ένα σταθερό ενεργειακό πλαίσιο και σύγχρονες υποδομές, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου του Μαρμάρου. Ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Κρητικός, ενημέρωσε ότι το ειδικό χώρο ταξικό επίσης βρίσκεται στο τελικό στάδιο που θα κατατεθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για δημόσια διαβούλευση, με συναρμόδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την άσκηση της βιομηχανικής πολιτικής. Το Επιμελητήριο της Δράμας υπογράμμισε την ανάγκη να ληφθούν υπόψη ιδιαιτερότητες της περιοχής και των παραγωγικών της κλάδων. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν και οι επιπτώσεις του πολέμου στον Περσικό, που έχουν οδηγήσει σε σημαντική πτώση της ζήτησης και καθυστερήσεις στις διεθνείς μεταφορές. Ζητήθηκαν επίσης στοχευμένα μέτρα στήριξης και η συνδρομή του Υπουργείου Ανάπτυξης προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τονίστηκε επίσης ότι οι υψηλές ενεργειακές τιμές πλήττουν την παραγωγή και μειώνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Και το Επιμελητήριο Δράμας ζήτησε σταθερό και προβλέψιμο ενεργειακό πλαίσιο, καθώς και μέτρα στήριξης, με τον πρόεδρό του, τον κ. Στέφανο Διοργιάδη, να σχολιάζει ότι η Δράμα διαθέτει ισχυρή βιομηχανική βάση, αλλά χρειάζεται σύγχρονες υποδομές, θεσμική οργάνωση των παραγωγικών ζωνών και ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Προβληματισμό εκφράζουν οι επαγγελματίες του οροπεδίου Λασιφίου για την συνεχιζόμενη αναστολή λειτουργίας του σπηλαίου δικταίου Άνδρου. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Το σπήλαιο γέννησης του Δία στο οροπέδιο Λασιφίου παραμένει κλειστό λόγω σοβαρών καθυστερήσεων όσον αφορά την κατάσταση του σπηλαίου και τις εργασίες που γίνονται για την αναστήλωσή του. Από εκεί πέρα έχουν γίνει και ερωτήσεις στη Βουλή όσον αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Οι επαγγελματίες προβληματίζονται πάρα πολύ, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το έργο θα έπρεπε τουλάχιστον τη φετινή χρονιά να έχει ανοίξει, το σπήλαιο να έχει ανοίξει. Τώρα, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι το σπήλαιο πιθανόν να ανοίξει στα μέσα του τέλους του Ιούνιου. Ωστόσο, είναι χαμένος όλος αυτός ο χρόνος και επίσης εκφράζονται προβληματισμοί και για το σύνολο των έργων όσον αφορά την προσβασιμότητα στο δικταίο Άνδρο, αν θα ολοκληρωθούν δηλαδή όλα αυτά τα έργα που προβλέπει το σχέδιο. Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Ελπίζουμε όλοι τουλάχιστον να ανοίξει το συντομότερο δυνατόν με ασφάλεια, να μπορέσει το κτίριο να είναι ασφαλές. Να έχουν γίνει η στήριξη των τυχών όπου αυτό προβλέπει ουσιαστικά το σχέδιο όσον αφορά την προσβασιμότητα στο συγκεκριμένο χώρο και θα μπορεί να λειτουργήσει τοπική οικονομία διότι χάνονται πολλά χρήματα. Το δικτύο Άνδρων κάθε χρόνο προσελκύει πολλούς τουρίστες από όλη την Κρήτη όπου επισκέπτονται το σπήλαιο που γεννήθηκε ο Δίας σύμφωνα με την αρχαία παράδοση, την ιστορία.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας εορτάζεται σήμερα στην Κέρκυρα η 162η επέτειος της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα. Ο Γιάννης Ανδριώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι από την εορτάζουσα Κέρκυρα, από τα εορτάζοντα Επτάνησα. Mm-hmm. Η παρέλαση τελείωσε πριν από λίγο για να θυμηθεί αυτή η επέτειος της Ένωσης των δύο ανεξάρτητων 12 κρατών, που μειωσήσα τους σχετικά για ελάχιστες δεκαετίες ελληνικού κράτους και της κρατικής οντότητας του κράτους των Επτανήσων, mm-hmm. το οποίο προϋπήρχε της ελληνικής επανάστασης. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, είναι σήμερα εδώ για να τιμήσει αυτή την επέτειο, ενώ την κυβέρνηση εκπροσωπεί ο Νικός Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Είναι πάρα πολύ κόσμο σήμερα για την επέτειο. Η παρέλαση τελείωσε πριν από λίγα λεπτά. Αυτή τη στιγμή και οι επίσημα αλλά και πλήθος κόσμου, χιλιάδες κόσμου βρίσκονται στην πάνω πλατεία, στο μπροστά από το άγνωστο Καποδίστρια για τους νεότερους από Κέρκυρα, όπου σε λίγη ώρα θα πετάξουν πάνω από το νησί των Θεάκων τα ΖΕΦΣ της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας.
0: Ωστόσο όμως στην Κέρκυρα έχουμε τη διαμαρτυρία των επιχειρηματιών εστίασης. Είναι κλειστά όλα τα καταστήματα.
3: Ακριβώς. Παράλληλα λοιπόν με τις σημερινές εκδηλώσεις ή αν θέλεις και με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων, προκειμένου να δώσουν ένα ακόμα πιο κυρό μήνυμα, οι καταστηματάρχες της εστίασης, θεατρικής καταστήματος, σε όλη την πόλη της Κέρκυρας, έχουν πει για σήμερα και κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές στη δημόσια, όπως μάλλον τέτοια εποχή, για μια σειρά ζητημάτων. Δεν είναι όλα τα προβλήματα ακριβώς ίδια σε όλες τις πόλεις, όμως...
0: Γιάννη, δυστυχώς ακούμε με δυσκολία αν είναι εύκολο, διότι έχει αρχίσει να κάνει διακοπές η τηλεφωνική σου γραμμή, δεν ξέρω αν μας ακούς.
3: Εδώ ίσως για αυτό. Να πω έτσι για να κλείσω, δεν είναι καλή συνδέση. Όπως είναι ο πρώτος σύνδεσης εστίασης, ο κ. Βασιλάκης, λέω σπακά στην ΕΡΤ, τα 4-5 περίπου των καταστημάτων εστίασης, ουσιαστικά είτε κινδυνεύουν να βάλουν και το τσάμεσο, είτε ήδη έχει αναιρεθεί η άδεια και η αστυνομία κάνει μπαράς για να εκβάλει πρόστιμα. Σειρά από λόγοι που θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε για τις επόμενες μέρες.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, και χρόνια πολλά φυσικά στην Κέρκυρα αλλά και στα Επτάνησα. Για σήμερα να πάμε τώρα εμείς στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης, καθώς το Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς εντάχθηκε το Εθιμικό Δρόμενο Ταγιανιού της Λευκοπηγής Κοζάνης. Αντώνη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι ένα εθνικό δρόμενο στην λευκόβρηση της, στη λευκοπηγή της Κοζάνης και η εγγραφή του στο Υπουργείο Πολιτισμού κοινοποιήθηκε χθες με σημείωση ότι μέσα από το δρόμενο αυτό προκύπτει ότι ενισχύεται η συλλογική ταυτότητα και η κοινωνική συνοχή μεταξύ των μελών της κοινότητας της Λευκοπηγής. Αυτό περιλαμβάνει σχετική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού που κοινοποιήθηκε χθες και ο Δήμος Κοζάνης στη ανακοίνωσή του υπογραμμίζει ότι η εγγραφή του Εθνικού Δρόμενου Ταγιανιού στο Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτελεί το επιστέγασμα των διαχρονικών προσπαθειών του Δήμου Κοζάνης να διαφυλάξει, να αναδείξει αλλά και να προβάλλει τη ζώσα πολιτισμική κληρονομιά των κοινοτήτων του. Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος Κοζάνης από το 2023 έχει εγγραφεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς για τα έθιμα των Φανών, τα πολύ γνωστά πανελλαδικά έθιμα των Φανών και όχι μόνο, και των Λαζαρίνων. Κάνει γνωστό ότι ήδη έχουν δρομολογηθεί σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και της κυρίας Ζωής Μάργαρη οι ενέργειες για την εγγραφή όψεων του ετήσιου εθιμολογικού κύκλου του κτηνοτροφικού και αγροτικού βίου, όπως για παράδειγμα την κρόκο καλλιέργεια. Ενώ να υπογραμμίσουμε ότι ευρύτερα στη Δυτική Μακεδονία και άλλα δρόμενα έχουν εγγραφεί στον κατάλογο της Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και στην UNESCO και είναι τόσο ο τρανός χορός στην βλάστη Εορδέας, όσο όμως και η Μαμόγερη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη, και από την Κοζάνη να πάμε μέχρι την Καλαμάτα, όπου εκεί έχουμε τριήμερες εκδηλώσεις με τίτλο «Ο επόμενος σταθμός». Το τρένο επιστρέφει μέσα από την τέχνη. Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Θα ευχόμασταν το τρένο να επιστρέψει πραγματικά και όχι μόνο μέσα από την τέχνη, αλλά προς το παρόν ο επόμενος σταθμός είναι της τέχνης. Ένα τριήμερο εκδηλώσεων στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, αύριο και το Σαββατοκύριακο. Ο επόμενος σταθμός, να πούμε ότι είναι μια δράση που συνεχίζει το ταξίδι του στην Πελοπόννησο και κάνει τη δεύτερη κομβική του στάση στην Καλαμάτα, μετατρέποντας τον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό σε έναν ενεργό χώρο τέχνης, μνήμης και δημόσιου διαλόγου. Ο σταθμός και η αίθουσα Αρμονία φιλοξενούν ένα τριήμερο πολυθεματικών εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η δράση υλοποιείται από την καλλιτεχνική πλατφόρμα Ορίζοντας Γεγονότων με συνδιοργάνωση το Δήμο Καλαμάτας, το Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας, την ΑΕΝΑΟΝ ΚΙΝΣΕΠ, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας τοπικών φορέων και την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο. Μάλιστα. Την ενεργοποίηση βεβαίως των ιστορικών ιστορικών υποδομών και την ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής της πόλης. Το πρόγραμμα ανοίγει αύριο στις 7 το απόγευμα με τα εγκαίνια μιας εικαστικής έκθεσης, στην οποία συμμετέχουν περίπου 30 καλλιτέχνες με έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, βίντεο και εγκαταστάσεων και workshop με την συμμετοχή φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. Το Σάββατο, το απόγευμα, στην αίθουσα Αρμονία θα πραγματοποιηθεί μια ανοιχτή συζήτηση, και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τίτλος: Ο επόμενος σταθμός, διασταυρώσεις του παρελθόντος και το μέλλον, εστιάζοντας στον ρόλο του σιδηροδρόμου ως φορέα μνήμης και στις δυνατότητες επανενεργοποίησης των εγκατελειμμένων υποδομών. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Συνεχίζονται ως το τέλος του μήνα οι παραστάσεις του Θεσσαλικού Θεάτρου στη Λάρισα με το έργο που έχει τίτλο Το βάρος της Πεταλούδας. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
6: Καλησπέρα και από μένα, Βίκη. Βασισμένο στην ομώνυμη εξαιρετική νουβέλα του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Έρι Ντελούκα, είναι η παράσταση αυτή που παρουσιάζει το Θεσσαλικό Θέατρο στην εναλλακτική του σκηνή, θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Άκη Μιτσούλη. Πρωταγωνιστές του έργου και αντιμέτωποι σε ένα άγωνο και σκληρό τοπίο, ένας άνθρωπος και ένα ζώο. Ο μοναχικός κυνηγός και ο γυραιός βασιλιάς των Αγριόγειδων βαδίζουν προς μια αναπόφευκτη συνάντηση ή και σύγκρουση, θα λέγαμε. Δύο πλάσματα στο τέλος της διαδρομής τους, δύο υπάρξεις που κουβαλούν το βάρος της εμπειρίας, της μνήμης, της επιβίωσης. Η αναμέτρηση του γήινου, του φυσικού με το μεταφυσικό είναι αναπόφευκτη. Είναι η στιγμή όπου ο άνθρωπος και το ζώο, το ένστικτο και η σκέψη, η φύση και ο πολιτισμός ισορροπούν σε μια αναμέτρηση με αυτό που τα υπερβαίνει. Η Πεταλούδα στέκεται ανάμεσα και γίνεται σύμβολο, γίνεται το ελάχιστο βάρος που μπορεί να ανατρέψει το μέγιστο, φωτίζοντας τη διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να σταθεί απέναντι στον εαυτό του. Απόψε λοιπόν στις 9 και ως το τέλος Μαΐου, από Πέμπτη έως Κυριακή, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 13 και 15 ευρώ και μειωμένο στα 10. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Στα βορειοανατολικά τώρα να πούμε και δύο λόγια για τον καιρό. Στα βορειοανατολικά, ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο προβλέπονται για αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες, στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 26 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταθάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Και μετά αυτοί πήγαν Monte Carlo.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
2: Διερωταμένο για το τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω, δεν καρφώνει, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
10: Σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης και άλλοι μετρούν εορτάζοντες, άλλοι μετρούν ημέρες για τις πανελλαδικές, άλλοι μετρούν αφίξεις και κρατήσεις στον τουρισμό, άλλοι μετρούν εξελίξεις στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλοι μετρούν διεθνείς εντάσεις και άλλοι απλώς μετρούν μια ακόμα ημέρα με γεμάτη επικαιρότητα. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι με έρευνες και συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών. Στη Βουλή συνεχίζεται η συζήτηση για προανακριτική στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ στο διεθνές πεδίο οι εντάσεις ΗΠΑ Ιράν παραμένουν σε κρίσιμη φάση. Στο εσωτερικό, οι πανελλαδικές μπαίνουν στην τελική ευθεία και ο τουρισμός κινείται θετικά με το σκηνικό να παραμένει έντονο σε πολλά παράλληλα μέτωπα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν. Είναι 5η 21 Μαΐου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε 40 προσαγωγές, από τις οποίες μέχρι στιγμής οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με νέες προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή στρατιωτική δράση, ενώ το Ιράν εμφανίζεται επιφυλακτικό και το Τελαβίβ τηρεί αποστάσεις, εντείνοντας την αβεβαιότητα στην περιοχή. Παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθησυχαστική για την πορεία του ελληνικού τουρισμού. Το 2026 εμφανίστηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Air News Radio 105,8. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται η σύσταση προανακριτικής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραπατζή. Ο Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε λανθασμένη τη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι αποπροσανατολίζει από την ουσία της υπόθεσης. Δεν συναντιέμαι με την τοξικότητα της αντιπολίτευσης. Τα πλεονάσματα θα επιστραφούν πάντα στην κοινωνία, είπε ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη. Το δίλημα των εκλογών συμπλήρωσε. Είναι ποια παράταξη μπορεί να πάει τη χώρα σταθερά μπροστά. Έντονη πολιτική κινητικότητα με νέα κόμματα. Καθώς σήμερα αναμένονται τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, ενώ συνεχίζονται οι διεργασίες για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Air News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, καθώς απομένουν 8 ημέρες για την έναρξη της διαδικασίας. Και δραγόντια μέτρα ασφαλείας στο ΑΚΑ εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. 5 ζώνες ελέγχου και αυστηρή επιτήρηση σε επιφυλακή η ελληνική αστυνομία. Από την Κρήτη θα ξεκινήσουμε το σημερινό μας δελτίο, καθώς σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η αστυνομία στο νησί, αφού από τα ξημερώματα βρίσκεται σε εξέλιξη νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλης ποσότητας διακίνησης κοκαίνης, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται 4 οικογένειες, με τις 2 από το Μηλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο, ενώ οι άλλες 2 είναι τα λεγόμενα βαποράκια. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με εφόδους σε σπίτια. Περισσότερα όμως θα μας πει η Σταυρούλα Κατσουλάκη, η οποία μας περιμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Σταυρούλα.
11: Καλό μεσημέρι. Έχουμε 18 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης λαμβάνουν μέρος δεκάδες αστυνομικοί και είναι σε εξέλιξη μια επιχείρηση η οποία διεξάγεται σε περιοχές των νομών Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Το συντονισμό της επιχείρησης έχει το τμήμα δίωξης ναρκωτικών εδώ στο Ηράκλειο, της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων, και είναι το αποτέλεσμα, η επιχείρηση αυτή και οι έρευνες, το αποτέλεσμα μιας προανακριτικής διαδικασίας, μιας έρευνας που...
10: Πολύμηνης έρευνα, Σταυρούλε.
11: Σχεδόν ένα χρόνο και ξεκίνησε η έρευνα αυτή. Βεβαίως είχε πληροφορίες. Είχαν πληροφορίες οι αστυνομικές αρχές για τη δράση 2 ομάδων στη διακίνηση ναρκωτικών. Αλλά θα λέγαμε ότι σημαντικά στοιχεία για την στοιχειοθέτηση και της έρευνας και των κατηγοριών που θα έχουμε σε βάρος των εμπλεκομένων, έπαιξε και μια παράλληλη έρευνα που έγινε για υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, και από εκεί συνελήγησαν πολύ σημαντικά στοιχεία για τη δράση αυτών των δύο ομάδων. Η μία έλκει την καταγωγή της από την περιοχή του Μηλοποτάμου. Φέρονται και οι δύο αυτές ομάδες, είναι οικογένειες οι οποίες δραστηριοποιούνται στη διακίνηση σκληρών ναρκωτικών όπως είναι η κοκαίνη. Φέρεται τις δύο αυτές ομάδες να τις συνδέει το μέλος μιας οικογένειας, ένας 21 ετών, ένα νεαρό παιδί, το οποίο φαίνεται να έχει ενεργό ρόλο και στη μία και στην άλλη ομάδα. Δραστηριοποιούνταν, όπως είπα, στη διακίνηση ναρκωτικών, σκληρών ναρκωτικών, στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, αλλά και, σε περιοχές του Δήμου Γαζίου, τουριστικές περιοχές όπως είναι η Αγία, Δήμου Μαλεβιζίου, συγγνώμη, τουριστικές περιοχές όπως είναι η Αγία Πελαγία. Αλλά οι συλλήψεις που είχαμε ήταν στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, αλλά και στο Λασίθι, στον Άγιο Νικόλο.
10: Αυτές οι οικογένειες ήταν σε αυτές που είχε αναφερθεί και σε συνέντευξή του και ο Υπουργός ο κ. Χρυσοχοΐδης.
11: Ναι, είναι μεταξύ των 15 οικογενειών που ερευνούσαν οι αστυνομικές αρχές, και είναι μεταξύ αυτών στις οποίες αναφέρθηκε και ο Υπουργός πριν από λίγα 24 ώρα. Να σας πω ότι οι έρευνες ήταν περίπου 20. Έγιναν σε σπίτια και επιμειοστάσια, στα Ζωνιανά, σε περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου, στο καλό χωριό της Χερσονήσου και στον Άγιο Νικόλο Λασιθίου. Είχαμε περισσότερες από 40 προσαγωγές. Τα 76 άτομα τα οποία περιλαμβάνονται στην δικογραφία είναι, εκτός από τα μέλη των δύο οικογενειών, είναι και πολλοί οι οποίοι έπαιξαν ρόλο στη διακίνηση. Είναι τα λεγόμενα βαποράκια, τα οποία έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στη διακίνηση των ναρκωτικών. Τώρα, σε σχέση με τα Ζωνιανά, από όπου ουσιαστικά είπαμε συνελέγησαν και τα περισσότερα στοιχεία. Είχαμε μια επιχείρηση της αστυνομίας σήμερα το πρωί. Η ισχυρή δύναμη της αστυνομίας, η οποία περικύκλωσε ένα σπίτι ενός 45χρονου στα Ζωνιανά, για τον οποίο υπάρχουν θέματα με επιδοτήσεις, με παράνομες επιδοτήσεις στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθη η 35χρονη σύζυγός του. Φέρεται, περιλαμβάνεται και αυτό στη δικογραφία, που έχει ετοιμάσει το τμήμα αδίωξης. Θέλετε λοιπόν να έχουν 800 ζώα τα οποία δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν και φέρετε ο 45χρονος να δανείστηκε ζώα από κτηνοτρόφο στις Γούβες Χερσονήσου εδώ στο Ηράκλειο προκειμένου να μπορέσει να εξαπατήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, τις ελεγκτικές αρχές. Συνελήφθη στα Ζωνιανά η 35χρονη σύζυγός του και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι βρήκε και αντίσταση η αστυνομική δύναμη που πήγε στο χωριό, όχι από την 35χρονη αλλά από κόσμο οι οποίοι επιδόθηκαν σε πετροπόλεμο εναντίον των αστυνομικών, ενώ ο σύζυγός της συνελήφθη πριν από λίγο στο Ηράκλειο, σε κεντρικό σημείο της πόλης του Ηρακλείου, την ώρα που έβγαινε από τράπεζα.
10: Πάντως μιλάμε για μια επιχείρηση μαμούθ της ελληνικής αστυνομίας από αυτά που μας περιγράφει Σταυρούλα.
11: Ναι, είναι από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν γίνει. Να σας πω επίσης ότι έχουν από τα πράγματα, από τα όσα έχουν κατασχεθεί, σημαντικές ποσότητες κοκαίνης και ειδικής κάναβης. Έχουν κατασχεθεί όπλα και φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων. 12 αυτοκίνητα, μία μοτοσυκλέτα, διάφορα χρηματικά ποσά, ένας αυτόματος μετρητής χρημάτων, χιλιάδες ενότια προβάτων και έχουν δεσμευτεί και περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί με πολλά χρήματα μέσω της ΑΔΕ.
10: Μας είπες στην αρχή, ολοκλήρωσε Σταυρούλα, ναι.
11: Ναι, όχι, απλώς περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά της αστυνομίας και βεβαίως όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται αύριο να οδηγηθούν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών.
10: Στην αρχή του ρεπορτάζ μας ανέφερες και ότι συνδετικός κρίκος είναι ένα νεαρό παιδί. Σημαίνει ότι υπάρχουν και μικρότερης ηλικίας άτομα που εμπλέκονται, όχι.
11: Δεν είναι ανήλικοι οι πληροφορίες που έχουμε ενημέρωση. Δεν εμπλέκονται, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δεν φαίνεται να εμπλέκονται ανήλικοι, αλλά είναι και νεαρής ηλικίας παιδιά μέσα στην υπόθεση αυτή. Εμπλέκονται. Είναι και άλλοι νεαροί οι οποίοι εμπλέκονται.
10: Για ό,τι νεότερο υπάρξει, φυσικά θα συνδεθούμε μαζί σου και στη συνέχεια του δελτίου. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ, Σταυρούλα Κατσουλάκη από την Κρήτη, και θα μείνουμε στο νησί για την άλλη υπόθεση με την εγκληματική οργάνωση που είχε στήσει θείος και ανήψια σε Αμάρι και Βορίζια, καθώς ο πλούσιο ποινικό παρελθόν βαρύνει την οικογενειακή μαφία εντός εισαγωγικών στην Κρήτη. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια λιμένονταν περιοχές, όπως είπαμε, από τα Βορίζια ως το Αμάρι, με εκβιασμούς, περικλή κουκλάκι, καταπατήσεις περιουσιών, απειλές αλλά και ξυλοδαρμούς. Καλό μεσημέρι.
12: Και έχει όλη αυτή η υπόθεση έχει ανοίξει έτσι μια συζήτηση δημόσια, το πώς γίνεται άνθρωποι που είχαν αντιμετώπιζαν κατηγορίες και στο παρελθόν για κακουργήματα, για κακουργηματικές πράξεις, είχαν σκεφτεί για διώξεις συγκεκριμένες, πώς γίνεται να κυκλοφορούσαν ελεύθεροι και βέβαια από ό,τι φαίνεται για αυτή τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί τώρα, να έσπερναν το φόβο και τον τρόμο σε βάρος δεκάδων οικογενειών στην ευρύτερη περιοχή που περιέγραψες. Αμάρι και Βορίζια είναι ουσιαστικά συνορεύουν. Μπορεί να είναι άλλος νομός, να υπάγεται τεταιτωμένο Αμάρι στο Ρέθινο, καθέ Βορίζια στο Ηράκλειο. Ωστόσο, ο ορεινός όγκος εκεί, στους πρόποδες του Ψιλορίτη, συνορεύει τις δύο περιοχές και όλη αυτή η γεωμορφία του εδάφους εκεί ευνοούσε στο να κάνουν τέτοιου είδους δουλειές εισαγωγικά οι τρεις κακοποιοί, όπως φέρονται τουλάχιστον, να κατηγορούνται. Και λέω κακοποιοί πολύ συνειδητά, διότι η δικογραφία αναφέρει και μέσα αλλά και από τις αστυνομικές πηγές έχουμε μάθει ότι ειδικά τα δύο ανήψια, ο 44χρονος και ο 37χρονος, έχουν σωρία δικογραφιών στο παρελθόν, σοβαρά ποινικά δικήματα σε βάρος τους από το 2010 και έπειτα. Ενδεικτικά να σου αναφέρω μερικά από αυτά. Είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση όταν το 2019 ο 44χρονος τραυμάτισε με όπλο έξω από κέντρο δεξιώσεων, πυροβόλησε δηλαδή έναν πολίτη, τον τραυμάτισε. Το βαρύνουν κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος τρίτων από το 2014 και το 2023 και σε βάρος, αστυνομικών και εξύβριση και απειλή το 2014 και το 2018, φθορές χαίνης περιουσίας το 2014. Με συγχωρείτε. Τουλάχιστον τρεις διαφορετικές περιπτώσεις για οπλοκατοχή, ενώ και για τον 37χρονο, ανιψιό επίσης, έχουμε παραπτώματα το 2011 για τουλάχιστον 20 πυροβολισμούς φορές σε σπίτι και αυτοκίνητο στα Βορίζια Ηρακλείου και το 2016 επικίνδυνη σωματική βλάβη και εξύβριση σε βάρος αστυνομικού. Κάποιες από τις περιπτώσεις ήταν κοινές μεταξύ των δύο αδελφών, ενώ και για τον 43χρονο θείο το 2019. Και έπειτα έχουμε διαφορετικές ποινικές δικογραφίες για παραβάσεις περί του νόμου του νόμου περί κλοπής.
10: Πάντως μιλάμε περικλή για περισσότερες από 40 καταγγελίες από πολίτες. Οι τρεις ληφθέντες θα απολογηθούν αύριο. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιες πληροφορίες για το τι θα υποστηρίξουν.
12: Ουσιαστικά αυτό που γίνεται γνωστό μέσω και της συνηγόρου υπεράσπισης που έχουν στο Ηράκλειο, έγιναν οι δηλώσεις χθες, αρνούνται τα πάντα. Λένε ότι είχαν νόμιμα

0: του Αμαρίου και του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο, όπου είχαν συντάξει μια κοινή επιστολή, καταγγελία προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την εισαγγελία, την τοπική, με την οποία γνωστοποιούσαν τη δράση της οικογένειας και βέβαια όλα αυτά τα οποία είχαν σπείρει με απειλές, με φοβισμούς, με μια εγκληματική φαφιόζικη, θα λέγαμε, δράση όλα αυτά τα χρόνια. Τα στόματα έχουν αρχίσει να ανοίγουν, αλλά υπάρχει έκδηλο η αίσθηση του φόβου και του τρόμου ακόμα και τώρα που μιλάμε. Δεν γίνονται επίσημες καταγγελίες ξανά. Η αστυνομία κάνει πολύ μεγάλη έρευνα ώστε να βρει, να διαπιστώσει, να στοιχειοθετήσει περαιτέρω την υπόθεση και με άλλα ανάλογα όμοια περιστατικά στο παρελθόν. Ωστόσο, ακόμα και τώρα που μιλάμε, δεν γίνονται επίσημα, διότι ο φόβος είναι μεγάλος ότι και πάλι θα την σκαπουλάρουν, εισαγωγικά, όπως μας λένε οι γνώστες και οι κάτοικοι της περιοχής. Δεν θα τους επιβληθεί, δεν θα αποδοθεί εισαγωγικά η δικαιοσύνη, έτσι ώστε να σταματήσει η εγκληματική τους δράση. Και βέβαια φοβούνται ότι και σε μελλοντικό χρόνο ενδεχομένως να είναι και οι ίδιοι νέα υποψήφια θύματα.
1: Μα ενδεικτικό είναι αυτό που μας είπες, ότι από το 2010 υπήρχαν βαριές κατηγορίες σε βάρος των τριών συλληφθέντων. Αναμένουμε να δούμε και την διαδικασία αύριο που θα απολογηθούν. Φυσικά θα την παρακολουθούμε την υπόθεση. Περικλή Κουκλάκη, να σε ευχαριστήσουμε και σένα για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Να περάσουμε στα θέματα της παιδείας. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος. Αυτό δήλωσε στο Air News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, καθότι απομένουν 8 ημέρες για την έναρξη της διαδικασίας. Η κυρία Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης αλλά και επαναληπτικές ασκήσεις. Ενώ από το Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και της δευτέρας λυκείου.
2: Όλα έτοιμα. Ξεκινάμε την άλλη Παρασκευή. Εδώ πρέπει να σας πω ότι εμείς δουλεύουμε για τις Πανελλήνιες την επομένη που τελειώνουν οι Πανελλήνιες. Και όσο σας κάνει αυτό εντύπωση, υπάρχει μια ομάδα και με τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων και τη Γενική Διεύθυνση που δουλεύουμε όλη τη χρονιά γι' αυτό. Είμαστε έτοιμες και έτοιμοι. Και βέβαια αυτό που θέλω να θυμίσω στα παιδάκια είναι ότι μπορούν και τώρα να κάνουν με ηρεμία, με ψυχραιμία, με το χρόνο που διαθέτουν καθημερινά και τις τελευταίες επαναλήψεις και στο ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Αυτό το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά από ό,τι μαθαίνω. Πήγε πολύ καλά.
2: Πρέπει να σας πω ότι ήδη βλέπουμε αύξηση 30% σε χρήση σε σχέση με πέρυσι. Και βέβαια
3: 30%.
2: Τις τελευταίες μέρες να είναι πολύ σημαντικό.
3: Από όλη την Ελλάδα είναι αυτό, από όλη την Ελλάδα.
2: Και την Κύπρο.
1: Η Υπουργός Παιδείας ρωτήθηκε και για την έκθεση ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία διαπίστωσε σειρά από παρατυπίες όσον αφορά τη χρήση και τη διαχείριση των φοιτητικών εστιών την περίοδο 2020-2025. Να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα λοιπόν το πρωί στις πρωινές διαδρομές τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
2: Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι και το έτος των φοιτητικών εστιών. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εξελίσσονται ήδη τα έργα ανακαινήσεων, ενώ εντάξαμε ένα τεράστιο ποσό μετά από εργώδη προσπάθεια 6 μηνών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 220 εκατομμύρια για διαγωνισμούς που θα τρέξουν τους επόμενους μήνες. Θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός από το τέλος της χρονιάς, γιατί είναι και ένα δύσκολο τεύχος, για ενεργειακή αναβάθμιση που θα έχει όμως και λειτουργικές αναβαθμίσεις 18 κτηρίων φοιτητικών εστιών που ανήκουν και στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ και αυτός που ανήκουν στα πανεπιστήμια ως προς τη διαχείριση.
3: Παραπάνω,
2: θα καταλήξουμε σε 10.000 νέες κλίνες στα επόμενα 5 χρόνια, ενώ θα ανακαινιστούν και αυτές και οι τωρινές κλίνες. Να ξέρετε ότι από τις κλίνες περίπου αυτή τη στιγμή αξιοποιείται το 75%, γιατί κάποιες είναι και σε κακή κατάσταση.
3: Η αλήθεια είναι ότι λίγες μέρες πριν είδαμε, με αφορμή και τις φοιτητικές εκλογές, μια κατάσταση με την οποία θεωρητικά είχαμε ξεμπερδέψει.
2: Τα συμβάντα τα οποία είδαμε πράγματι με οργή, θα σας έλεγα, την προηγούμενη εβδομάδα, είναι λίγα και είναι μεμονωμένα. Θα σας έλεγα ότι είχαν και μια χρονική συγκυρία, η οποία ήταν έτσι πρώτων φοιτητικών εκλογών και η διαδικασία διασφαλίστηκε πλήρως την ημέρα των φοιτητικών εκλογών, αλλά είδατε ότι αμέσως μετά υπήρχε και μια ηρεμία, η οποία χαρακτηρίζει την ελληνική φοιτητική ζωή στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Είναι πράγματι λίγα και μεμονωμένα και δεν θα θεωρήσουμε ότι έχουμε κάνει τη δουλειά μας ουσιαστικά και με πληρότητα αν δεν απαλληφθούν και αυτά.
3: Μάλιστα.
2: Και το λέω πάρα πολύ καθαρά, ότι η ανοχή ακόμα και σε ένα περιστατικό μέση χρονιά δεν υπάρχει.
1: Αναφορικά τώρα με την ένταση που υπάρχει το τελευταίο διάστημα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο σε σχέση με τα δίδακτρα που επιβάλλονται σε κάποια μεταπτυχιακά προγράμματα, η κυρία Ζαχαράκη επεσήμανε ότι ούτως ή άλλως σε πολλά μεταπτυχιακά υπάρχουν δίδακτρα και στα καινούργια κοινά και διπλά μεταπτυχιακά, γιατί εδώ και ένα άλλο μήνυμα.

0: είναι ότι έχουμε και μια δεύτερη ευκαιρία. Έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό με τα προγράμματα διεθνοποιήσεων τα ελληνικά πανεπιστήμια να ταξιδεύουν ως προς την εκμάθηση νέων καλών πρακτικών, να δείχνουν το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και από τους καθηγητές και το αντικείμενο φυσικά με τα κοινά και διπλά με τα πτυχιακά. Για το θέμα μίλησε επίσης εδώ στο σταθμό μας ο Ανδρέας Γκόφας, καθηγητής θεωρίας και επιστημολογίας διεθνών σχέσεων και επιστημονικός υπεύθυνος μεταπτυχιακού προγράμματος στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Για όλες αυτές λοιπόν τις αντιδράσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Παντίου Πανεπιστημίου με το Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Να τον ακούσουμε.
1: Τα οικονομικά του προγράμματος είναι πολύ ξεκάθαρα. Το 85% των εσόδων από αυτά τα δίδαχτρα επανακατευθύνεται πίσω στους φοιτητές και στο Ίδρυμα. Εξηγούμε. 40% επανακατευθύνεται πίσω στους φοιτητές σε υποτροφίες και 45% επανακατευθύνεται πίσω στο Ίδρυμα για να το υποστηρίξει διοικητικά στα άλλα του δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτό δεν είναι λογική εμπορευματοποίησης, όπως φοβήθηκαν κάποιοι συνάδελφοι. Είναι λογική επανεπένδυσης.
0: Να βγούμε τώρα εκτός συνόρων. Στη Μέση Ανατολή εντείνεται η διπλωματική κινητικότητα για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ωστόσο, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να ανταλλάσσουν απειλές και να δηλώνουν πολεμική ετοιμότητα. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και την εορτάζουσα Έλενα Αλεβίζου. Καλό μεσημέρι, Έλενα. Χρόνια πολλά.
2: Καλά μας συμπεριτών, ευχαριστώ πολύ. Όντως υπάρχει έντονη διπλωματική κινητικότητα, αλλά υπάρχει και συνεχίζεται μάλλον και ο πόλεμος των δηλώσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος βρίσκεται στα τελευταία του, στα τελικά του στάδια, αλλά απείλησε και πάλι το Ιράν με χτύπημα αν δεν υπάρξει συμφωνία. Βρισκόμαστε σε οριακό σημείο ανάμεσα στην επίτευξη συμφωνίας ή σε ένα νέο χτύπημα, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Από την πλευρά της η Τεχεράνη διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να παραδοθεί, ενώ πριν από λίγο το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ιρανικές πηγές, μετέδωσε δήλωση σύμφωνα με αυτές τις πηγές του Μοτστάμπα Χαμενεΐ ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο θα παραμείνει στο Ιράν. Επίσης να πούμε ότι στην Τεχεράνη σήμερα βρίσκεται ο επικεφαλής των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο στρατηγός Ασίμ Μονίρ, καθώς οι δύο πλευρές έχουν ανταλλάξει τελευταίες ημέρες προτάσεις. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η τελευταία αμερικανική πρόταση εξετάζεται από το Ιράν και φαίνεται να καλύπτει κάποια κενά σε ορισμένα θέματα. Αλλά αυτό προέρχεται, όπως είπαμε, από ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Τώρα, την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Άξιος, υπήρξε ένα τηλεφώνημα, το τηλεφώνημα μάλλον που έγινε ανάμεσα στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Αμερικανό πρόεδρο, ήταν σε έντονο ύφος, με τον Νετανιάχου να εκφράζει τις αντιρρήσεις του για το νέο αυτό σχέδιο για την επίτευξη συμφωνίας που προωθεί το Πακιστάν αλλά και οι χώρες του κόλπου, για το οποίο τον ενημέρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ενώ σε δηλώσει του Ντόναλντ Τραμπ, σε ερώτηση δημοσιογράφων, απάντησε ότι ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι του πω εγώ. Η κατάσταση λοιπόν, Ντόνα, είναι αρκετά αρεστή. Ενδεχομένως όντως βρισκόμαστε σε ένα οριακό σημείο, να υπάρχει σε εξέλιξη διπλωματική προσπάθεια, αλλά επίσης οι δύο πλευρές να ανταλλάσσουν και απειλές και να δηλώνουν ότι βρίσκονται σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα. Μάλιστα υπάρχει και ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του CNN που επικαλείται πηγές στην Ουάσιγκτον, που υποστηρίζουν ότι το Ιράν αναπληρώνει τις όποιες απώλειες είχε από τους αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς και σε drones και σε πυράβλους. Ενώ να σου πω ότι όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, η νεοσύστατη Ιρανική Αρχή για τον έλεγχο των στενών ανέφερε ότι ο έλεγχος του Ιράν εκτείνεται έως τα χωρικά ύδατα ουσιαστικά του ανοιχτά της Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, κάτι που τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα χαρακτήρισαν χήμερα. Πάντως το Ιράν υποστηρίζει ότι το τελευταίο 24 ώρο χώρο πέρασαν από τα στενά 25 πλοία, έχοντας λάβει την άδεια του Ιράν.
0: Έλενα, θα σε βρούμε και στην συνέχεια. Εμείς θα μείνουμε λίγο στο θέμα της διέλευσης των στενών του Ορμούς, καθότι είχαμε και τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες σε podcast των Financial Times, ο οποίος, Σάγη Βαγιάνο, τάχθηκε κατά της επιβολής τελών διέλευσης. Μάλιστα, έκανε λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Καλό μεσημέρι. Έχουμε κάποια αστοχία στην τηλεφωνική γραμμή. Θα βρούμε στη συνέχεια τον Άγη Βαγιάνο. Πάντως, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθησυχαστική για την πορεία του ελληνικού τουρισμού το 2026, εμφανίστηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Air News Radio 105,8. Όπως είπε η Υπουργός, η Ελλάδα προέρχεται από τρεις συνεχόμενες χρονιές ρεκόρ, με τα έσοδα του 2025 να φτάνουν τα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ και η χώρα μας παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός, χωρίς σημαντικές ακυρώσεις κρατήσεων, παρόλο που υπάρχει αυτή η ανησυχία για τις έμεσες επιπτώσεις όσον αφορά την αύξηση των τιμών των καυσίμων και του αεροπορικού κόστους.
3: Όπως ξέρετε, ο τουρισμός επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες και έχει αυτή την ιδιότητα να πρέπει να αναπροσαρμοστεί με βάση τις καινούργιες συνθήκες. Μία γεωπολιτική εξέλιξη στην περιοχή μας, όπως αυτή που έχουμε, ένας πόλεμος, βεβαίως και επηρεάζει είτε άμεσα κάποιους προορισμούς, είτε έμεσα.
4: Ναι.
3: Στην περίπτωση τη δική μας, στην περίπτωση της Ελλάδας, ο άμεσος αντίκτυπος δεν είναι κάτι που ούτε μας ανησύχησε, ούτε τον βλέπουμε να εξελίσσεται. Τα έμεσα, η έμεση επίδραση του πολέμου είναι εκείνη που είναι η μόνη που προκαλεί μια ανησυχία, με την έννοια ότι λόγω της συγκεκριμένης περιοχή στην οποία εκτελήσεται η κατάσταση, βλέπουμε μία αύξηση των τιμών των καυσίμων.
4: Εδώ
3: που
4: επηρεάζει
3: και το αεροπορικό καύσιμο. Εμείς αυτό που παρακολουθούμε με το ξενοδοχειακό επιμελητήριο της Ελλάδος είναι από την έναρξη του πολέμου σε εβδομαδιαία βάση. Βλέπουμε τις κρατήσεις και τις ακυρώσεις που μπορεί να έχει η χώρα μας. Και εκεί ήταν το κομμάτι στο οποίο είδαμε ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας, με την έννοια ότι ήμασταν σταθερά. Έχουμε μια πολύ μεγάλη ισορροπία. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που είδαμε ότι έχουν από την αρχή του πολέμου, μια πολύ μεγάλη πτώση των κρατήσεων και μια πολύ μεγάλη αύξηση των ακυρώσεων.
4: Όπως για ποιες χώρες μιλάμε, κυρία Υπουργέ?
3: Δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι η Κύπρος είναι από αυτές τις χώρες που έχει
4: πληρωθεί.
0: Η κυρία Κεφαλογιάννη επανήλθε και στις συζητήσεις περί υπερτουρισμού. Τόνισε ότι δεν μπορούν να γίνονται συγκρίσεις με τη Βαρκελόνη. Υπενθύμησε μάλιστα και τα μέτρα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας, ενώ για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό σημείωσε ότι θέτει κανόνες για ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη, βασίζεται σε επιστημονική μελέτη και δημόσια διαβούλευση και προβλέπει τον ενεργό ρόλο και των τοπικών κοινωνιών.
3: Μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός μόνο αυτός βοήθησε πολύ την Αθήνα και πολλές περιοχές της να αναβαθμιστούν, να αναζωογονηθούν, κτίρια αποθεμά να επαναχρησιμοποιηθεί για να μετατραπεί σε τουριστικά καταλήμματα, νόμιμα λειτουργούντα. Μην συγκρίνουμε νόμια πράγματα. Δεν έχει καμία σχέση η Βαρκελόνη με την Αθήνα. Είναι τελείως άστοχο και πολύ επιφανειακό να κάνουμε τέτοιου είδους συγκρίσεις. Ναι, να μιλήσουμε για το πώς θα ενισχύσουμε, αν θέλετε, περισσότερο περιοχές οι οποίες το έχουν περισσότερο ανάγκη και να περιορίσουμε περιοχές που ήδη βλέπουμε πολύ μεγάλη πίεση. Γι' αυτό και η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα για τη βραχυχρόνια μίσθωση και έχει απαγορεύσει τις καινούργιες βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό δίνει τις αρχές και τις κατευθύνσεις και για τον υποκείμενο σχεδιασμό. Άρα φτάνουμε μέχρι και στο τοπικό επίπεδο. Και εκεί πλέον, ξέρετε, είναι και τοπικές κοινωνίες.
5: Ναι.
3: Το επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι αποφασίσουν τι ανάπτυξη θέλουν. Μας ενδιαφέρει να έχουμε την τουριστική ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή όμως θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η ανάπτυξη θα είναι βιώσιμη και περιβαλλοντικά βιώσιμη.
5: Μάλιστα.
3: Και κοινωνικά βιώσιμη.
0: Την εικόνα ενός τουριστικού τομέα που εξακολουθεί να λειτουργεί με ανθεκτικότητα μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον περιέγραψε εδώ στο σταθμό μας και η Χριστίνα Τετράδη. Πάμε να την ακούσουμε.
6: Η χώρα μας έχει καταφέρει να
5: δίνει, να έχει δώσει την εικόνα ότι είναι ένας ασφαλής προορισμός κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες. Ας βάλουμε τους εαυτούς μας, είτε ως μονάδες είτε ως μέλη οικογένειας, σε αυτή την κατάσταση και να δούμε το κατά πόσο θα αποφασίζαμε τώρα να πάμε να κλείσουμε ένα τουριστικό πακέτο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η ανασφάλεια σίγουρα έχει κρατήσει το κομμάτι του να κάνει ο κόσμος κρατήσεις. Όπως σας είπα, όποιος είχε κάνει κράτηση δεν την έχει ακυρώσει. Αλλά σίγουρα τηρούν πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα οικογένειες, μια στάση αναμονή.
0: Ακούσαμε λοιπόν και την πρόεδρο του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, την κυρία Χριστίνα Τετράδη. Φυσικά όλα αυτά, το πώς θα κυλήσει η τουριστική περίοδος, εξαρτάται φυσικά από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Μεταξύ των παραγόντων είναι φυσικά και τα στενά του Ορμούζ. Όπως είπαμε νωρίτερα, κατά της επιβολής τελών διέλευσης τάχθηκε ο Πρωθυπουργός. Πάμε να βρούμε τον Άγη Βαγιάνο για τα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης στο podcast των Financial Times. Καλό μεσημέρι. Και πάλι Αγί.
6: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, όπως μπορούσα πέρυσι, κατηγορηματικά τα ενδεχόμενα να γίνουν αποδεκτά τέτοια τέλη διέλευση από το Ορμούζ είναι καθαρός εκβιασμός. Είπε, η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχτεί. Προειδοποίησε δε πως η επιμονή του Ιράν να επιβάλλει χρεώσεις στο στενά του Ορμούζ θα έχει ευρύτερες γεωοικονομικές συνέπειες, ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα που αποτελεί κεντρικό κόμβο της παγκόσμιας ναυτιλίας. Και υπογράμμισε πως η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχτεί καμία μορφή πληρωμής για τη διέλευση εμπορικών πλοίων, επισημένοντας παράλληλα πως η παγκόσμια ναυτιλία, εδώ να σημειώσουμε πως η Ελλάδα κατέχει περίπου το 25% της παγκόσμιας ναυτιλίας, θα πληγεί κέρια οποιαδήποτε υπονόμωση της ελευθερίας των θαλάσσιων οδών. Παράλληλα, εκτίμησε από το συνολικό ερώτημα πως δεν υπάρχουν και ενδείξεις πως κάποια κυβέρνηση στηρίζει την ιδέα των διοδίων, συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ, ενώ ανέφερε πως τα κρίσιμα ζητήματα για τη διεθνή διαπραγμάτευση είναι δύο: η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν και η επαναφορά του status quo στο Ορμούζ. Η Ευρώπη δε ανέφερε πως θα πρέπει ήδη να αντιμετωπίζει υψηλότερο πληθωρισμό από τον αναμενόμενο, αν και δεν έχουν ακόμα εμφανιστεί ελλείψεις σε βασικά προϊόντα όπως το πετρέλαιο ή το καύσιμο αεροσκαφών. Ενώ για την περίπτωση της Ελλάδας, σημείωσε πως η χώρα διαθέτει περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο χρησιμοποιεί για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα ανακούφισης, πάντα βασιζόμενη σε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και μόνο εκεί. Ο κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε δε τη στρατηγική σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ, ενώ μιλώντας για τον πόλεμο, ανέφερε πως θα πρέπει μια δίκαιη ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν υπάρχει κάποια στρατιωτική ισορροπία μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων μερών. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην Τουρκία με το βλέμμα στην Ευρώπη, λέγοντας πως αναμένουν και αυτοί, οι Ευρωπαίοι δηλαδή, να κατανοούν τις δικές μου ανησυχίες, να θρέψουν το βλέμμα τους στην Ανατολική Μεσόγειο, στις προκλήσεις ασφαλείας στην περιοχή μας, σε μια χώρα, στην Τουρκία, με την οποία προσπαθούν να οικοδομήσουν μια λειτουργική σχέση, αλλά η Τουρκία, υπενθύμησε στο παρελθόν, είχε χρησιμοποιήσει έντονα αναθεωρητική ρητορική.
0: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια, γιατί είχαμε και την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εμείς θα περάσουμε τώρα στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, καθώς στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Βουλή συζητά τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής έπειτα από αίτημα της αντιπολίτευσης, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Η διαδικασία αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σπηλιό Λιβανό, αλλά και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραπατζή, με το πολιτικό κλίμα να είναι ήδη ιδιαίτερα φορτισμένο. Η συνεδρίαση εξελίσσεται σε έντονο κοινοβουλευτικό 48ωρο. Περισσότερο όμως θα μας πει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Νίκος Τσιμπίδας. Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με τη Βουλή για να δούμε τι έχει προκύψει από τις εισηγήσεις ως τώρα και ποια είναι και τα διαδικαστικά. Νίκο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Όπως είπες και συντόνα, πρόκειται για ένα 48ωρο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Η τόνη έχει διαφανευτεί και θα ανεβούν ακόμα περισσότερο και σήμερα και αύριο. Σήμερα συζητείται και εξετάζεται η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ Βασοκεμένης Αριστεράς για προκαλεκτική επιτροπή για τους κύριους Λιβανό και Αραμπατή για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο η σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, ένα άλλο κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Πολιτική αρχηγή μέχρι στιγμής έχουν πάρει το λόγο και ο κ. Κουτσούμπας, ο κ. Φάμελος είναι τώρα στο Βήμα και ο κ. Βελόπουλος νωρίτερα και η κυρία Πέρκα, να κάνουμε μια στοιχειολόγηση έτσι των κύριων σημείων και να πούμε και τι ανέφερε και ο κ. Λιβανός στην ομιλία του προς τους συναδέλφους. Ο κ. Κουτσούμπας είπε ότι σήμερα η κυβέρνηση και η πλειοψηφία επιστρέφει στον δρόμο της συγκάλυψης και αυτό φέρνει παρδιά πλατιά την υπογραφή του Μαξίμου, των υπουργών, των βουλευτών και του κομματικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος συμμετείχε σε αυτή την κλοπή, όπως είπε, χρημάτων των δύο Παλαιστών αγροτών. Εμείς είμαστε εδώ, είπε, και την επόμενη μέρα και την επόμενη θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε αυτή η κυβέρνηση να και η πολιτική της να αποτελέσει παρελθόν. Μπορείτε είτε να ψηφίσετε ενάντια σε όσες προανακριτικές εξαστικές θέλετε, αλλά, από αυτή τη μοίρα δεν θα την κλειτώσετε. Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι η ιστορία του ΠΚΠ είναι πολύ βαθιά ιστορία και πάει πάρα πολύ μακριά. Είναι μια ιστορία, είπε, παθογενειών, διαφθοράς και διασπάθησης δημοσίου χρήματος. Έφτασε, είπε, ο κόμπος στο χτένι και δεν το καταλάβουμε στο τέλος. Όλοι μας αγούμε από εδώ λασπωμένοι. Η κυρία Πέρκα έκανε εγώ για προκλητική επιλογή της κυβέρνησης να λειτουργήσει ως μηχανισμός πολιτικής προστασίας της περιπτώσης του εγκλήματος των Δεμπών, του σκανδάλου των υποκλοπών και φυσικά του ΠΚΠ, τραυματίζοντας βαριά την αξιοπιστία των θεσμών και ενισχύοντας το αίσθημα ατιμωρησίας. Όπως είπαμε τώρα, είναι στο βήμα ο κύριος Πάμελος. Είπε ότι η χώρα έχει περιέλθει σε μια μείζωνα πολιτική και τελική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κύριου Μητσοτάκη. Μια κρίση, όπως είπε, υποβάθμισης και επίθεσης κατά της δημοκρατίας. Να κλείσουμε με την αναφορά του κυρίου Λιβανού.
0: Ναι, τον οποίο και τον αφορά. Ναι.
7: Τον αφορά ακριβώς. Ο κ. Λιβανός είπε ότι θα ήταν ένα θεσμικό και νομικό λάθος η αποδοχή των προτάσεων για εισέσταση προανακριτικής επιτροπής. Δεν αποφεύγω, είπε, τον έλεγχο. Το αντίθετο, έχω δώσει εξηγήσεις, έχω παρουσιάσει στοιχεία και παραμένω διαθέσιμος σε κάθε διαδικασία που υπηρετεί όμως την αλήθεια και την νομιμότητα και όχι την πολιτική σκοπιμότητα.
0: Και αναμένουμε φυσικά τη μυστική ονομαστική ψηφοφορία. Με κάλπη, έτσι. Νίκο, θα τα παρακολουθούμε. Φυσικά και οι αγροτές μας θα ενημερώνονται εδώ από το Air News Radio, από τα δελτία φυσικά και το βραδινό μαγκαζίνο. Τώρα, περισσότερα από 50 ελεγχόμενοι στη δικογραφία του ΟΠΚΕΠΕ καλούνται σήμερα και αύριο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για εξηγήσεις σχετικά με πιθανή εμπλοκή σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Σήμερα αναμένονται τα μη πολιτικά πρόσωπα. Ανάμεσά τους είναι και ο τότε πρόεδρος του οργανισμού Δημήτρης Μελάς. Στο ρεπορτάζ έχει η Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Καλό μεσημέρι, Άννα.
8: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία από νωρίς το πρωί. Περίπου οι μισοί έχουμε την εικόνα ότι έχουν κληθεί για σήμερα. Κυρίως μη πολιτικά πρόσωπα από αυτούς που ελέγχονται σε αυτή την τελευταία δικογραφία για τον ΟΠΚΕΠΕ για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Ανάμεσά τους, όπως είπες και εσύ, είναι ο τότε πρόεδρος του ΟΠΚΕΠΕ το 2021, κύριος Δημήτρης Μελάς, πρώην και νυν στελέχη του οργανισμού, που από τις νόμιμες επισυνδέσεις προκύπτει είτε ότι παρεμβαίνουν είτε ότι του ζητείται από τρίτα πρόσωπα να παρέμβουν. Επιμένουν κάποιοι να πάρουν παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις. Δεν έχουν προσέλθει όσοι είχαν κληθεί για σήμερα αυτοπροσώπως για να δώσουν εξηγήσεις. Έχουν έρθει οι δικηγόροι τους να πάρουν τη δικογραφία, γιατί τα μη πολιτικά πρόσωπα δεν έχουν και γνώση της δικογραφίας μέχρι και σήμερα, να πάρουν τη δικογραφία και να ζητήσουν νέα προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν τους υπερασπιστικούς τους ισχυρισμούς. Περίπου οι μισοί σήμερα, οι υπόλοιποι αύριο. Αύριο οι 11 βουλευτές για τους οποίους ήρθε η βουλευτική ασυλία. Γνωρίζουμε ότι ο κύριος Μηταράκης και ο κύριος Τσιάρας ανάμεσα στους 11 αναμένονται αύριο να προσέλθουν αυτοπροσώπως και να δώσουν ανομωτή εξηγήσεις για το πλημέλημα της ηθικής αυτοργίας σε απιστία. Κάποιοι ενδεχομένως εκπροσωπηθούν από τους δικηγόρους τους και πάρουν προθεσμία για μεταγενέστερη ημερομηνία. Εκτός από τους 11 είναι και οι 5 πρώην βουλευτές που επίσης ελέγχονται για την ίδια υπόθεση για το ίδιο αδίκημα σε βαθμό πλημελήματος.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα πολύ. Μένουμε στα της πολιτικής σκηνής, καθώς όπως είπαμε νωρίτερα πραγματοποιήθηκε και η ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος τοποθετήθηκε και για τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Δένδια, σχετικά με τα ήρεμα νερά, ενώ εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ. Πάμε πάλι στον Άγη Βαγιάνο, ο οποίος παρακολούθησε την ενημέρωση και θα μας πει περισσότερα, Άγη.
9: Ως προς τον κύριο Δένδια, λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης, πρώτα του σχετική ερώτηση, ανέφερε πως είναι υπουργός άμυνας και ακριβώς αυτή η τοποθέτηση συνάδει και με τα νευραλικά του καθήκοντα, όπως είναι χαρακτηριστικά. Η βασική γραμμή της εξωτερικής πολιτικής της χώρας που ακολουθεί το σύνολο των κυβερνητικών στελεχών είναι μια υπερήφανη ισχυρή Ελλάδα που μεγαλώνει μέρα με τη μέρα και τα όποια ήρεμα νερά δεν συνεπάγονται την οποιαδήποτε αποχώρηση αφέλεια, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Ο κύριος Δένδια είναι υπουργός άμυνας, αυτή η τοποθέτηση συνάδει με τα καθήκοντά του και η κυβέρνηση, όπως είπε, πιστεύει στον διάλογο, αλλά ούτε υποχωρεί, ούτε είναι αφελής. Υψηλούς τόνους, όπως είπε, χρησιμοποιήσει ο κ. Μαρινάκης για την ευκή, όπως είπε, του Πασόκ, για παράνομη και επικίνδυνη πρακτική, μιλώντας για τη διαρροή από το Πασόκ συνομιλιών από την κυκλισμένη των θυρών συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Όπως είπε, δεν έχει προηγούμενο κάτι τέτοιο, για να σημειώσει πως το θράσος και η ανευθυνότητά τους έχουν και τα... η ανευθυνότητα έχει τα όρια τους. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως καμία πολιτική δύναμη, ούτε καν ο ΣΥΡΙΖΑ, στις πιο οξυμένες περιόδους δεν είχε προχωρήσει σε τέτοια έκταση σε παραβίαση, αφού η συγκεκριμένη επιτροπή λειτουργεί υπό το καθεστώς πλήρους μυστικότητας, ακριβώς λόγω της φύσης των θεμάτων που εξετάζει. Συμπλήρωσε δε πως έχει γίνει κοπτορατική από διάλογος κοπτορατικής από πλευράς του ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζεται ως υπερασπιστής της νομιμότητας του συντάγματος και δεν περιορίστηκε ούτε καν στην επίσημη ενημέρωση, αλλά προχώρησε και σε επίκληση μέρος των όσων είπε και ο διοικητής της ΕΕΠ. Μάλιστα, έκανε λόγο ακόμα και για ποινικές ευθύνες.
0: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε να ακούσουμε μαζί, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης.
10: Δεν έχει προηγούμενο αυτό. Και κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι να το έχει κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ως αντιπολίτευση. Μιλάμε για μια επιτροπή όπου η διαδικασία είναι απόρρητη. Άρα διέπεται από μυστικότητα. Μια απόρρητη διαδικασία γίνεται σουρωτήρι από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει δήθεν ως σημαία του το κράτος δικαίου και το σεβασμό στους νόμους και το Σύνταγμα.
0: Να περάσουμε τώρα και στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ, καθώς ανακοινώθηκαν τα νέα πρόσωπα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, τα οποία θα συμπαραταχθούν με το κόμμα. Η Λίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Μας ακούει η Λίνα Μπεθάνη?
11: Ναι, σας ακούω. Μ' ακούτε?
0: Ναι, τώρα σε ακούμε. Ωραία. Μια χαρά.
11: Ωραία. Έχουμε λοιπόν 29 νέα πρόσωπα που συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοινώθηκαν νωρίτερα από τον επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Πρόκειται για πανεπιστημιακούς, για πρόσωπα από το χώρο της αυτοδιοίκησης, πρώην βουλευτές, από τον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς, από το Ποτάμι, από το Μέρα 25. Είναι ο πρέσβης επί τιμή ο κύριος Δημήτρης Χρονόπουλος, από τον επιχειρηματικό κόσμο ο Γιώργος Βερνίκος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκδοτών της Αθήνας ο κύριος Βασίλης Χατζιακόβου. Ο κύριος Ανδρουλάκης απίφθινε κάλεσμα συμπόρευσης με το ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στην κοινωνία με το πρόγραμμά του, στην κοινωνία που βιώνει τις ανισότητες και τις χαμένες ευκαιρίες για την χώρα. Στην εισαγωγή του, ο κύριος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την πολιτική σύγκρουση μετά την παρουσία του διοικητή της ΕΕΠ, του κύριου Δεμήρη, χθες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Κάλεσε τον Πρωθυπουργό, όπως είπε, να σταματήσει να εμπέζει τον ελληνικό λαό και τον κατηγόρησε ότι είχε ως πρώτο μέλημα να στήσει ένα παρακράτος παρακολουθήσεων. Μίλησε για επικίνδυνη και ανίκανη κυβέρνηση για να διαχειριστεί τα προβλήματα του κόσμου.
0: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο κύριος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται την πολιτική αλλαγή και τη σταθερότητα.
12: Χαίρομαι πάρα πολύ, διότι σήμερα σε μια δεύτερη συνεδρίαση συνεχίζουμε σταθερά στην πορεία και στο στόχο για την πολιτική αλλαγή. Γιατί αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, αυτή είναι η ανάγκη για τον τόπο, για τον ελληνικό λαό και για την προοπτική των νεότερων γενεών που βιώνουν σήμερα μια νέα περίοδο ανισοτήτων, υποβάθμισης του κράτους δικαίου και πολλών χαμένων ευκαιριών, με την κατασπατάληση δημοσίων πόρων αλλά και ευρωπαϊκών κονδυλίων, με όρους πελατειακούς, σκοτεινούς, που δεν αφήνουν πίσω υποδομές και δεν δημιουργούν τις συνθήκες μιας σύγχρονης χώρας με σταθερή και ανθεκτική παραγωγική βάση.
0: Πολιτικές διεργασίες αλλά και ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό προκαλούν οι κινήσεις των τελευταίων ημερών με ανακοινώσεις νέων σχηματισμών, μετακινήσεις τελεχών να εντείνουν την κοινοτικότητα σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει το νέο πολιτικό της εγχείρημα. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία έχει περισσότερες πληροφορίες και για το όνομα και για το τι να περιμένουμε σήμερα στην παρουσίαση. Καλό μεσημέρι, Ευγενία.
13: Καλό μεσημέρι, Τόνα. Όπως είπες και εσύ, ανοίγει απόψε στο Ολύμπιον Θεσσαλονίκης και επίσημα τις πόρτες του το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, παρουσιάζοντας την επίσημη διακήρυξη του κόμματος, χωρίς ωστόσο να έχουν διαρρεύσει λεπτομέρειες. Χθες πάντως, Τόνα, η κυρία Καριστιανού, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άφησε αιχμές για το νέο εγχείρημα που αφορά σε όσους τη λιδωρούν, όπως υποστηρίζει, και προσπαθούν να θέσουν προσκόμματα στη δημιουργία των νέων αυτού κόμματος. Έγραψε συγκεκριμένα η κυρία Καριστιανού ότι όσοι μηχανεύονται διάφορα δεν θα σταματήσουν να το κάνουν και να γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν τον αγώνα του νέου κόμματος για δικαιοσύνη. Παράλληλα, επεσήμανε με ό,τι νόημα μπορεί να αφήνει αυτό και όποιος να φωτογραφίζει, ότι γνωρίζει ότι δίπλα της θα βρεθούν σκόπιμα κακοπροαίρετοι άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να αμαυρώσουν την ενωτική εικόνα του κινήματος. Σήμερα λοιπόν στις 6.30 ανοίγει τα χαρτιά της στο Ολύμπιον, όπως προείπαμε. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να παρουσιαστεί και το όνομα, το σύμβολο αλλά και η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.
0: Θα παραπέμπει κάτι σε ελπίδα, όπως μας είχε προειδεάσει η ίδια?
13: Δεν το εκτιμώ αυτό, σύμφωνα με κάποιες τελευταίες, αλλά επιφυλάσσομαι να πω οτιδήποτε. Θα έχει να κάνει με κάποιο έτσι πιο θεσμικό όνομα, νομίζω.
0: Θα το δούμε το απόγευμα.
13: Θα το δούμε το απόγευμα, λίγες ώρες μας απομένουν. Τώρα να σου πω, Ντόνα, ακόμη ότι η εκδήλωση, σύμφωνα με τόσα διαραίων οι συνεργάτες κυρία Καριστιανού, αναμένεται να προσελκύσει αρκετό κόσμο, ενώ μεγάλες οθόνες, έτσι για να δώσουμε περιγραφικά λίγο και το τι θα συμβεί απόψε στη Θεσσαλονίκη, έχουν στηθεί έξω από το θέατρο Ολύμπιον για όσους δεν θα μπορέσουν να εισέλθουν στο χώρο, καθώς είναι περιορισμένος, όπως όλοι γνωρίζουμε. Μετά την ανάγνωση της διακήρυξης του κόμματος, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να την υπογράψουν και συνεχεία η επικεφαλής κυρία Καριστιανού να την καταθέσει, ίσως αρχές και της επόμενης εβδομάδας, στον Αριοπάγο. Να προσθέσω ότι στην παρουσίαση βεβαίως θα συμμετάσχουν και οι δημοσιογράφοι Θανάσης Αυγερινός, ένας εκ των βασικών συνεργατών της κυρίας Καριστιανού, τουλάχιστον επικοινωνιακά σε πρώτο επίπεδο, και ένα πρόσωπο, όπως λένε, έκπληξη από τον καλλιτεχνικό χώρο. Πάντως, και κλείνω με αυτό, Ντόνα, σε κάθε περίπτωση η κυρία Καριστιανού δηλώνει πως θα συνεχίσει τον αγώνα που δίνει παρά τις όποιες αντιδράσεις, και ότι η πρώτη συνάντηση σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τους οπαδούς της θα ανοίξει μια νέα σελίδα στο πολιτικό σκηνικό.
0: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε και τους βασικούς άξονες αυτού του νέου πολιτικού σχηματισμού, αλλά φυσικά και την οργανωτική δομή. Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Οργή και αντιδράσεις εντός αλλά και εκτός Ισραήλ έχει προκαλέσει βίντεο που δείχνει τους ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας δεμένους πιστάγκωνα και γονατισμένους στο λιμάνι του Ασδόντ. Το επίμαχο, μάλιστα, βίντεο δημοσίευσε και ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος φέρεται να ειρωνεύεται τους κρατούμενους ακτιβιστές. Το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο Πιέρος Τζανετάκος. Καλό μεσημέρι, Πιέρο.
14: Καλό μεσημέρι, Ντόνε, και ήταν αφορμή αυτό ακριβώς το βίντεο στο οποίο αναφέρθηκε, στο οποίο δείχνει τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, τον κύριο Μπεν Γκβίρ, να συμπεριφέρεται παντελώς απρεπώς, θα μπορούσαμε να πούμε, έναντι των συλληφθέντων του στολίσκου με προορισμό την Γάζα. Σε συνέχεια αυτών των εικόνων, λοιπόν, αλλά και των πληροφοριών που υπήρχαν από την ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ, το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διαμαρτυρίας έναντι του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη, μάλιστα, τώρα, τη συμπεριφορά του κυρίου Γκβίρ και καλώντας το Ισραήλ να τηρήσει κάθε αρχή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Στο σημείο όπου βρίσκονταν μέχρι και πριν από λίγες ώρες και οι Έλληνες πολίτες, έσπευσε η Μάγια Σολομού, είναι η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβίβ και όπως πληροφορούμαστε τις επόμενες ώρες θα ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες μετά την απελευθέρωσή τους για την απέλαση με τελικό προορισμό προφανώς στην Ελλάδα. Τώρα είναι μια έτσι δύσκολη εξίσωση το πώς θα γίνει αυτή η διεκπαιρέωση, αυτό το ταξίδι. Είναι αρκετοί από αρκετές χώρες οι πολίτες και περιμένουμε τις πληροφορίες που θα προκύψουν τις επόμενες ώρες και από το πεδίο.
0: Θα το παρακολουθούμε φυσικά. Πιέρο Τζανετάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να περάσουμε τώρα και στα θέματα της οικονομίας, γιατί σημαντική άνοδος των τιμών στην ενέργεια λόγω της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αφήνει έντονα τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Μάλιστα, η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Να δούμε όμως και τι θα κάνει και η ελληνική οικονομία. Σε αυτό θα μας βοηθήσει η Ραλού Αλεξοπούλου, που έχει όλα τα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Ραλού.
15: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά αυτό το οποίο προβλέπει η Κομισιόν και βέβαια το περιμέναμε να πούμε σε μεγάλο βαθμό και σε σχέση με το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για την ελληνική οικονομία είναι ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ένα νέο ενεργειακό σοκ με αποτέλεσμα η οικονομική δραστηριότητα να είναι ασθενέστερη και βέβαια να αναζωπυρώνεται ο πληθωρισμός. Για την Ελλάδα τώρα εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης φέτος θα διαμορφωθεί στο 1,8%. Να θυμίσουμε ότι το φθινόπωρο προέβλεπε 2,2% ανάπτυξη και για το 2027 ότι η ελληνική οικονομία θα τρέχει με ρυθμό 1,6%. Εκείνο το οποίο σημειώνει είναι ότι η αύξηση των επενδύσεων θα παραμείνει ισχυρή λόγω και ότι θα συνεχιστεί η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων ενώ θα μπορούσε να έχει μια επίδραση στον τουρισμό κυρίως στην περίπτωση που η ενεργειακή κρίση είναι μεγαλύτερης διάρκειας από ό,τι αναμένεται. Ο πληθωρισμός τώρα θα κινηθεί στο 3,7% με βάση τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2026 για να υποχωρήσει στο 2,4% το 2027 ενώ το χρέος θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία με στόχο με πρόβλεψη μάλλον του χρόνου να υποχωρήσει στο 134,4% του ΑΕΠ. Θα πρέπει βέβαια να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά του Οικονομικού Επιτελείου με αφορμή τις νέες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισαν ότι ο πληθωρισμός μπορεί όντως να είναι υψηλότερος από 3,2 που προέβλεπε η ελληνική κυβέρνηση με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις της, ίσως όμως όχι στο επίπεδο του 3,7% που προβλέπει η Επιτροπή. Όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, το Οικονομικό Επιτελείο εμένει στη θέση του ότι θα είναι στο 2% τόσο φέτος όσο και το 2027.
0: Μένει να τα δούμε. Με Ραλού Αλεξοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία. Σαφές μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας αλλά και της στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός, ασκώντας όμως δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση για τοξικότητα και ανέξοδες υποσχέσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται λοιπόν σήμερα την Σπάρτη και τον Μιστρά. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Γκάτσιος για την επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
16: Το μεσημέρι, Ντόνα, πρώτη περιόδια του Πρωθυπουργού στην περιφέρεια να επενδύσουμε μετά την ολοκλήρωση του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στη Σπάρτη, έθεσε και πάλι το δίλημα των εκλογών, ταυτίζοντας τη Νέα Δημοκρατία με τη σταθερότητα, τη συνέπεια, την αναπτυξιακή προοπτική αλλά και τη δημοσιονομική υπευθυνότητα. Ποια είναι η παράταξη εκείνη που μπορεί να εγγυηθεί ευμερία και πρόοδο στους πολίτες, είναι το δίλημα που έφερε στο προσκήνιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαλώντας ταυτόχρονα την αντιπολίτευση για ανεύθυνη παραπολογία και ανεύθυνες υποσχέσεις. Ο Πρωθυπουργός, όπως πράττει το τελευταίο διάστημα, έδειξε εκ νέου προς την κατεύθυνση της συνεχούς στήριξης της κοινωνίας μέσα από πολιτικές που, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, θα μετατρέπουν το πλεόνασμα της ανάπτυξης σε μέρισμα της κοινωνικής προκοπής. Επισκέφθηκε νωρίτερα και το υποκατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, το οποίο γίνεται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Μέσα στην ημέρα επίσης περιλαμβάνεται και η παρουσία του στα εγγένεια της απόδοσης έργων προστασίας και ανάδειξης της Καστροπολιτείας του Μιστρά με τον Πρωθυπουργό πριν από λίγα 24 ώρα να ταυτίζει τον τουρισμό με τον πολιτισμό, δίνοντας έμφαση σε αυτό το δίκτυο που προσθέτει ειδική αξία στην εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε όμως και στα θέματα του πολιτισμού, καθώς Αρώμα Γυναίκας αποπνέει ελληνική συμμετοχή στο 79ο Φεστιβάλ των Κανών. Τρεις γυναίκες, τρία φιλμ, μία νέα κυβερνητική πολιτική που θέλει την Ελλάδα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στο φεστιβάλ αλλά όσο και στη διεθνή κινηματογραφική παραγωγή συνθέτουν το σκηνικό. Λεπτομέρειες θα μας δώσει η Έλενα Νεοφωτίστου. Καλό μεσημέρι, Έλενα, και χρόνια πολλά.
17: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νόνα. Από τα επίσημα διαγωνιστικά τμήματα έως την αγορά, τα επαγγελματικά δίκτυα και τις διεθνείς δράσεις της κινηματογραφικής βιομηχανίας, η Ελλάδα δίνει το παρόν στο φετινό 79ο Φεστιβάλ των Κανών. Μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό κινηματογράφο, η Εύα, φιλμ του 1953 της Μαρίας Πλητά, ενταγμένη στο επίσημο πρόγραμμα των Cannes Classic, σε νέα αποκατεστημένη κόπια, ο Τιτανικός ωκεανός της Κωνσταντίνας Κοτσαμάνη, στο τμήμα Ένα κάποιο βλέμμα, καθώς και το Free Eliza, συμπαραγωγή Κύπρου, Ελλάδας και Γαλλίας, που καταλέγεται στις 9 μικρού μήκους ταινίες που επιλέχθηκαν για το φετινό πρόγραμμα του 15ήμερου των σκηνοθετών, συνθέτουν το των Ελληνίων σκηνοθετών σε ένα διεθνές φεστιβάλ εξώσεων. Μάλιστα, στα πηγαδάκια της Κρουαζέτ λέγεται ότι ενδεχομένως το χρόνο η Ελλάδα θα είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια ως τιμόμενη χώρα. Πάντως, ο Υφυπουργός Πολιτισμού, η Άσονας Φωτήλα, στην εκπομπή συνδέσεις της Ερντινιούς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ελλάδα να αποκτήσει ακόμα πιο κεντρική θέση στο επόμενο φεστιβάλ. Ο Υφυπουργός έδωσε το παρόν στο φεστιβάλ, στηρίζοντας την ελληνική κινηματογραφική παραγωγή και μάλιστα με αφορμή την ταινία «Ο Τιτανικός ωκεανός» της Κοτσαμάνη, στην παραγωγή Ελλάδας, Γερμανίας, Ρουμανίας, Ισπανίας και Ιαπωνίας, που συμμετέχει στο φετινό διαγωνιστικό τμήμα «Ansarta Regard», στο οποίο παραδοσιακά, πρέπει να πούμε τμήμα, φιλοξενεί τολμηρές και αντισυμβατικές κινηματογραφικές φωνές. Σταθμός φυσικά για το γενικό σινέμα είναι και η Εύα, 1953, Μαρία Πλητά, η πρώτη Ελληνίδα σκηνοθέτης, Cannes Classics, και είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτό το τμήμα του φεστιβάλ με μια ταινία αποκατευθυμένη στο συγκεκριμένο τμήμα. Αυτά λοιπόν από τις Cannes.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα Λεοφωτίστου. Τώρα σε μια δυσάρεστη είδηση, η θλίψη προκάλεσε στον χώρο του πολιτισμού και τη σύγχρονη τέχνη η είδηση του θανάτου της Άννας Καφέτση, της ιστορικού τέχνης που συνέδεσε το όνομά της με τη δημιουργία και την πορεία του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Η παρουσία της υπήρξε καθοριστική για τη διαμόρφωση του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, ενώ άφησε ισχυρό αποτύπωμα μέσα από την πολυετή δράση της ως επιμελήτρια σημαντικών εικαστικών εκθέσεων. Και τώρα μετράμε αντίστροφα και για το Final Four της Ευρωλίγκας. Δρακόντια λοιπόν τα μέτρα ασφαλείας εδώ στην Αθήνα. Χιλιάδες αστυνομικοί είναι επιποδός. Ειδικά ο χώρος γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο θυμίζει φρούριο. Περισσότερα θα μας πει ο Ζωής Κακαβάς για τα μέτρα που έχουν ληφθεί ώστε να διεξαχθεί με ασφάλεια η διοργάνωση. Καλό μεσημέρι, Ζωή.
18: Καλό μεσημέρι. Η ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, η προστασία των εφυλάθρων, των αποστολών, όπως και η οργανωμένη μετακίνηση από και προς τις αθλητικές εγκαταστάσεις, είναι οι βασικές προτεραιότητες της ελληνικής αστυνομίας. Το σχέδιο περιλαμβάνει έντονη αστυνομική παρουσία, τρεις ζώνες ελέγχου περιμετρικά του ΟΑΚΑ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και σε βασικούς οδικούς άξονες. Όπως προβλέπει το σχέδιο της αστυνομίας για την είσοδο στο στάδιο, η επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου είναι υποχρεωτική. Τα στοιχεία του εγγράφου ταυτοποίησης θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι φύλαθλοι θα λαμβάνουν και ειδικό βραχιόλι ασφαλείας. Τέλος, από χθες, όπως έχει γίνει γνωστό, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, ισχύει από τις 6 σήμερα το πρωί μέχρι και τις 6 το πρωί της 25ης Μαΐου, απαγόρευση πραγματοποίησης ενδεχομένων δημόσιων υπαίθρων, συναθλήσεων και μηχανοκίνητων πορεών στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή που περικλείεται, να αναφέρουμε τους δρόμους, είναι οι οδούς. Είναι οι οδοί Ριζάρη, Πλουτάρχου, Υψηλάντου, Μονής, Πετράκη, Ραβινέ, Βλαδίμηρου, Βέλση, Παπαδιαμαντοπούλου, Αλακμάνος, Ιωνος Δραγούμου, Διαφόρος Βασιλείου Αλεξάνδρου και Αντίνορος και Ριζάρη. Mm-hmm. Και τέλος, μεταξύ των άλλων, στο σχέδιο της αστυνομίας υπάρχει και πρόβλεψη για ζώνη φυλάθλων, σαν ζώων, είναι στο Ζάπιο, η οποία θα λειτουργήσει στις 29 και 22 Μαΐου από τις 11 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και την ημέρα του τελικού στις 24 Μαΐου από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ζώη, για τις πληροφορίες.
19: Ο καιρός.
0: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
20: Την Παρασκευή προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βορειοανατολικά και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα υπηρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 με 26 και τοπικά στα υπηρωτικά τους 28 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Η άνεμη βορειοδυτική έως 5 μποφόρ με εξασθένηση, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.
21: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».

Με την Ελπίδα Παπουτσή είμαστε στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Μεγάλη γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης. Στους Κωστάδες, στους Κωνσταντίνους, στους Κωνσταντίδες και την Ελένη, Ελενιό, Ελενίτσα. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια για αυτούς. Εδώ ακούσαμε ο Κωνσταντής και ο Αλεξανδρής ένα συρτοκουνητό από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Βασίλη Κολοβό τον αγαπημένο και τον Κυριάκο Κοστούλα στο κλαρίνο, τον Νίκο Μωραΐτη στο βιολί και τον Κώστα Πίτσο στο λαούτο.

Από τα τραγούδια της Ράχης, με τη μεικτή χοροδία Ράχης, από την Πιερία δηλαδή, και το Πολιτιστικό Σύλλογο Ράχης στα Πάτρια, ένα CD που εκδόθηκε το 1998 με δημοτικά τραγούδια του Ολύμπου. Ακούσαμε εδώ το τραγούδι «Ο Κωνσταντούλης», αλλιώς «Δεν είναι κρίμα και άδικο». Το γνωρίζετε αυτό το τραγούδι, μου το έχετε πει κάποιοι ακροατές ότι το λέτε και στα Γρεβενά. Κάποιος φίλος ακροατής, ο κύριος Χρήστος, κάποια στιγμή μου είχε πει για αυτό το τραγούδι. Μας το είχε τραγουδήσει κιόλας, αν θυμάμαι καλά. Να είναι καλά και αυτός και η κυρά του. «Δεν είναι κρίμα και άδικο, δεν είναι αμαρτία να ζέψουνε μετάγριο το βουβάλι Κωνσταντούλη μου, να κουβαλήσει μάρμαρο, να κουβαλήσει πέτρα, να φτιάσουν την Αγιά Σοφιά, συγγνώμη, το Μέγα Μοναστήρι, με 400 σήμαντρα, με 62 καμπάνες, κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και ψάλτης». Αυτή ήταν η στίχη από το τραγούδι που ακούσαμε μόλις εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Κωνσταντούλης, όπως με στοργική οικειότητα τον αποκαλεί ο λαός, δεν φαίνεται να είναι ένα ιστορικό αλλά μάλλον ποιητικό πρόσωπο, το οποίο συνδυάζει τη μεγαλοσύνη του εν βασιλεύση Αποστόλου πρώτου και μεγάλου Κωνσταντίνου με την πονεμένη καρτερία του εσχάτου υπερασπιστού της πόλεως των πόλεων, αναφέρει στα σχόλια αυτό το CD. Ξέρω ποιος έχει γράψει τώρα εδώ. Α, ο Μελίκης. Ο Μελίκης έχει γράψει τα σχόλια. Και να συνεχίσουμε με τον Χαράλαμπο Γιαννόπουλο, τον οποίο αγαπάμε πολύ. Του στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας. Μας ακούει καθημερινά σε ρυθμό Τσάμικο η Κωνσταντίνα.

Χαράλαμπος Γιαννόπουλος στο τραγούδι και στο κλαρίνο, Κώστας Πίτσος στη λαουτοκιθάρα, Βασίλης Κονόμου στα ακουστά, Θεόδωρος Γιαννόπουλος στο λαούτο. Από το CD «Θα κάνω τ' άστρα να ραγούν» που κυκλοφόρησε από τον Όμιλον Ελληνικών Τεχνών, εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, με την Ελπίδα Παπουτσή στη ρυθμίση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, και επειδή πήγαμε στους Κωνσταντίνους, πήγαμε στις Κωνσταντίνες, να πάμε να αφιερώσουμε ένα τραγούδι και στην Ελενίτσα μας, από την Χαρούλα Αλεξίου θα το ακούσουμε, που πραγματικά τα δημοτικά κάποτε τα άσκιζε, ήταν πολύ καλή η Χαρούλα Αλεξίου στο δημοτικό τραγούδι, και κρίμα που το άφησε. Έκανε βέβαια μεγάλη καριέρα στο έντεχνο.

Η Κωνσταντινιά, αυτό το συρτό με τον Κώστα Κοντό στο τραγούδι, ένα παραδοσιακό τραγούδι της Μικράς Ασίας από το ψηφιακό δίσκο τραγούδι από τις Χαμένες Πατρίδες, με τον Μιχάλη Γαμπιεράκη στο βιολί, τον Κώστα Φιλιππίδη στο λαούτο, το Στέλιο Κοτσάκη στο λαούτο, τη Σίλβια Κουτρουλή στο Νέι, Μανώλης Καρπάθιο στο Κανονάκι, Κατερίνα Μητροπούλου στο Τουμπερλέκι και Σίλβια Κουτρουλή, αν σας το είπα, στο Νέι. Α, έχουμε και στο Ούτι τον Χακάν. Λοιπόν, να συνεχίσουμε και να πάμε στη Σκιάθο για να ακούσουμε τον Κωνσταντάκη το μικρό, έτσι όπως το κατέγραψε εκεί η Δόμνα Σαμίου από την Ελένη Αθανασίου, 68 ετών τότε, το 1976 το κατέγραψε. Ένα τραγούδι ακριτικό φυσικά, όπως είναι τα τραγούδια του μικρού Κωνσταντίνου, το οποίο όμως ανήκει στις παραλλαγές των τραγουδιών της Κακής Πεθεράς. Λοιπόν, ο θαυμάσιος μικροπαντρεμένος και μικροστρατευμένος Κωνσταντής αφήνει την νεαρή γυναίκα του στη μάνα του και της δίνει την εντολή να την προσέχει. Εκείνη όμως αντίθετα τη μεταμορφώνει σε άντρα, την απομακρύνει από την οικογενειακή εστία, την υποβάλλει σε σκληρές κακουχίες και όταν ο γιος επιστρέφει σκοτώνει τη μάνα και αποκαθιστά τη γυναίκα του.

Σε πάρα πολλές παραλλαγές υπάρχει αυτό το τραγούδι, ανάλογα σε ποιο μέρος της Ελλάδας βρισκόμαστε. Να πάμε τώρα στη Θράκη για να ακούσουμε το μονοχαγιός ο Κωνσταντής, έτσι όπως υπάρχει στο ψηφιακό δίσκο των Ακριτών και των Αντριωμένων που μας παρέδωσε η Δόμνα Σαμίου. Αυτή η δουλειά ολοκληρώθηκε μετά το θάνατό της και την είχαμε παρουσιάσει πρώτη από αυτή εδώ την εκπομπή όταν είχε κυκλοφορήσει. Εδώ λοιπόν βρίσκουμε στη Θράκη το τραγούδι «Μοναχογιός ο Κωνσταντής, μικρός και χαϊδεμένος, έναν τον έχει μάνα του, έναν και κανακάρι. Τον έλουζε, το χτένιζε και στο σχολείο τον στέλνει και ο δάσκαλος τον διάβαζε, γράμματα το μαθαίνει. Αντριώθηκε ο Κωνσταντής και έγινε παλικάρι. Στη χώρα ήταν ξεκουστός, στη μάνα του καμάρι». Θα το ακούσουμε από μια ζωντανή ηχογράφηση από συναυλία που δόθηκε στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών στη Βενετία το 2004.

Ήρωας ο Κωνσταντίνος, μοναχογιός μιας μάνας χωρίς άντρα, μικρός και παλικάρι, όπως αναφέρει Μιράντα Τερζοπούλου στο CD αυτό που σας προλόγησα. Εδώ τραγούδησε ο Ζαχαρίας Καρούνης. Για όσους ενδιαφέρεστε να μάθετε ποια νου ήταν αυτή η πανέμορφη φωνή, και να πάμε σε άλλο ένα τραγούδι ακριτικό για τον Κωνσταντή. Ο Κωνσταντή και ο Κάουρας. Ο Κάουρας. Είδες που λες ότι δεν έχει τραγούδια για τους Κωνστάκηδες. Μην ξαναμιλάς. Έτσι όπως μας έρχεται από τη Ρόδο αυτή η εκτέλεση, πιστό στη μακραίωνη παράδοση των παλικαριών που εκτελώντας βασιλική διαταγή πραγματοποιούν υπεράνθρωπους άθλους, κατανικώντας διάφορα φανταστικά τέρατα. Ο Κωνσταντής του τραγουδιού, αλλού το βρίσκουμε και το συναντάμε ως διγενή, παλεύει με τον θηριώδη Κάβουρα, που κι αυτός ως άλλος ακρίτης κατοικεί στην άκρη των ακρών του κόσμου, όπως γράφει η Μιράντα Τερζοπούλου. Το τραγούδι μπορούμε να το συναντήσουμε και στην Κύπρο και στα Δωδεκάνησα.

Όντεν ειδικονίζεται ο Κωνσταντής, έτσι ονομάζεται το επόμενο τραγούδι που μας έρχεται από την Κρήτη. Ειδικονίζεται, που σημαίνει ζητιάνευε. Ο Κωνσταντής τα ξένα, τσιρούγες ρούγες πορπατεί και τα στενά διαβαίνει. Φορεί τα ράσα κούντουρα και φάνει το σπαθί του. Και φάνει τα αργυρό σπαθί με το χρυσό θικάρι. Βασιλοπούλα το θωρεί από ψηλό παλάτι. Αυτός δεν είναι καλόγερος, μουδέ και διακονιάρης. Μόνε βασιλιά παιδί.

Κωνσταντίνου και Ελένης, δύο ονόματα και μια γιορτή πύλη. 20-21 του μήνα θεωρείται γιορτή πύλη. Στην αρχαία Ελλάδα γιορτάζουν τα γενέθλια της Αφροδίτης και του Θεού Απόλλωνος. Έτσι πάνω σε αυτούς τους δύο πατήσανε μετά η Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία. Για τη συνέχεια φυσικά και έχουμε και τα αναστενάρια και θα κλείσουμε με τη Γιώτα Βέη από τις Ασέρες. Βέβαια για τα αναστενάρια χρειάζεται μια ολόκληρη εκπομπή από μόνη της. Οπότε σε άλλο επεισόδιο να αποχαιρετήσουμε και να ευχαριστήσω την Ελπίδα Παπουτσή που ρύθμισε τον ήχο. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η Ελλάς στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΑΠΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Η επιχείρηση οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλης ποσότητας διακίνησης κοκαίνης, το οποίο φέρονται να εμπλέκονται τρεις οικογένειες, με τις δύο από το Μυλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο. Σε εξέλιξη είναι από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες του Σπύλου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λαμβάνοντας τον λόγο ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύλιος Λιβανός, χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μία μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια, τους παραδόπιστους, τους επίορκους και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του μόχθου, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το βήμα της Βουλής. Ο αγροτικός κόσμος, που δοκιμάζεται συνεχώς, δεν μπορεί να δεχτεί τόσα δισεκατομμύρια ευρώ σε φραπέδες και χασάπιδες για άγρα ψήφων, τόνισε η επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα. Την ευθύνη την έχει το Μέγαρο Μαξίμου και το επιτελικό κράτος, είτε γιατί δεν τη θάσευσε τους υπουργούς, είτε για να γίνει Κρήτη γαλάζια, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διεμήνησε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε τις πιέσεις από την ακρίβεια, σημειώνοντας ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία, ενώ τόνισε πως η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης κρίνεται από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Περισσότεροι από 23.000 παλαιοί νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών και εργαζόμενοι στα πληρώματα του ΕΚΑΒ αναμένεται να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα με νομοθετική ρύθμιση που δρομολογεί η κυβέρνηση για όσους έχουν προσληφθεί πριν από το 2011 και την οποία προανήγγειλε την Τρίτη Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, η παρέμβαση αποσκοπεί στην άρση της άνησης μεταχείρισης με τους νεότερους συναδέλφους τους, οι οποίοι υπάγονται ήδη στο σχετικό καθεστώς. Με τη ρύθμιση δίνεται δυνατότητα πλήρους συνταξιοδότησης έως και 5 χρόνια νωρίτερα, στο 62ο έτος της ηλικίας, υπό τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές προϋποθέσεις, ενώ προβλέπεται και αναγνώριση προϋπηρεσίας για κύρια και επικουρική ασφάλιση. Η σημαντική άνοδος των τιμών στην ενέργεια λόγω της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αφήνει έντονα τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό χαμηλότερο από 2% φέτος και το 2027, ενώ ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 3,7% το 2026 για να υποχωρήσει το επόμενο έτος. Απαράδεκτη χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ απέναντι στους ακτιβιστές του Στολίσκου προς τη Γάζα, παραπέμποντας και στο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο ζητείται πλήρης σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την ίδια ώρα η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επιβολή κυρώσεων στον Μπεν Γκβίρ. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας να εξετάσει το θέμα, καταγγέλλοντας την κατάσχεση του πλοίου σε διεθνή ύδατα και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Και στην Πολωνία, το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κηρύξει τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας ανεπιθύμητο πρόσωπο. Πέθανε σε ηλικία 71 ετών η Άννα Καφέτση, ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια, ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: Τώρα στο airdeco.gr και το AirDeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
4: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
5: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
2: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
6: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
7: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
2: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
4: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
8: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
2: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤ 1.
9: Προτάσεις αγοράς.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
12: Ξεφυλίζοντας το πεντάγραμμο. Ο Γιάννης Κατσινάρης ξεφυλίζει το πεντάγραμμο και σας θυμίζει μουσικές και τραγούδια από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Καλός. Από την ΕΡΤ Βόλου μας ακούτε στους 100,7 και 101,2 στα FM. Μπορείτε όμως να μας ακούτε και από το διαδίκτυο εάν πληκτρολογήσετε με λατινικούς χαρακτήρες ertecho.gr, θα μας βρείτε στην περιφέρεια και θα μας ακούτε. Καλή σας ακρόαση!

Καλό σας απόγευμα. Σήμερα θα ξεφυγήσουμε το πεντάγραμμο και θα ακούσουμε τραγούδια που ακούστηκαν για πρώτη φορά μέσα από παραστάσεις του ελληνικού θεάτρου. Τραγούδια από το κλασικό θέατρο, αλλά και τραγούδια από την ελληνική επιθεώρηση που κάποτε μεσορανούσε ποιοτικά με την σάτιρα και τα σκέτς, αλλά και τα τραγούδια που ακούγονταν και γίνονταν μεγάλες επιτυχίες. Τα τραγούδια που θα ακούσουμε τα ερμηνεύουν οι ίδιοι ηθοποιοί και τραγουδιστές που τα πρωτοτραγούδησαν στις θεατρικές παραστάσεις.

Ο Γιώργος Μούτσιος ερμηνεύει ένα τραγούδι από την παράσταση «Όρνηθες» του Αριστοφάνη που παρουσιάστηκε το 1959 στο Φεστιβάλ Αθηνών, τη μουσική της οποίας είχε συνθέσει ο Μάνος Χατζηδάκης.

από το κλασικό θέατρο στην επιθεώρηση. Το 1948 στο θέατρο Μετρόπολιταν ανέβηκε η επιθεώρηση «Άνθρωποι, άνθρωποι» που είχαν γράψει ο Αλέκος Σακελάριος και ο Χρήστος Γιαννακόπουλος. Την μουσική είχε γράψει ο Μιχάλης Σουγιούλ. Στην παράσταση εκείνη η Σπεράντζα Βρανά είχε κάνει την πρώτη της επαγγελματική εμφάνιση. Τραγούδησε το τραμ το τελευταίο που το ακούμε τώρα από την ίδια.

0: Το γελαστό παιδί είναι ένα από τα τραγούδια που γραφτήκανε για το θεατρικό έργο του Ιρλανδού συγγραφέα Μπίαν, ένας Όμηρος, σε μια παράσταση που ανέβηκε το 1965 στο θέατρο Μετάλλιο. Μια παράσταση που έγινε από ηθοποιούς πάρα πολύ σημαντικούς για την εποχή εκείνη, με σκηνοθέτη τον Λεωνίδα τον Τριβιζά, μεταφραστή τον Βασίλη τον Ρώτα, σκηνογράφο και ενδυματολόγο τον Γιάννη Τσαρούχη και μουσικό τον Μίκη Θοδωράκη. Είχα την τιμή και την ευτυχία να είμαι από τους βασικούς συνεργάτες σε αυτή την παράσταση, όπου και τραγούδησα και ένα από τα τραγούδια που ήταν το «Γελαστό παιδί». Σε αυτό το έργο έπαιζα μία γυναίκα, μία πόρνη, και ο Μπίαν έχει μεταφέρει την Ιρλανδέζικη Επανάσταση μέσα σε ένα, ας πούμε, ένα μπορδέλο, καφενείο, ένα τέτοιο πράγμα. Μέσα σε αυτό ήμουνα η πατρόνα, ας πούμε, εγώ.
1: Από την Μάρθα Βούρτσι ακούσαμε το «Γελαστό παιδί» που πρώτη η ίδια το ερμήνευσε στην παράσταση «Ένας Όμηρος» και θυμήθηκε τον ρόλο της στο έργο που έπαιζε το 1965. Μέσα από την επιθεώρηση έχουν βγει μεγάλες επιτυχίες τραγουδιών, όπως το «Ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά», τη μουσική έγραψε ο Γιώργος Μουζάκης και τους στίχους ο Αρίας. Στην επιθεώρηση το 1951-52 «Μικρό μεγάλο παστρεύει» που παίζονταν στο θέατρο Παπαϊωάννου το τραγουδούσε ο Τζίμις Μακούλης και το ακούμε από τον ίδιον.
2: Μοναχός μου πάλι βρέθηκα και για μια στιγμή σε σκέφτηκα.

την ιστορία μας. Ο φίλος αυτός είχε ένα ρόλο παίξει τελευταίο. Κι όπως μου μίλαγε στο πλάι σκυπτό,

στην ιστορία μας. Ο φίλος αυτός είχε ένα ρόλο παίξει τελευταίο, κι ο κόσμος μου μίλαγε

Στην ίδια επιθεώρηση «Μικρό Μεγάλο Παστρεύει» που παίζονταν στο θέατρο Πάπα Ιωάννου ακούγονταν και το τραγούδι «Μαρία» που το τραγουδούσε η Κέτη Μπελίντα. Τώρα θα το ακούσουμε από την Πέννη Ξενάκη.

Τα τραγούδια που ξεκινούσαν από την επιθεώρηση γίνονταν μεγάλες επιτυχίες. Ένα ακόμη τραγούδι που ξεκίνησε από την επιθεώρηση θα μας τραγουδήσει ο Τζίμις Μακούλης. Είναι το «Βύρα της Άγκυρες» του Γιώργου Μουζάκη.

Μια εβδομάδα πριν από την παράσταση του θεατρικού έργου «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε» που ανέβηκε στο Θέατρο Αθηνών το 1961, Μιράτ Ζουμπουλάκη επιλέχθηκε να ερμηνεύει τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη «Η ζωή Φιτούση». Την ακούμε να τραγουδά το «Φέρτε μου ένα μαντολίνο» που πρώτη εκείνη το ερμήνευσε στην παράσταση.

Σήμερα ξεφυλίζομαι το πεντάγραμμο και ακούμε τραγούδια που έγιναν επιτυχίες μέσα από θεατρικές παραστάσεις. Ο Γρηγόρης Μπιθικότσης στο θέατρο Πάρκ το 1963 τραγούδησε το «Είμαι αετός χωρίς φτερά». Μουσική Μάνος Χατζηδάκης, στίχη Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Στο έργο «Μαγική πόλη». Από τον Λάκη Χαλκιά θα το ακούσουμε τώρα.

Ένα χρόνο πριν, το 1962, στο θέατρο Πάρκ, ο Μίκης Θεοδωράκης ανεβάζει την λαϊκή επιθεώρηση «Όμορφη πόλη» σε σκηνοθεσία Μιχάλη Κακογιάννη. Από την Μέρι Λίντα θα ακούσουμε την «Όμορφη πόλη» από την ομώνυμη παράσταση σε στίχους Γιάννη Θεοδωράκη.

μπορείτε γιατί τα άφησαν αυτό. Για μπορείτε γιατί τα άφησαν αυτό. Μόνο το μπορτέλο σε γιόρτιο στην πόλη κι όλοι λένε ποιος να έμενε εδώ. Και θα βγω στην πόρτα εγώ σαν ξημερώσει και θα πούν, για αυτήν ήτανε λοιπόν.

πιανού κεφάλι θέλω. Και με ρωτούν πιανού κεφάλι θέλω.

0: Ήτανε η Τζέννη των πειρατών ή όπως αλλιώς είναι γνωστό το μαύρο καράβι. Από την όπερα της Πεντάρας του Μπρέχτ σε μουσική του Κουρτ Βάιλ. Αυτή η παράσταση είχε ανέβει το 1975 από το θείασο του Νίκου Κούρκουλου με τη Μελίνα Μερκούρη στο ρόλο της Τζέννης. Σκηνοθεσία Ζιλ Ντασάν και μετάφραση του Παύλου Μάτεση. Εγώ βεβαίως δεν ήμουνα από την αρχή της παράστασης. Κάπου στο τέλος της χρονιάς η Μελίνα Μερκούρη είχε υποχρεώσεις απάνω στο κρατικό Βορείο Ελλάδος και έπρεπε να εγκαταλείψει την παράσταση και κάλεσαν εμένα να την αντικαταστήσω. Βεβαίως καταλαβαίνετε ότι ήταν για μένα κάτι το συγκλονιστικό να παίξω αυτό το ρόλο και μάλιστα αντικαθιστώντας τη Μελίνα τη Μερκούρη, γιατί ήταν μια παράσταση που είχε τεράστια επιτυχία, όλη η Αθήνα έτρεχε να τη δει. Εγώ την είχα δει ήδη δύο φορές και είχα και πολύ τρακ και πολύ αγωνία, γιατί έπρεπε να κάνω την αντικατάσταση μέσα σε 13 μέρες.
1: Ακούσαμε την αξέχαστη Εύα Κοταμανίδου να ερμηνεύει το μαύρο καράβι από την όπερα της Πεντάρας του Μπέρτολτ Μπρέχτ και σε μια εξομολόγηση αντικαταστώντας την Μελίνα Μερκούρη στο ρόλο της Τζέννης και στη συνέχεια ακόμα μια σπάνια εξομολόγηση.
2: Καλοκαίρι του 86. Η Λυσιστράτη στην Επίδαυρο με το προσκήνιο του Αλέξη Σολομού και με την υπέροχη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη με έναν έξοχο θίασο και μία αλίκη να τρέμει από το τρακ σαν ψάρι και να τραγουδάει

στο σημερινό ξεφύλισμα του πενταγράμμου, ο Γιάννης Κατσινάρης διάλεξε μουσική και τραγούδια από σπάνιες ηχογραφήσεις με τραγούδια από το κλασικό θέατρο και από την επιθεώρηση. Ήταν μια παραγωγή της ΕΡΤ Βόλου. Στην ρύθμιση του ήχου, όπως πάντα, ήταν ο Παναγιώτης Καλός. Από όλους εμάς σας ευχόμαστε καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες 18 έχουν ήδη μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η Ελλάς στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίδη. Η επιχείρηση οδήγησε και στην εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλες ποσότητες διακίνησης κοκαΐνης, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται τρεις οικογένειες, με τις δύο από το Μυλοπόταμο να έχουν και αρχηγικό ρόλο. Σε εξέλιξη από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Ραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λαμβάνοντας το λόγο, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα και το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Βολές κατά της κυβέρνησης τόσο για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και για αυτήν των υποκλοπών από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα ικανό για όλα. Δεν έχουν αρχές, δεν έχουν αξίες, δεν έχουν όριο, είπε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε ότι υπάρχει μια γαλάζια συμμορία που καταλήστεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών, απευθυνόμενος στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, τόνισε 3,5 χρόνια λάσπη και χυδαία υπονοούμενα, γιατί τόλμησα να αποκαλύψω το παρακράτο σας. Χτες κατέρευσαν όλα. Δεν υπάρχει τίποτα που να επιβεβαιώνει τις αθλειότητές σας. Η απάντηση ήταν να μας απειλούν. Δεν καταλαβαίνω, κύριε Φλωρίδη, από απειλές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ρωτώντας εάν είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μία μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, δήλωσε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια, τους παραδόπιστους, τους επίορκους και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του Μόχθου, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το Βήμα της Βουλής. Ο αγροτικός κόσμος που δοκιμάζεται συνεχώς δεν μπορεί να δεχτεί τόσα δις ευρώ σε φραπέδες και χασάπιδες για άγραψη, τόνισε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς. Η επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα. Την ευθύνη την έχει το Μέγαρο Μαξίμου και το επιτελικό κράτος. Είτε γιατί δεν τιθάσευσε τους υπουργούς, είτε για να γίνει η Κρήτη γαλάζια, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διεμήνησε από την η Σπάρτη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Απελάθηκαν όλοι οι ξένοι ακτιβιστές του Στολίσκου για την Γάζα. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στη Γάζα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών. Αναστέλλονται προσωρινά από το Σάββατο 23 Μαΐου όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένη-Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη για την αναβάθμιση του τροχαίου υλικού με σύστημα γεωεντοπισμό. Η Air France και η Airbus κρίθηκαν ένοχες για ανθρωποκτονία εξαμελίας για το αεροπορικό δυστύχημα του 2009, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 228 άτομα. Το επιβατικό αεροσκάφος υπέστη απώλεια στήριξης κατά τη διάρκεια καταιγίδας και βυθίστηκε στο νερό, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους όλοι οι επιβάτες. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι και απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές ανοιχτές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στη Δυτική Μακεδονία και τα δυτικά τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 βοφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητή 3 έως 4 βοφόρ. Θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 5:30.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
5: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
4: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
5: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
4: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
7: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Super Trump, super αλητία δηλαδή, school από το 1974, ανήκει στην κατηγορία κομματάρα τραγουδάρα, διότι όλοι τελικά μάλλον πρέπει να ξαναγυρίσουμε στο σχολείο και να παιδευτούμε, να μάθουμε αρχικά να σεβόμαστε τον εαυτό μας, μετά το διπλανό μας, τον πλανήτη μας και γενικότερα φτάνει με αυτό το αλληλοφάγωμα. Λοιπόν, γιορτή και σήμερα, πάρα πολύ μεγάλη γιορτή, πάλι γλυκά, καλά δεν πρόκειται ποτέ να ξεφύγω. Τουλάχιστον πάω γυμναστήριο, λέμε τώρα. Λοιπόν, η Πέμπτη σήμερα, 21 του Μάη. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Έχουμε πάρα πολλούς εδώ, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να ξεκινήσω, να πω χρόνια πολλά στην Ελένη την Κουρτίδου, στον 958. Να πω χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο το Σαββίδη, στον Κωνσταντίνο το Σταθάκη, στον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη. Παλαιότερα στη Λέλα την Κεσίδου. Αν κάποιον έτσι ξεχνάω αυτή τη στιγμή, να με συγχωρέσει. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Ελένη, στον Έλενο, στον Κωνσταντίνο και στην Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, έχουν γενέθλια σήμερα, 5η-21 του Μάη, είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5. Υποτίθεται αυτή τη στιγμή περιμένουμε να βρέξει το κέντρο της πόλης, έχει λίγο κίνηση γύρω από τα δικαστήρια, είναι η εκπομπή Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κοντά μου σήμερα συμπληρώνει την ομάδα ο φίλος μου ο Βαγγέλης, ο καπετάνου, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Θα σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά έως και στις 7, φυσικά να στείλω την καλησπέρα μου και στο fan club μου, την Ατάσα, τη Στέλλα, αλλά και τη Μαρία τη Βλαχοπούλου. Λοιπόν, είπαμε 21 του Μάη, μεταξύ άλλων είναι Διεθνής ημέρα τσαγιού, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000, ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία, Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για τον διάλογο και την ανάπτυξη και Εθνική ημέρα φράουλας με κρέμα. Έτσι κάπως ήταν και η τούρτα μου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σαν σήμερα αξίζει να σημειώσω, το 1904 ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου FIFA, διότι έρχεται Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου στις 11 του Ιούνιου, φυσικά από την ΕΡΤ. Και επίσης σαν σήμερα το 2005 διεξάγεται ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο στην Ουκρανία και νικήτρια εννοείται είναι για λογαριασμό της Ελλάδος η Έλενα Παπαρίζου με το τραγούδι My Number One. Είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδος και μέχρι τώρα η μοναδική, στα 31 μέχρι τότε χρόνια συμμετοχή της στο θεσμό. Λοιπόν, σας θέλουμε εδώ, σας θέλουμε την παρέα. Πάμε να συνεχίσουμε με καταζητείτε ή αναζητείτε ή ό,τι θέλετε τέλος πάντων από Bon Jovi, Wanted, Dirt or Alive. Σας αναζητούμε και εσάς, οπότε στείλε μήνυμα ή έστω τηλεφώνα. Μιλάμε μαζί στο 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, στο Viber τα μηνύματά σας 6930 078 228 και καλή ακρόαση.

Ντύθηκα λίγο σαν καουμπόι σας σήμερα. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα 5ης, 21 του Μάη. Ξανά θα πω χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν σήμερα, στον Κωνσταντίνο, στην Ελένη, σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους. Πύκνωσε η κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή στα κόκκινα είναι το κέντρο, στην Τζιμισκή. Και από ό,τι βλέπω, φορτώνει και η περιφερειακή κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, συγκεκριμένα από το ύψος της Τριανδρίας, τουλάχιστον μέχρι και τις Σικές. Υπομονή, ψυχραιμία και 102 στα ραδιόφωνά σας. Να στείλω την καλησπέρα μου και στο φίλο μου το Στάθη. Σε λίγο θα διαβάσω, Στάθη μου, το μήνυμά σου στο Viber. Συνεχίζει να μας στέλνετε και τις φωτογραφίες σας και τις παραγγελίες σας και οτιδήποτε θέλεις θα μοιραστείτε μαζί μας στο Viber στο 6930-078-228. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο, λες τώρα θα βρέξει, μετά θα βρέξει. Έχει αυτή τη μεγάλη ζέστη, την κουφόβραση, λίγο πριν τη βροχή. Ασταθείς λοιπόν οι καιρικές συνθήκες και σήμερα, 5η 21 του Μάη, συγκεκριμένα στην Θεσσαλονίκη, έχουμε νεφώσεις, έχουμε πιθανές βροχές το απόγευμα. Εκεί γύρω στις 8 η ώρα που θα φύγω, τότε θα βρέξει, να ξέρετε, σας το λέω από τώρα, από 15 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Τι περιμένουμε τώρα τις επόμενες ημέρες? Χαμός. Βροχούλες περιμένουμε και για Παρασκευή, βλέπω, και για Σάββατο και για Κυριακή και για Δευτέρα. Όλο αυτό δείχνει ότι θα είναι άστατος ο καιρός, με τοπικές βροχές, με όμφρους, με λίγο έτσι σταδιακά πτώση της θερμοκρασίας. Συγκεκριμένα για αύριο Παρασκευή θα έχουμε βροχές στην πόλη της Θεσσαλονίκης και το Σάββατο, για να μην σας κουράζω, όμοιες καιρικές συνθήκες και θερμοκρασίες από 18-24 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή, σου λέει, είναι ένα πράγμα μεσοβέζικο. Δηλαδή, από τη μία έχεις βροχή, από την άλλη έχεις ήλιο. Δηλαδή, θα έχουμε και τις βροχές, αλλά θα έχουμε και τα ανοίγματα της ηλιοφάνειας. Τη Δευτέρα, δε, σου λέει, βροχές. Πάρα πολύ ωραία, και εμείς θέλαμε το Σαββατοκύριακο λίγο να το εκμεταλλευτούμε. Τέλος πάντων, ελπίζω ο καιρός να μας τα επιτρέψει. Θα συνεχίσουμε και θα πάμε λίγο δυτικά. Once upon a time in the West. Διότι αυτή είναι η Dire Straits, είναι αγαπημένο τραγούδι εδώ σε αυτή την εκπομπή, και πάμε να το απολαύσουμε στο άκου να δεις, στον 102.

Εδώ είμαστε, Αγκουναδί, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα 5η 21 του Μάη. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο και στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα, λίγο προς τα δυτικά. Περιμένουμε και την αναμενόμενη βροχή για σήμερα, αλλά και για αύριο και για το Σαββατοκύριακο. Να στείλω και την καλησπέρα μου και τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή του Στάθη εκεί που μας ακούει στο αμαξοστάσιο. Μας ζήτησε το τραγούδι που ήδη ξεκίνησε, Fire Water Burn. Στέλνει τα χαιρετίσματά του στη Στέλλα και στη Μαρία την Βλαχοπούλου, μια και λέει ξεφάντωσαν σε κλαμπ τη πόλη χθε. Και να δώσουμε συγχαρητήρια, λέει, στο Βαγγέλη που είναι στον ήχο για την απόκτηση του δεύτερου πτυχίου του ως παθέραπιστ. Έβγαινε Βαγγέλη. Εντάξει, προφανώς κάνει πλάκα, έτσι, καμία σχέση. Λοιπόν, με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις. Θέλουμε τα μηνύματά σας 6930 078 228.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη για κύκλωμα διακίνησης κοκαίνης με αφετηρία το Μυλοπόταμο. Πάνω από 40 προσαγωγές, από τις οποίες 18 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Σε υψηλούς τόνους η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προανακριτική επιτροπή για Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Στις 5 Ιουνίου η απολογία μη πολιτικών προσώπων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο οι απολογίες 11 βουλευτών. Το απόγευμα στις 18:30 στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου του Ρίου, ο 18χρονος μαθητής ειδικού σχολείου με μηνυγκίτιδα είχε επιστρέψει στην Ηλία από τους αγώνες Special Olympics στο Λουτράκι. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Αναστέλλονται προσωρινά από το Σάββατο 23 Μαΐου όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένη-Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη για την αναβάθμιση τροχαίου υλικού με το σύστημα γεωεντοπισμού. Σε εξέλιξη έρευνες για τον Ισπανό ορειβάτη στον Όλυμπο, στα 2.800 μέτρα επιχειρούν πυροσβέστες και εθελοντές. Η Ιταλία ζητά άμεσα κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας του καταγγέλλοντας την κατάσχεση στο Λίσκου προς τη Γάζα σε διεθνή ύδατα αλλά και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Περισσότερες ειδήσεις σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Hey, hey, hey, hey, everybody's out. Φώναξε και εσύ μπορείς. Εδώ είμαστε. Άκου να δεις τον 102 της R3. Ακούσαμε Miley Brothers εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει γενέθλια σήμερα ο Ρόναλντ Άιλεϊ. Γεννήθηκε στις 21 Μαΐου του 1941. Αμερικανός τραγουδιστής, μέλος φυσικά των Miley Brothers. Γεννήθηκε στο Σινσιχάτι, στο Οχάιο. Σβήνει τα 85 κεράκια. Από το 1954 που σχηματίστηκε το συγκρότημα, γνώρισαν τεράστια επιτυχία με τραγούδια όπως αυτό που ακούσαμε, το Shout, Twist and Shout, κάτι έχουν αυτοί με αυτή τη λέξη, Between the Sheets και It's Your Thing, για το οποίο μάλιστα κέρδισαν και βραβείο Grammy το 1969. Κερδίζετε βραβείο ακροατή, για όσους τώρα συντονιστήκατε εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 της ΕΤΡΙΑ. Έχουμε λίγο κινησούλα, έχουμε αυτή τη βροχή την οποία την αναμένουμε, έχουμε και το Aristotle Innovation Forum που χθες είχαμε έτσι την τιμή και τη χαρά να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή την Αλεξάνδρα την Μητσοτάκη. Ξεκίνησε ήδη από 17 του Μάη, λαμβάνει χώρα εδώ στο περίπτερο 15 στη ΔΕΘ έως και στις 23 Μαΐου, δηλαδή μέχρι και το Σάββατο. Εντυπωσίασε στη ΔΕΘ το μονοθέσιο της Aristotle Racing Team του Άπη Θήτα. Οι επισκέπτες ενημερώθηκαν σήμερα 5, 21 του Μάη για τις τεχνολογικές λύσεις που ενσωματώνει το αγωνιστικό αυτό όχημα στα πλαίσια μιας δράσης επίδειξης με τίτλο Demonstration of Aristotle Racing Team Art, δηλαδή Single Seater Race Car, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στον εξωτερικό χώρο του περιπτέρου 15 της ΔΕΘ. Δεν ξέρω γιατί το 10 μου ήρθε στο μυαλό. Παίρνει 10 αυτό το αυτοκίνητο όπως και να έχει. Aristotle Racing Team είναι μια δυναμική φοιτητική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, η οποία συνδυάζει από τη μία την επιστημονική γνώση, από την άλλη τη μηχανολογική καινοτομία, την ομαδική εργασία, την πρακτική εφαρμογή της μηχανικής σε αυτόν τον απαιτητικό χώρο του σχεδιασμού. Και όπως τόνισε μάλιστα στην R3 στην εκπομπή Μέρα με Χρώμα, διότι το είδα, ο αρχηγός της ομάδας αυτής της ART, Κωνσταντίνος Ζικίδης, είναι, σου λέει, μια επιβράβευση για τους σκόπους να βλέπουν αυτό τόσο κόσμο να παρακολουθεί αυτή την επίδειξη. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στο Άπη Θήτα, μπράβο στην Aristotle Racing Team του Άπη Θήτα. Τους δίνουμε το 10 που έλεγα νωρίτερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, σας θέλουμε στην παρέα μας, θα συνεχίσουμε με Stevie Wonder, ένα κατ' του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1963 κυκλοφορεί μόλις 13 χρονών το τρίτο του άλμπουμ, 13 χρονών έτσι, και το πρώτο live είναι η ζωντανή ηχογράφηση μια συναυλίας που είχε δώσει τότε στο Royal Theater στο Σικάγο. Ένας μάλιστα από τους μουσικούς της παράστασης είναι και ο Marvin Gaye, ο οποίος ακολουθεί μετά το Stevie Wonder, διότι και σαν σήμερα το 1985, ένα χρόνο περίπου μετά το θάνατο του Marvin Gaye, κυκλοφορεί το τελευταίο του άλμπουμ με τίτλο Dream of a Lifetime. Πάμε να ακούσουμε και Stevie Wonder και Marvin Gaye για τη συνέχεια, όλα αυτά εδώ στο Άκου να Δεις.

Εντάξει, ενδεχομένως αν άκουγε ο Marvin Gaye αυτή τη διασκευή να μην του άρεσε και πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤ3. Αυτά είναι τώρα στο στούντιο 4 στην ΕΡΤ1. Ο Δημήτρης ο Μακρινιώτης αυτή τη στιγμή στην κουζίνα του στούντιο 4 μας φτιάχνει τάρτα σοκολάτας χωρίς ψήσιμο. Όχι άλλα γλυκά. Έφαγα βέβαια και το γλυκάκι μου σήμερα, γιατί ως γνωστόν σήμερα 21 του Μάη γιορτάζει όλος ο κόσμος. Σίγουρα έχετε έναν Κωνσταντίνο, μια Ελένη, μια Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά σας όσους έχουν γενέθλια. Ο μόνος τρόπος, μου λένε εδώ, να κάψω, λέει, τις θερμίδες είναι να μου βάλω φωτιά. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228 και μιας και μιλάμε για γλυκά, πώς θα τα κάψουμε? Με άθληση, με γυμναστική. Ένας αγαπημένος αθλητικός θεσμός των παιδικών χρόνων, γεμάτος αναμνήσεις και χαρά, αναβιώνει για τρίτη διαδοχική χρονιά σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Επιστρέφει από σήμερα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η μικρή Ολυμπιάδα εκεί στην Τριαδρία. Ήδη η εκδήλωση έχει ξεκινήσει από σήμερα το πρωί στις 8.30, λίγη στη 1 η ώρα το βράδυ, προς Παρασκευή δηλαδή 22 Μαΐου, στο γήπεδο του Αχιλλέα Τριανδρίας, οδός Γυμναστηρίου 1, κόντρα, σου λέει, στις τάσεις της εποχής που καθυλώνουν τη νέα γενιά μπροστά από τάμπλετς, από υπολογιστές, από κινητά τηλέφωνα κτλ. Η διοργάνωση αυτή, η μικρή Ολυμπιάδα στην Τριανδρία, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα. Σου λέει, η ζωή είναι έξω. Η ζωή είναι στους δρόμους, είναι στις πλατείες, είναι στα γήπεδα, είναι στις αλάνες. Το τι αλάνα έχω τρέξει, έχω παίξει, έχω σκοτωθεί δεν υπάρχει, και στο γρασίδι. Στόχος λοιπόν της Δημοτικής Ενότητας είναι να εμποτίσει στα παιδιά το μικρόβιο της φυσικής δραστηριότητας, πάρα πολύ ωραίο αυτό το μικρόβιο, αναδεικνύοντας την άθληση ως μια μόνιμη υγιή στάση ζωής. Θα μείνω λίγο σε αυτά, γιατί συγχρόνως διαβάζω ότι γήπεδο μίνι βόλεϊ γίνεται αυτό το Σάββατο η Αριστοτέλους για 2 ημέρες, καιρού επιτρέποντος, διότι σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι ενδέχεται να μας τα μουσκέψει λίγο από αύριο ο καιρός και εδώ στη Θεσσαλονίκη αλλά και γενικότερα σε όλη τη χώρα. Πάντως ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει το τουρνουά Mini Volley Πάμε Πλατεία 2026 αυτό το Σάββατο 23 Μαΐου στην Πλατεία Αριστοτέλους από τις 10 το πρωί έως και τη 1.30 το μεσημέρι, με τη συμμετοχή φυσικά δεκάδων αθλητών, αθλητριών. Και βόλεϊ έχω κάνει και μπάσκετ έχω κάνει και κολυμπητήριο έχω πάει και τζούντο έχω κάνει, όλα τα αθλήματα, και γυμναστήριο τώρα, αλλά τέλος πάντων δεν σώνεται η κατάσταση. Λοιπόν, το διήμερο επίσης τουρνουά μπάσκετ ξεκινάει και στο Ποσειδόν εκεί στη γειτονιά μου από το πρωί του Σαββάτου. Άρα κρατάτε και μίνι βόλεϊ, γήπεδο μίνι βόλεϊ στην πλατεία Αριστοτέλους αυτό το Σάββατο. Και φυσικά από σήμερα ξεκινάει η μικρή Ολυμπιάδα στην Τριανδρία, έτσι για να αθληθούμε λίγο. Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ως ανεράκι με Elton John, αφενός διότι σαν σήμερα το 1975 γίνεται ο πρώτος δυτικός καλλιτέχνης που δίνει συναυλία στη Σοβιετική Ένωση. Αν προλάβουμε, θα ακούσουμε και λίγο Class, διότι σαν σήμερα το 1980 ο Τζόι Στάμερ των Class συλλαμβάνεται σε μια συναυλία του συγκροτήματος στο Αμβούργο εκεί στη Γερμανία, επειδή σπάει την κιθάρα του στο κεφάλι ενός θαυμαστή που παρακολουθούσε τη συναυλία. Εντάξει, κανένας δεν έπαθε κάτι, γι' αυτό γελάω. Αφέθηκε ελεύθερος αφότου του έγινε αλκοτέστ. Λοιπόν, με τούτα και μετά, οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η Ελλάς στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Η επιχείρηση οδήγησε σε εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλες ποσότητες διακίνησης κοκαίνης, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται τρεις οικογένειες, με τις δύο από το Μυλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο. Σε εξέλιξη από το πρωί στην Ολομελία της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λαμβάνοντας το λόγο, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα. Βολές κατά της κυβέρνησης τόσο για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και για αυτήν των υποκλοπών από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα ικανό για όλα. Δεν έχουν αρχές, δεν έχουν αξίες, δεν έχουν όριο, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, και πρόσθεσε ότι υπάρχει μια γαλάζια συμμορία που καταλήστεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών και απευθυνόμενος στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, τόνισε ότι 3,5 χρόνια λάσπη χυδαία υπονοούμενα, γιατί τόλμησα να αποκαλύψω το παρακράτος σας. Χθες κατέρευσαν όλα. Δεν υπάρχει τίποτα που να επιβεβαιώνει τις αθλειότητές σας. Η απάντηση ήταν να μας απειλούν. Δεν καταλαβαίνω, κύριε Φλωρίδη, από απειλές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ρωτώντας εάν είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μία μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση, με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, δήλωσε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια και τους παραδόπιστους, τους επίουρκους, και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του Μόχθου, δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο αγροτικός κόσμος που δοκιμάζεται συνεχώς δεν μπορεί να δεχτεί τόσα δισευρώ σε φραπέδες και χασάπιδες για άγρα ψήφων, τόλισε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, η επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα. Την ευθύνη την έχει στο το Μέγαρο Μαξίμου και το επιτελικό κράτος, είτε γιατί δεν τιθάσευσε τους υπουργούς, είτε για να γίνει η Κρήτη γαλάζια, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνωσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Σε εξέλιξη έρευνες για τον Ισπανό ορειβάτη στον Όλυμπο στα 2.800 μέτρα. Ωστόσο, υπήρξε τραυματισμός ενός πυροσβέστη στη διάρκεια των ερευνών λόγω πτώσης. Ο πυροσβέστης έχει τις αισθήσεις του, ενώ σηκώθηκε και ελικόπτερο από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα προσγειωθεί στο καταφύγιο Αγαπητό στον Όλυμπο για τη μεταφορά του τραυματία πυροσβέστη σε νοσοκομείο πιθανόν της Θεσσαλονίκης. Απελάθηκαν όλοι οι ξένοι ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στη Γάζα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών. Μέσω Κωνσταντινούπολης επιστρέφουν οι Έλληνες που απελάθηκαν από το Ισραήλ. Πρόκειται για 18 άτομα με ελληνικό διαβατήριο και έναν Έλληνα με βρετανικό διαβατήριο. Αναστέλλονται προσωρινά το Σάββατο 23 Μαΐου όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένη-Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη για την αναβάθμιση του τροχαίου υλικού με το σύστημα γεωεντοπισμού. Συνολική ποινή κάθειρξης 12,5 ετών επέβαλε το μεικτό ορκωτό εφετείο Θεσσαλονίκη σε 44χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για το θάνατο του 82χρονου θετού του πατέρα, ύστερα από ξυλοδαρμό που κατήγγειλε ότι δέχτηκε ο ηλικιωμένος τον Ιούνιο του 2024 στο διαμέρισμά του στην περιοχή της Τούμπας Θεσσαλονίκης. και μια ματιά στον καιρό. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο. Οι άνεμοι βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 18:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αυτός φυσικά είναι ο Αγγίλας, αγαπημένος, λατρεμένος, διότι σήμερα έδωσε την πρώτη του συνέντευξη ουσιαστικά μετά την Eurovision στην πρωινή εκπομπή Πρωίαν Σεϊδών, που φυσικά εννοείται ότι την παρακολούθησα και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ αυτό το παιδί. Εδώ ήταν και μάλιστα με την συγχρονική ορχήστρα μουσικής της ΕΡΤ. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Είδα τη συνέντευξη και μάλιστα τόνισε ο Αγγίλας ότι έπρεπε, λέει, ένιωσα ότι έπρεπε να απολογηθώ. Περίμενα, λέει, ότι θα με λιθοβολήσουν στο Σύνταγμα. Ζήτησα συγγνώμη γιατί ένιωσα ότι έκανα κάποιο λάθος. Δεν ήξερα πώς να αντικρίσω τον κόσμο. Η συμμετοχή του στη Eurovision δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Η αλήθεια είναι πως ήταν, λέει, ένα πάρα πολύ δύσκολο, ένα πολύ ζώρικο ταξίδι. Ο οργανισμός του Αγγίλα εξαντλήθηκε, τώρα είναι καλά. Προσπαθεί να κρατάει τα καλά και τα κακά να τα απομακρύνει. Εξήγησε ότι από εκεί που ήταν στην Καπνικαρέα βρέθηκε στη μεγαλύτερη μουσική σκηνή της Ευρώπης και αυτό ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για αυτόν. Μάλιστα, παρότι κατέκτησε την 10η θέση, η οποία είναι αξιοπρεπέστατη κατά την ταπεινή μου άποψη, είχε ανέβει γενικότερο πήχης ψηλά, διότι οι στοιχηματικές τον έβαζαν στις 3 πρώτες θέσεις. Οπότε υπήρχαν πολλές προσδοκίες, υψηλές προσδοκίες μάλλον αυτών των στοιχημάτων. Ο Αγγίλας βέβαια δεν δίστασε. Τι γίνεται σήμερα, πόσα σαρδάμ σε μια εκφώνηση, να ζητήσει συγγνώμη για τις προσδοκίες. Τι γίνεται, ρε παιδιά, ξεματιάξτε με, που δεν πληρώθηκαν, γιατί, λέει, περίμεναν πολλά. Δεν μπορούσε, λέει, να κοιμηθεί το βράδυ, δεν ήξερε πραγματικά πώς θα γυρίσει πίσω, πώς θα αντικρίσει τον κόσμο. Αλλά τελικά όλο αυτό μετά το επεξεργάστηκε. Μίλησε, εννοείται, με τη μαμά του, με τον πατέρα του, με τους αγαπημένους του ανθρώπους. Έχει ξεπεράσει τις δύσκολες στιγμές, είναι έτοιμος να προχωρήσει. Σίγουρα θα ξαναπήγαινε στη Eurovision, αν με θέλετε, λέει, call me, καλέστε με, δείχνοντας ότι η εμπειρία αυτή δεν τον έχει αποθαρρύνει. Η συμμετοχή του στη Eurovision επιβεβαιώνει, βέβαια, μεταξύ άλλων, τις προκλήσεις, τις πιέσεις που μπορεί να βιώσει ένας καλλιτέχνης σε διεθνείς διαγωνισμούς. Οι υψηλές προσδοκίες σε συνδυασμό με αυτή την ψυχολογική πίεση φαίνεται να είναι κοινός παρονομαστής για πάρα πάρα πολλούς συμμετέχοντες. Και λίγο εδώ θέλω να βάλω στην κουβέντα, γιατί και ο Αγγίλας το είπε αυτό, επειδή τώρα μπαίνουμε σε διαδικασία πανελληνίων, για το άγχος που βιώνουν και όλη αυτή την πίεση και την καταπίεση τα παιδιά, πραγματικά, δηλαδή και η απογοήτευση και η αποτυχία και το να μην περάσεις είναι μέσα στη ζωή. Και είναι, και αυτό το είπε και ο Αγγίλας, λέει, δεν μπορώ, λέει, να βλέπω νέα παιδιά και προσπαθώ να στείλω αυτό το μήνυμα, να μην, πρώτα απ' όλα, να μην βάζουν ποτέ κάτω τα όνειρά τους, να έχουν ένα στόχο και να προχωράνε όσα εμπόδια και αν βρεθούν στο δρόμο, αλλά από την άλλη όλη αυτή η πίεση, να μην απογοητεύσω τους δασκάλους μου, να μην απογοητεύσω τους καθηγητές μου, να μην απογοητεύσω τους γονείς μου, τόσα λεφτά, τόσα αυτά, δεν πρέπει να τα πιέζουμε τόσο πολύ τα παιδιά, κυρίως να σκέφτονται να μην απογοητεύσουν τον εαυτό τους, αλλά και να μην περάσουν, so what, υπάρχει και του χρόνου. Και άμα δεν θέλεις να πας και πανεπιστήμιο, έχει τόσες σχολές, και άμα δεν θες να πας και στις σχολές, ξεκίνα και ταξίδα τον κόσμο. Ένα σωρό δουλειές μπορείς να βρεις. Λοιπόν, όλο αυτό γενικά που μας είπε ο Αγγίλας και η ικανότητά του να αναγνωρίζει τα λάθη του και να προχωρά μπροστά είναι αξιοσημείωτα στοιχεία που μπορούν να εμπνεύσουν και άλλους καλλιτέχνες. Αλλά επειδή γενικότερα αυτό το παιδί, ασχέτως αν σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει το τραγούδι, είναι συμπαθέστατο παιδί και νομίζω ότι επειδή γεννήθηκε εκεί στις Σέρες, μεγάλωσε σε μια έτσι φτωχική οικογένεια και ο ίδιος τα λέει, είναι βιωματικά τα περισσότερα τραγούδια του και έτσι λίγο τον έχουμε συμπαθήσει και τον έχουμε αγαπήσει περισσότερο, νομίζω ότι είναι και ένα καλό παράδειγμα για τα νέα παιδιά που μας ακούνε, αφενός να μην τα παρατάνε ποτέ. Και αφετέρου ότι και η απογοήτευση και η αποτυχία και τα αρνητικά συναισθήματα είναι μέρος της ζωής, γιατί η ζωή έτσι είναι. Με το ένα χέρι σου δίνει κάτι, με το άλλο σου παίρνει κάτι άλλο. Αλλά επειδή θα συνεχίσω να αμπελοφιλοσοφώ, γιατί άμα ξεκινήσω δεν σταματάω, θέλουμε τις δικές σας απόψεις. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Στο Viber τα μηνύματά σας και τα ξεματιάσματά σας, γιατί όχι, στο 6930-078-228. Αυτή είναι η Florence and the Machine, διότι και η Florence and the Machine θα έρθουν φέτος το 2026 στην Ελλάδα στις 14 Ιουλίου.

Τσουτσούριασα να τρίχιασα, υπέροχο τραγούδι μας, το ζητήσατε, το μεταδίδουμε. Μαντρουγκάντα, Nobody Loves You Like I Do. Λέγαμε νωρίτερα για τις συναυλίες που περιμένουμε για το 2026 και ευτυχώς έχουμε το λόφο εδώ στη Σάνη, στη Χαλκιδική, και έρχονται και κάποιοι καλλιτέχνες πιο κοντά μας. Λοιπόν, ο James Arthur, ο Βρετανός αυτός τραγουδοποιός με τα δισεκατομμύρια streams, τις διαμαντένιες διακρίσεις, έρχεται για πρώτη φορά στο λόφο της Σάνης το Σάββατο 18 Ιουλίου με δισεκατομμύρια streams, με διαμαντένιες διακρίσεις, με sold out περιοδίες σε όλο τον κόσμο. Σάββατο 18 του Ιούλη μας υπόσχεται ένα φοβερό πρόγραμμα. Ο James Arthur από τη νίκη του στο βρετανικό X Factor το 2012 μέχρι και σήμερα έχει διαγράψει μια σταθερά ανωδική διεθνή πορεία. Το Impossible, όλοι το γνωρίζετε αυτό το τραγούδι, αποτέλεσε ένα από τα πιο επιτυχημένα single της δεκαετίας, αλλά και το Say You Won't Let Go εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο, φτάνοντας στο νούμερο 1 σε περισσότερες από 10 χώρες. Είναι ο καλλιτέχνης που μετράει 6 άλμπουμ, πάνω από 20 δισεκατομμύρια streams, 4 επιτυχημένα άλμπουμ, συνεχή sold out περιοδίες Ευρώπη, Αμερική, Ασία. Έχει διαμορφώσει μια καλλιτεχνική ταυτότητα που βασίζεται κυρίως στην αμεσότητα και στην ειλικρίνεια. Η συναυλία του James Arthur ενισχύει το διεθνές αποτύπωμα και τον πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα του Sunny Festival, που διαμορφώθηκε ήδη γιατί σας είχαμε πει ότι ο θρυλικός Robert Plant θα ανοίξει το φεστιβάλ στις 11 Ιουλίου μαζί με του Saving Grace και τη Suzy Dian. Επίσης οι εμβληματικοί σας έχουμε πει Soul to Soul θα εμφανιστούν στις 8 Αυγούστου, ενώ η Vicky Leandros θα κλείσει τη φετινή διοργάνωση στις 15 Αυγούστου. Οπότε με James Arthur οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων στις 18:30 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, ακόμα δεν βρέχει τουλάχιστον.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυτή την ώρα στο Ολύμπιον, η ανακοίνωση του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, ρυθμίσεις της τροχέας στο κέντρο της πόλης. Νέα επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη για κύκλωμα διακίνησης κοκαίνης με αφετηρία το Μυλοπόταμο. Πάνω από 40 προσαγωγές, από τις οποίες 18 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. 2 κάλπες με μυστική ψηφοφορία επί των προτάσεων Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προανακριτική επιτροπή για Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή σε υψηλούς τόνους στη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Στις 5 Ιουνίου η απολογία μη πολιτικών προσώπων για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, αύριο οι απολογίες 11 βουλευτών. Στη μέθοδο νοσοκομείου του Ρίου, 18χρονος μαθητής ειδικού σχολείου με μηνυγκίτιδα είχε επιστρέψει στην Ηλία από τους αγώνες Special Olympics στο Λουτράκι. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Σπάρτη. Αναστέλλονται προσωρινά από το Σάββατο όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένη-Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη για την αναβάθμιση του τροχαίου υλικού με το σύστημα γεωεντοπισμού. Σε εξέλιξη έρευνες για τον Ισπανό ορειβάτη στον Όλυμπο, στα 2.800 μέτρα επιχειρούν πυροσβέστες και εθελοντές, τραυματισμός πυροσβέστη. Μέσω Κωνσταντινούπολης επιστρέφουν οι 19 Έλληνες που απελάθηκαν από το Ισραήλ. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
4: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Συνήθως έτσι γίνεται. Τότε θέλουμε τον άλλον όταν φεύγει. Ανάποδοι άνθρωποι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. David Guetta, Daddy Swims. Υπέροχο τραγούδι Gone, Gone, Gone. Άκου να δεις, ήταν 102.3. Απόγευμα Πέμπτης. Εορταστικό, διότι σήμερα γιορτάζει πάρα πολλοί κόσμος. Κωνσταντίνος, Ελένη, Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, σε όσους έχουν γενέθλια. Η Πέμπτη, βέβαια, είναι και αγαπημένη μέρα για τους συνεφίλ, διότι σιγά-σιγά η άνοιξη τελειώνει. Βέβαια, έρχονται οι βροχές. Τα θερινά όμως σινεμά της πόλης έχουν ξεκινήσει και πάρα πολύ μου αρέσει αυτό. Αντικουνουπικό, ποπκορνάκι και μπυρίτσα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις ταινίες που βγαίνουν σήμερα, 21 του Μαΐου, στους κινηματογράφους της πόλης μας. Εντάξει, αυτή η ταινία, νομίζω για τους φανς του είδους, ξέρουν την ημεροχρονολογία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Σατανική αυτοκρατορία, σου λέει, έχει καταρρεύσει. Πολέμαρχοι που ήταν πιστοί σε αυτήν παραμένουν διάσπαρτοι σε όλο το γαλαξία. Εννοείται, Πέτρο Πασκάλ παίζει, είναι στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Νομίζω για εσάς που λατρεύετε το Star Wars, σήμερα είναι η μέρα σας. Εγώ πάλι δεν είμαι σε αυτή την κατηγορία. Πάμε σε μία άλλη ταινία για τους φανς του τρόμου, του θρίλερ, σε κάτι διαφορετικό. Ο επιβάτης, Passenger, στη διάρκεια ενός ταξιδιού, ένα ζευγάρι γίνεται μάρτυρας ενός φρικτού τροχαίου δυστυχήματος. Σύντομα αντιλαμβάνονται ότι δεν έφυγαν μόνοι τους από τη σκηνή του δυστυχήματος, καθώς μία δαιμονική οντότητα, ο επιβάτης, εξού και Passenger ο τίτλος της ταινίας, μετατρέπει την ομαδική ζωή τους σε εφιάλτη και δεν θα τους αφήσει μέχρι να πεθάνουν. Τρόμος. Πάμε τώρα σε μία που εμένα με συγκινούν αυτές οι ταινίες που βασίζονται σε αληθινές ιστορίες. Πρόκειται για την ταινία «Η Ομηρία». Συγκεκριμένα στις 8 του Φλεβάρι του 1977, ο απελπισμένος Τόνι μπαίνει στο γραφείο του Χολ, προέδρου μιας εταιρείας, και παίρνει όμηρο το γιο του Ρίτσαρντ. Αυτό τώρα έχει συμβεί. 8 Φεβρουαρίου του 1977. Είχε συγκλονίσει τότε όλο τον κόσμο. Ο Τόνι ισχυρίζεται ο Ρίτσαρντ και ο πατέρας του τον εξαπάτησαν και οι απαιτήσεις τους είναι σαφείς. 5 εκατομμύρια δολάρια, ασυλή αποδίωξη και προσωπική συγγνώμη. Είναι τελικά, σου λέει ο Τόνι, ένας λαϊκός ήρωας που μάχεται ενάντια σε ένα άδικο σύστημα ή κάποιος που έχει λίγο ξεφύγει από την πεπατημένη. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Έμπιστη επίσης, ψυχολογικό θρίλερ, και αυτή είναι ενδιαφέρουσα πάρα πολύ ταινία. Σε πάει στην Άγκυρα στο 1999, ένα χρόνο πριν από το 2000, μία 40χρονη τηλεφωνήτρια σε ροζ γραμμή προσπαθεί να σώσει ένα νεαρό πελάτη της παγιδευμένο από το σεισμό στην Κωνσταντινούπολη, χωρίς να ξέρει ότι θα μπλεχτεί αργότερα και σε πολιτικά ζητήματα πέρα από τον έλεγχό της. Να και η ελληνική ταινία της ημέρας, Αρκουδότρυπα, η Αργυρό και η Ανέτα, δύο κολλητές, ζουν στο ορεινό χωριό της Τύρνα, στα υπόλοιπα στη μεγάλη οθόνη. Και φυσικά και έχουμε και μία ταινία για όλη την οικογένεια, πάρα πολύ μου αρέσουν αυτές οι ταινίες, Animation, ο Ψαρομουρμούρας. Πάρα πολύ ωραία, μόνο από τον τίτλο της ταινίας σου φτιάχνει τη διάθεση. Πάρα πολλές ταινίες σήμερα και πολύ ενδιαφέρουσες επιλογές. Οπότε επιλέγετε αυτό που σας αρέσει και οδεύεστε. Εμείς θα συνεχίσουμε με Dolly Parton που διασκευάζει Rolling Stones I Can't Get No Satisfaction, διότι σαν σήμερα, άκου να δεις τώρα. Το 1968 ο Brian Jones, κιθαρίστας των Rolling Stones, συλλαμβάνεται για δεύτερη φορά με την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών. Λίγες μέρες αργότερα το δικαστήριο τελικά τον βρίσκει ένοχο, γεγονός που κανονικά θα σήμαινε φυλακή, αλλά ο δικαστής απλά του κουνάει το δάχτυλο, του λέει για όνομα του Θεού μην ξαναμπλέξεις, την επόμενη φορά τα πράγματα θα είναι σοβαρά.

Chariots of Fire, Paper Route. Εδώ είμαστε λοιπόν, να δεις τον 102.3, απόγευμα 5ης, 21 του Μάη, και πάμε να σας δώσουμε, πέραν από τις κινηματογραφικές επιλογές, πάμε να σας δώσουμε και προτάσεις και όμορφες ιδέες για το βράδυ της 5ης, που ακόμα ευτυχώς δεν έχει βρέξει, έχει λίγο κινησούλα, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Λοιπόν, σήμερα 5η σας έχω μία μουσική πρόταση και μία θεατρική πρόταση. Λοιπόν, αρχικά θα σας πάω στη μουσική. 5η βράδυ στη μικρή σκηνή στη Θεσσαλονίκη, Όμα και Γιάννης Μίτσης. Οι Όμα σχηματίστηκαν στα Γιάννενα το 1999 από τον Βαγγέλη Μπουλουχτσή και Περικλή Μπουλουχτσή, γνωστούς εκεί στην ελληνική ανεξάρτητη και εναλλακτική σκηνή, από σχήματα όπως είναι η Chapter 24 και πολλά πολλά άλλα. Ο Γιάννης Μίτσης δε είναι γνωστός ως μέλος του Chapter 24 αλλά και των Ξύλινων Σπαθιών, αλλά και μέσα από την πλούσια πολύπλευρη προσωπική του καλλιτεχνική δραστηριότητα. Σε αυτή του τώρα τη σημερινή σύμπραξη, στη συναυλία τη Πέμπτη, επιλέχθηκε, σου λέει, ως θεματικός άξονας της βραδιάς, μία αναδρομή σε αποκλειστικά δικό του υλικό με έντονο το ατμοσφαιρικό dark folk rock τραγουδοποιητικό στοιχείο. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, θα ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ελληνόφωνες, αγγλόφωνες, έντεχνες, progressive, ψυχεδελικές μπαλάντες και πολλά πολλά άλλα. Σήμερα λοιπόν, σήμερα Πέμπτη, στη μικρή σκηνή στις 9.30 και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε είναι στα 10 ευρώ. Πάμε τώρα και στη θεατρική πρόταση για σήμερα. Το Δίσεξαπατίν βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο ΤΑΦ. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζοντας μία πρωτότυπη θεατρική πρόταση που ξεκινάει από μία μυστηριώδη εξαφάνιση, εξελίσσεται σε ένα dark πάλι, πολύ dark σήμερα, παιχνίδι αμφιβολίας, ταυτότητας, εννοείται όπως είναι και ο τίτλος της παράστασης, εξαπάτησης. Μέσα από μία λοιπόν ιστορία εξαφάνισης, αμφιβολίας και ανατροπών, η νεοσύστατη αυτή θεατρική ομάδα φέρνει στη σκηνή ένα έργο που παίζει με την ταυτότητα, παίζει με την αλήθεια, παίζει με την ψευδέστηση, παίζει γενικότερα με την βία, τη διαφθορά, την ψυχική υγεία, όλα μαζί. Και suspense και χιούμορ και κοινωνικές προεκτάσεις και γενικότερα μία πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για σήμερα στο θέατρο ΤΑΦ στις 9 και 4. Και τα εισιτήρια πάλι σας, που πάντα είπαμε σας τα λέμε, ξεκινάνε από 10 ευρώ. Θα συνεχίσουμε λίγο διαφορετικά, διότι έχουμε ξαναπεί ότι σε αυτή την εκπομπή όλα τα είδη μουσικής είναι καλοδεχούμενο, όπως όλοι είμαστε και εδώ καλοδεχούμενοι, στο άκου να δεις τον 102, βάρισα και το μικρόφωνο φυσικά, εννοείται όπως πάντα. Θα συνεχίσω με Björk, διότι σαν σήμερα το 2000, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κανών, η Ισλανδή τραγουδίστρια κερδίζει το βραβείο Best Actress για την ερμηνεία της στην ταινία Dancer in the Dark. Εμείς όμως θα ακούσουμε κάτι λίγο μεταγενέστερο.

Πάρα πολύ ωραία. Για την ιστορία, το It's Also Quiet κανονικά είναι ένα τραγούδι το οποίο τραγουδήθηκε από την Betty Hutton το 1951. Το πήρε η Björk στο δεύτερο άλμπουμ της το 1995, αλλά το ακούσαμε μετά σε έτσι, remaster εκδοχές και επανεκτελέσεις από το 2002 και μετά. Το ξανακούσαμε και το 2023 σε γνωστή διαφήμιση, δεν θα πω τώρα για ποιο προϊόν. Και γενικότερα είναι ένα τραγούδι που έτσι θέλω να κάνω κι εγώ θεαματική έξοδο, δηλαδή του αξίζει το κόκκινο χαλί. Εδώ λοιπόν ήμασταν για 2 ώρες περίπου. Εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την συμμετοχή, για την ακρόαση. Σας θέλουμε εδώ καθημερινά 5 με 7. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Βαγγέλης Καπετάνου στην τεχνική υποστήριξη. Θέλουμε να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή, εκτός από χρόνια πολλά φυσικά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες, αυτή τη στιγμή έχει λίγο κινησούλα εθιμοτυπικά γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Δεν έχει βρέξει προς το παρόν για αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο ή. Η πρόβλεψη είναι ότι θα βρέχει, οπότε σας λέμε να πάρετε μία ομπρελίτσα μαζί. Και επειδή σαν σήμερα, 21 του Μάη του 1981, 10 μέρες μετά το θάνατό του, ο θρύλος της Ρέγκε, ο Μπομπ Μάρλεϊ, ενταφιάζεται στην Τζαμάικα αγκαλιά με την κιθάρα του, σύμφωνα τότε με τα έθιμα και τις παραδόσεις της Αιθιοπίας και των Ρασταφάρι, θα κλείσουμε πάλι διαφορετικά αυτήν την εκπομπή. Θα κλείσουμε όχι με ακριβώς Μπομπ Μάρλεϊ, αλλά με ένα τραγούδι που έχει δημιουργηθεί για τον Μπομπ Μάρλεϊ από τον αγαπημένο μας Μανού Τσάου, που αγαπάει και την Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη και γενικότερα μας έχει επισκεφτεί αρκετές φορές και τον αγαπάμε και εμείς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλες οι μουσικές είναι εδώ καλοδεχούμενες. Μένετε συντονισμένοι στον 102, ακολουθεί Θανάσης Βικόπουλος, θα σας πει μια ιστορία και εμείς ανταμώνουμε αύριο Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι, λίγα λεπτά μετά τις 5. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να προσέχετε, γεια και χαρά.

0: Βάνταλ Φρανσές.
1: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να ξεκινήσει η εκδήλωση στο Ολύμπιον για την παρουσίαση του κόμματος από τη Μαρία Καριστιανού. Με το σύνθημα «Ξεκινάμε για την ελπίδα», η Μαρία Καριστιανού φέρεται να επέλεξε ως όνομα του κόμματος το «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Λόγω της εκδήλωσης στο κέντρο της πόλης ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχέα. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Η επιχείρηση οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλης ποσότητας διακίνησης κοκαΐνης, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται τρεις οικογένειες, με τις δύο από το Μυλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο. Αντιπαράθεση στη Βουλή, στη συζήτηση για την προανακριτική για τον Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο ζήτημα της θεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, γιατί η διάταξη κεκλεισμένων των θυρών μπήκε στον κανονισμό της Βουλής για να προστατευτεί η ΕΕΠ, που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας, και ότι οι σχετικές συζητήσεις για την ΕΕΠ είναι απόρριτες και δεσμεύουν τα μέλη της. Για σκοτεινές πρακτικές και παρακράτος κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών προέκυψε πως δεν υπάρχει πουθενά καταγραφή των λόγων της παρακολούθησής του. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο για γαλάζια συμμορία. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μία μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κ. Μητσοτάκη, δήλωσε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια, τους παραδόπιστους επίορκους και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του Μόχθου, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το Βήμα της Βουλής. Λαμβάνοντας το λόγο, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Σε εξέλιξη έρευνες για τον Ισπανό ρηβάτη στον Όλυμπο στα 2.800 μέτρα. Ωστόσο, υπήρξε τραυματισμός ενός πυροσβέστη στη διάρκεια των ερευνών λόγω πτώσης. Ο πυροσβέστης έχει τις αισθήσεις του, ενώ σηκώθηκε ελικόπτερο από Θεσσαλονίκη, το οποίο προσεγγίζει το καταφύγιο Αγαπητό στον Όλυμπο για τη μεταφορά του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Απελάθηκαν όλοι οι ξένοι ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στη Γάζα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών. Μέσω Κωνσταντινούπολης επιστρέφουν οι Έλληνες που απελάθηκαν από το Ισραήλ. Πρόκειται για 18 άτομα με ελληνικό διαβατήριο και έναν Έλληνα με βρετανικό διαβατήριο. Αναστέλλονται προσωρινά από το Σάββατο 23 Μαΐου όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο, Ορεστιάδα Αλεξανδρούπολη για την αναβάθμιση του τροχαίου υλικού με το σύστημα γεωεντοπισμού. Συνολική ποινή κάθριξης 12,5 ετών επέβαλε το μεικτό όρκο του εφετείου Θεσσαλονίκη σε 44χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για το θάνατο του 82χρονου θετού του πατέρα, ύστερα από ξυλοδαρμό που κατήγγειλε ότι δέχθηκε ο ηλικιωμένος τον Ιούνιο του 2024 στο διαμέρισμά τους στην περιοχή της Τούμπας. Λίγες νεφώσεις αύριο, οι οποίες θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.30.
0: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τι έγινε?
0: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ξέρετε τι είναι εκείνο που πάντα έκανε έναν Ιταλό μαφιόζο να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους απολύτιστους και κυρίως κακοντυμένους φωνιάδες? Ο κανόνας. Ο Ιταλός στις 11 το πρωί σε κάποια βίλα έξω από το Μανχάταν, έξω από τη Φιλαδέλφια, το Σικάγο, έπινε το καπουσίνο του μαζί με άλλους ομοεθνείς αρχηγούς και κανόνιζαν ποιοι, κάπου εκεί στις 11 το βράδυ, θα έπρεπε να πέφτουν νεκροί από τις σφαίρες των εκτελεστών τους. Το μεσημέρι, στο δρόμο για το σπίτι της μητέρας του, περνούσε από τον Ανθοπόλη κοντά στο Πατρικό και αγόραζε τριαντάφυλλα. Αλλά με τίποτα δεν θα την λύγιζε εκείνη που τον είχε φέρει στον κόσμο. Σαν άνοιγε την πόρτα, φορούσε εκείνο το ίδιο παλιό αλλά ωραίο φόρεμα που είχε φτιάξει με το τόπι ύφασμα που είχε φέρει από την Σιτσίλια και αυστηρή, όπως πάντα θα του έλεγε, «Τεσέρι ταρντάταν κόρα της Γκρατσιάδες». «Πάλι άργησες, κακομαθημένε». Και να, μια απόπειρα αντίδρασης από τον γιο που ανασηκώνει τους ώμους και λέει «Μάμα, ζωντάφα, ου, μαμά, ένα σκασμό δουλειές είχα». «Δύσμυρε», το βλέμμα της αρκούσε. «Κύχο κάπου τη μάφια, κύχ». Έβαζε την ουρά στα σκέλια, έπλαινε τα χέρια του, καθόταν στο τραπέζι, έτρωγε πρώτα την τζούπα τη πέσε, σούπα ψαριού, που του την είχε κρατήσει ζεστή αυτή που τον πρόγγιζε στην πόρτα, γιατί έτσι είναι. Και έτσι θα είναι πάντα οι μανάδες. Μέχρι την ώρα βέβαια που θα εργόταν η καρμπονάρ. Με αυγό σαφώς, έτσι, όχι σαν τις ανοησίες με κρέμα γάλακτος που κυκλοφορούν κάποιοι άθεοι. Και το βράδυ νάτος έξω από την όπερα, ραμμένος σε ραφτάδικο, σε αρτορία, όχι έτοιμα, μετά τη σύζυγου και φίλων παιδικών, να περιμένει καπνίζοντας τον τελευταίο της παρέας, προκειμένου να μπουν και να παρακολουθήσουν μία ακόμη παράσταση της Χαβαλερία Ρουστιχάνα του Μασκάνη. Και αν ήσουν τυχερός, τον έβλεπες να δακρύζει την ώρα που ο Τούριντου σπαράζει από πόνο όταν μαθαίνει πως την αγαπημένη του τη Λόλα την έχουν παντρέψει με τον πλούσιο Άλφιο. Και κάποια χιλιόμετρα πιο μακριά, οι σφαίρες να πέφτουν βροχή και το αίμα στο χώμα να είναι αποτέλεσμα δικιάς του διαταγής. Αυτού που κλαίει σε κάποιο θεωρείο.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Είστε συνδεδεμένοι με τους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, 2 στα 2 αυτή την εβδομάδα, ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Ξεκινήσαμε με ένα πολύ παλιό τραγούδι του 1910, το «Εβούι ντουρμίταν κόρα», από τον Μαρτσέλο Γιορντάνο. Ένα τραγούδι το οποίο ουσιαστικά είναι ποίημα του Τζοβάνι Φορμιζάνο σε μουσική του Γκαετάνο Εμμανουέλε Καλή. Στις αρχές του 20ου αιώνα, Ιταλοί μετανάστες και Ιταλοαμερικανοί της Νότιας Φιλαδέλφειας άφησαν στην άκρη τις όποιες μικροδιαφορές τους με στόχο να δημιουργήσουν αυτό που θα έμενε στην ιστορία ως η μεγάλη οικογένεια του εγκλήματος της Φιλαδέλφεια. Ο Σαλβαδόρε Σαμπέλα ήταν ο πρώτος ηγέτης της ομάδας που θα πάρει μάλιστα το όνομα του Κάπο, έτσι, του αρχηγού. Λαθρεμπόριο, εκβιασμός, τοκογλυφία, παράνομος τζόγος και όλα αυτά στα δύσκολα χρόνια της πρωτοαπαγόρευσης. Οι άνδρες του Σαμπέλα δεν ήταν παξεγέλασε, ο αφρός του αμερικανικού εγκλήματος. Άτομα που είχαν δώσει διαπιστευτήρια ήδη στο Σικάγο και τη Νέα Υόρκη. Σχεδόν 3 δεκαετίες βασίλεψε ο Σαμπέλα, όταν και αποσύρθηκε στα τέλη του 1931. Μετά την απόσυρσή του, δύο από τους κορυφαίους υπαρχηγούς του, ο Τζον Αβένα και ο Τζουζέπ Πεντόβι, αλληλοσπαράχθηκαν σε έναν τρομακτικό 5ετή πόλεμο για τον έλεγχο της οικογένειας. Ο Αβένα δολοφονήθηκε από μέλη της δικιάς του φατρίας που τον έδωσαν στεγνά στις 17 Αυγούστου του 1936 και κάπως έτσι ο Ντόβι θα γίνει το αφεντικό της οικογένειας της Φιλαδέλφεια. Ο Ντόβι είχε καλές σχέσεις με το Chicago Outfit. Όχι, προσέξτε, δεν είναι τάση μόδας από το Chicago. Είναι το όνομα της εκεί, μεγάλης φαμίλιας με αρχηγό τον Αλ Καπόν. Ο Ντόβι όμως είχε και καλά παρεδώσει και με τις 5 οικογένειες της Νέας Υόρκης. Και όπως αντιλαμβάνεστε, με καλές πλάτες κατάφερε να επεκτείνει τις δραστηριότητές του στο Atlantic City, την Νότια Φιλαδέλφεια και σε τμήματα του Νότιου Τζέρσεϊ. Ναρκωτικά, παράνομο τζόγο, τοκογλυφία, να μην τα ξαναλέμε. Βάλτε και την προστασία νυχτερινών κέντρων. Τα κέρδη της οικογένειας ήταν τεράστια και μάλιστα αυξήθηκαν στις δεκαετίες του 30 και του 40 όταν ο Ντόβι έδωσε τα χέρια με τις οικογένειες Τζενοβέζε και Καμπίνο από τη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, στις 22 Οκτωβρίου του 1946, ο Ντόβι θα πεθάνει από φυσικά αίτια σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης. Και ο Τζουζέπε Τζόζεφ Ίντα διορίζεται από το κονκλάβιο της μαφίας να διευθύνει την οικογένεια της Φιλαδέλφειας. Ο Ίντα διοικούσε

Γκέρι στη Φιλαδέλφια. Ο Βίτο Τζενοβέζ, ο αρχηγός των Νεοϋορκέζων, ανέλαβε τον έλεγχο της πόλης του μετά την απόπειρα δολοφονίας του πρώην αφεντικού Φρανκ Κοστέλο, ο οποίος στη συνέχεια αποσύρθηκε λόγω προβλημάτων υγείας. Καθώς οι δουλειές του Ίντα μεγάλωναν στο Atlantic City και στο νότιο Τζέρσι, ο Τζενοβέζ πίστεψε πως θα μπορούσε τα συγκεκριμένα τμήματα των ανθρώπων της Φιλαδέλφειας να θεωρηθούν κάτι σαν δικά του υποκαταστήματα. Τι πεζόταν τότε! Τα κόλπα του Τζενοβέζε βέβαια δεν έπιασαν. Ξέρετε, δεν ήταν μόνο τι έλεγες εσύ ή τα όπλα σου. Και πολλές φορές δεν ήταν τι έλεγε και η δύναμή σου. Το μεγάλο κονκλάβι όλων των οικογενειών ήταν αυτό που αποφάσισε ποιος θα δράσει πού, ποιος θα ανήκει σε ποιον, τα πάντα. Και αν μέχρι τότε η Φιλαδέλφια δεν στεκόταν και τόσο καλά στα πόδια της και έψαχνε συμμαχίες από εδώ και από εκεί, είχε να κάνει με το ότι δεν είχε μέχρι τότε εκπροσώπους στην Επιτροπή του Εγκλήματος. Αυτό όμως έγινε. Έγινε το 1956. Τότε οι οικογένειες του εγκλήματος της Φιλαδέλφειας και του Ντιτρόιτ, με επικεφαλής στο Ντιτρόιτ τον Τζουζέπε Τζέριλι, μπήκαν στην Επιτροπή και κατάφεραν να αποκτήσουν την αυτονομία τους χωρίς να χρειάζεται να μπλέκουν πλέον με τη Νέα Υόρκη ή το Σικάγο. Και μιας και μπήκαμε στη δεκαετία αυτή, ας παραμείνουμε μουσικά, πηγαίνοντας ωστόσο λίγα χρόνια πίσω. Πάμε στο 1951 και στον υπέροχο Johnny Ray και το τραγούδι Cry.

Ο Ίντα λοιπόν κατάφερε να κρατήσει καλά και να το πάει ακόμη πιο ψηλά το μαγαζί του εγκλήματος στη Φιλαδέλφια. Αλλά δεν κρατούν όλα για πάντα. Βλέπετε, τόσο αυτός όπως και ο υπαρχηγός του, ο Ντομινίκο Ολιβέτο, ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια της περίφημης συνάντησης στα Απαλάχια Όρη το 1957 με άλλους περίπου 100 κορυφαίους αρχηγούς και υπαρχηγούς. Τι θυμάστε τη συνάντηση εκείνη, την είχαμε κάνει και εκπομπή. Τι γέλιο είχε πέσει. Η συνέλευση εκείνη, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, ήταν το πιο μεγάλο φιάσκο της μαφίας. Ουδής περίμενε κάτι τέτοιο η αλήθεια ένα από ανθρώπους οι οποίοι έπαιζαν στα δάχτυλα το έγκλημα και ήξεραν να κρύβονται και μέσα στο βουδιού το κέρατο. Δεκάδες πάνοπλοι άνδρες του FBI, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τις πληροφορίες που είχαν, έκαναν επιδρομή στο χώρο της συνάντησης, με αποτέλεσμα πάνω από 60 μαφιόζοι να πέσουν στη τζιμπίδα του νόμου. Γατώνει όμως ο Ίντα, παρότι συνελήφθη αρχικά τότε, έγινε το κατηγορητήριο, περίμενε να γίνει η δίκη, τσακ, κατάφερε να το σκάσει στη σικελία, αφήνοντας τον Αντώνιο Μίστερ Μίγκς Πολίνα να εκτελεί χρέη αρχηγού. Πολλά χρόνια πριν συμβούν όλα αυτά όμως, και συγκεκριμένα στις 21 Μαΐου του 1910, νάτι και η ημερομηνία μας, γεννιέται στη Βιλάλμπα, ένα χωριουδάκι στην επαρχία της Καλτανισέτα της Σικελίας, ο Άντζελο Μπρούνο. Ο Μπρούνο μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μικρή ηλικία και εγκαταστάθηκε στη Νότια Φιλαδέλφια με τον αδελφό του Βίτο. Ο πατέρας του αρχικά ήταν εργάτης σε χιτήριο. Τι άλλο να κάνει, μετανάστησε. Αλλά έβγαλε τα λεφτά του και άνοιξε αργότερα ένα μικρό μανάβικο στην οδό North 6 43-41 στο Feltonville της Φιλαδέλφια. Ο Μπρούνο αρχικά βοηθούσε τον πατέρα στο μαγαζί μέχρι το 1922 συγκεκριμένα. Πήγε στο σχολείο όπως όλα τα παιδάκια, αλλά κάπου εκεί στα 12 του, bye bye, την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια. Πάντα δίπλα στον πατέρα, έκανε και κάτι άλλες δουλειές παράλληλα, μάζεψε και αυτός ένα κομπόδεμα και σου λέει, μανάβης ο μπαμπάς, παντοπόλης εγώ. Άνοιξε λοιπόν τον μπακάλικό του στην πλατεία Πασούγκ της Φιλαδέλφειας, πολύ συχνά στο μαγαζί, Το συμπανολάκερο τον σεβόταν τον Άντζελο. Και ποιος δεν έμπαινε εκεί μέσα. Και βέβαια, εκτός από τις κυρίες και τους κύριους που ήθελαν να αγοράσουν για το σπίτι τους το κατητή, να σου και οι άνθρωποι του εγκλήματος της Νέας Υόρκης και συγκεκριμένα τα παιδιά του Κάρλο Γκαμπίνο. Τα πάρε δώσε γινόταν όλο και πιο έντονα. Τον Μπακάλι, βέβαια, ως Άντζελο Αναλόρο τον ήξεραν, διότι αυτό ήταν το όνομά του, αλλά κάποια στιγμή άλλαξε το επίθετο, παίρνοντας αυτό το πατρικό επίθετο της γιαγιάς του, συγκεκριμένα τον Μπρούνο. Μέντορας του στη μαφία της Φιλαδέλφειας ήταν ο Μικέλε Μάτζο, ιδρυτής της Μικέλε Μάτζο Cheese Corporation, τυράκι δηλαδή, από τα χρόνια ακόμη που εξαγοράστηκε από την Crowley Foods. Μιλάμε για έναν τύπο παναμερικανική φήμη, έτσι, ένας ούκο λίγες φορές καταδικασμένος δολοφόνος. Έκανε και την οικογένεια τον Μπρούνο. Παντρεύτηκε την Ασούντα, τον παιδικό του έρωτα βέβαια. Ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το 1931 και ποτέ δεν χώρισαν. Μάλιστα, απέκτησαν και δύο παιδιά, τον Μάικλ και τον Τζιν. Οι δουλειές πήγαιναν καλά. Να μην σας πω ότι οι δουλειές πήγαιναν από το καλό στο καλύτερο, με ταχύτατους ρυθμούς. Κάποιος μάλλον έβαζε το χέρι του, διότι όσο καλό και να είναι το μπακάλικο,
δεν νομίζω να αρκούσε ώστε να αποκτήσει μια εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων στο Τρέντο του Νιου Τζέρσι, μια εταιρεία προϊόντων αλουμινίου στη Φλόριντα και ένα μερίδιο αρκετά υψηλό στο Πλάζα Χοτέλ στην Αβάνα της Κούβας, στα χρόνια βέβαια πριν μπει ο Φιδέλ, έτσι. Και με τον νόμο, κανένα πρόβλημα, όλα μια χαρά. Μια φορά τον είχαν συλλάβει, αλήθεια είναι, το 1928, και αυτό για απρόσεκτη οδήγηση. Πτέσμα, πραγματικό, μπρος στις παραβάσεις του νόμου περί εκμετάλλευσης παράνομου αλκοόλ, παράνομο τζόγο και κλεπταποδοχή περιουσιών που θα έρχονταν στο μέλλον. Μετά το φευγιό λοιπόν του Ίντα στη Σικελή, αν θυμάστε, το Κονκλάβιο σκέφτηκε πως ο αντικαταστάτης του Πολίνα δεν ήταν για μεγάλα πράγματα, άλλωστε είχε τοποθετηθεί προσωρινά μέχρι να στρώσει η κατάσταση. Έχω την αίσθηση πως ήδη έχετε καταλάβει ποιος είναι αυτός ο οποίος θα τον διαδεχθεί. Ένα άλλο ερώτημα όμως, το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να μπει, θα ήταν ποια είναι στο καλό αυτή η επιτροπή η οποία μπαινοβγαίνει στην εκπομπή μας. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά, φίλες και φίλοι, αμέσως μετά το μουσικό μας διάλειμμα. 1966, River Deep, Mountain High, από την υπέροχη Τίνα Τέρνερ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το νέο της κόμμα ανακοίνωσε η Μαρία Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη. Ο νέος πολιτικός φορέας θα φέρει το όνομα Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Ρυθμίσεις της Ροχέας στο κέντρο της πόλης. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη για κύκλωμα διακίνησης κοκαίνης με αφετηρία το Μυλοπόταμο. Έχουν συλληφθεί 16 άτομα. Δύο κάλπες με μυστική ψηφοφορία επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προανακριτική επιτροπή για Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Σε υψηλούς τόνους η συζήτηση στη Βουλή. Στις 5 Ιουνίου η απολογία μη πολιτικών προσώπων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο οι απολογίες 11 βουλευτών. Τη διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας, έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Αναστέλλονται προσωρινά από το Σάββατο όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη, Ορμένη, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη για την αναβάθμιση του τροχαίου υλικού με το σύστημα γεωεντοπισμού. Σε εξέλιξη έρευνες για τον Ισπανό ορειβάτη στον Όλυμπο, στα 2.800 μέτρα επιχειρούν πυροσβέστες και εθελοντές. Τραυματισμός πυροσβέστη. Μέσω Κωνσταντινούπολης επιστρέφουν οι 19 Έλληνες που απελάθηκαν από το Ισραήλ. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

ραδιοφωνικό σταθμό τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Ποια ήταν λοιπόν αυτή η επιτροπή η οποία μπαινοβγαίνει στην εκπομπή μας? Πριν από το 1931, ο Κάποντε η Κάπη, δηλαδή ο αρχηγός των αρχηγών, ήταν ένας όρος τον οποίον είχαν δώσει μαφιόζοι στον Τζουζέπε Μορέλο και συγκεκριμένα στα 1900. Τα αφεντικά Τζο Μασεριέ και Σαλβατόρε Μαραντζάνο χρησιμοποίησαν τον τίτλο ως κομμάτι των προσπαθειών τους να συγκεντρώσουν τον έλεγχο της μαφίας υπό την δικιά τους εξουσία. Όταν ο Μαραντζάνο κέρδισε τον φημισμένο για τους μαφιόζους πόλεμο του Καστελμαρέζε, ορίστηκε ως αφεντικό όλων των αφεντικών, αρχηγός των αρχηγών, Κάποντε ή Κάποι, όπως είπαμε, δημιούργησε τις 5 οικογένειες και διέταξε κάθε οικογένεια της μαφίας να το αποτίσει φόρο τιμής. Αυτό βέβαια προκάλεσε έντονη αντίδραση στους κόλπους της μαφίας και είχε σαν αποτέλεσμα να δολοφονηθεί το Μαραντζάνο το Σεπτέμβριο του 1931 με εντολή ενός καλού γνωστού παιδιού, του Λάκη Λουσιάνου. Μετά τη δολοφονία λοιπόν του Μαραντζάνο το 1931, ο Λουσιάνο κάλεσε μία συνάντηση στο Σικάγο. Πανέξυπνος. Παρά το ότι είχε αυτοανακηρυχθεί Κάποντι τούτη η Κάπη, μιλάμε ότι καθίς που ερχόταν έβαζε και από μία λέξη παραπάνω για να τονώσει ακόμη περισσότερο το μεγαλείο του, έτσι. Αρχηγός όλων των αρχηγών, όχι αρχηγός των αρχηγών, έβαλε και το όλων των αρχηγών, τι έκανε αυτός? Παρά λοιπόν, όπως είπαμε, είχε αυτοανακηρυχθεί, κατήργησε τον τίτλο, πιστεύοντας ότι η συγκεκριμένη θέση προκαλούσε προβλήματα μεταξύ των οικογενειών, συν της άλλης. Ήξερε πως ο αρχηγός όλων ήταν πάντοτε στόχος για κάθε επίδοξο δελφίνο. Η στόχη του Λουσιάνο σε σχέση με τη δημιουργία μιας επιτροπής ήταν να διατηρήσει ήσυχα την δικιά του εξουσία απέναντι σε όλες τις οικογένειες και βέβαια να αποτρέψει μελλοντικούς πολέμους. Τελικά, τα αφεντικά ενέκριναν την ιδέα ίδρυσης επιτροπής. Θα αποτελεί το από ένα διοικητικό συμβούλιο για να επιβλέπει όλες τις δραστηριότητες της μαφίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και να μεσολαβεί βέβαια σε συγκρούσεις μεταξύ οικογενειών. Η επιτροπή αποτελούνταν από 7 αφεντικά της μαφίας. Τους ηγέτες των 5 οικογενειών της Νέας Υόρκης, Λάκη Λουσιάνο, Βιτσέντσο Μαγκάνο, Τόμι Γκαλιάνο, Τζουζέπε Μπονάνο και Τζο Προφάσι. Το αφεντικό του Σικάγο Αλ Καπόνε και το αφεντικό της οικογένειας Μπαφάλο Στέφανο Μαγκαντίνο ακόμη. Αυτοί οι δύο κλείναν δηλαδή την επτάδα. Ο Λουσιάνο απλώς διορίστηκε πρόεδρος, το πήγε πολύ έξυπνα. Συμφωνήθηκε να πραγματοποιούν συναντήσεις κάθε 5 χρόνια ή όταν χρειαζόταν κάποια συνάντηση για να συζητήσουν διάφορα οικογενειακά ζητήματα. Η Επιτροπή, όπως καταλάβατε ήδη, είχε μεταξύ άλλων την εξουσία να εγκρίνει ένα νέο αφεντικό σε κάποια περιοχή. Οι 5 οικογένειες της Νέας Υόρκης αποφάσισαν επίσης ότι τα ονόματα όλων των νέων προτινόμενων μελών πρέπει να εγκρίνονται από όλες τις άλλες οικογένειες. Για παράδειγμα, σε επίπεδο απλών συνεργασιών, το Κονκλάβιο είχε δώσει κάποτε το OK στους Εβραίους μαφιόζους Μέγερ Λάνσκι, Μπάξι Σίγκελ και Λούι Μπουτσάλερ, αλλά και στους Ντάτ Σούλτς και Άμπνερ Ζουίλμαν
να συνεργαστούν μαζί τους και να συμμετάσχουν σε ορισμένες συναντήσεις, παρά το γεγονός ότι για δεκαετίες ολόκληρες η υπόθεση οικογένεια ήταν καθαρά ιταλική. Το πρώτο τεστ, ας το πούμε έτσι, της Επιτροπής θα γίνει το 1935, όταν διέταξε τον Ντάτς Σούλτς να εγκαταλείψει τα σχέδιά του για τη δολοφονία του ειδικού εισαγγελέας Τόμας Ντιούι. Ο Λάκη Λουσάνο υποστήριξε ότι η δολοφονία του Ντιούι θα προκαλούσε μαζική αντίδραση από τις διοκτικές αρχές, και ένα δίκιο το είχε. Ο Ντάτς Σούλτς, εξοργισμένος στη συνάντηση, είπε ότι θα σκοτώσω τον Ντιούι έτσι κι αλλιώς και αποχωρεί. Ένας άλλος αρχηγός, ο Αλμπέρτο Αναστάζια, πλησιάζει τον Λουσάνο, λέγοντάς του ότι ο Σούλτς, που μόλις είχε φύγει, του είχε ζητήσει πληροφορίες σχετικά με την πολυκατοικία στην οποία έμενε ο ειδικός εισαγγελέας στην 5η Λεωφόρο. Σου λέει, πάει, θα τον ξαπλώσει. Αφού μαθεύτηκαν τα νέα, λοιπόν, η Επιτροπή πραγματοποίησε μια διακριτική συνάντηση για να συζητήσει το θέμα εκ νέου, και μετά από 6 ώρες διαβουλεύσεων, το Δουσού, αν είναι δυνατόν, διέταξε τον Λέπκε Μπουτσάλτερ να δολοφονήσει τον Σούλτς. Στις 23 Οκτωβρίου του 1935, πριν προλάβει να σκοτώσει τον Ντιούι, ο Σούλτς πυροβολήθηκε σε μια ταβέρνα στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσι και υπέκυψε στα τραύματά του την επόμενη ημέρα. Αυτό το μπαμπούμ που λέτε, ο αρχηγός της Φιλαδέλφειας Άντζελο Μπρούνο δεν του αγαπούσε πολύ. Αλήθεια είναι. Αυτό βέβαια δεν τον εμπόδισε να πάρει το χρήσμα και να διαδεχθεί τον Τζουζέπε Ίντα ως αφεντικό του εγκλήματος στην περιοχή το 1959. Μία περίεργη περίοδος 20 χρόνων αρχίζει για τον τόπο, για τον εκείνο τόπο, με ένα σύνθημα που κάθε άλλο παρά μαφία θυμίζει. Όχι αίμα.

Ακούσαμε το τραγούδι Nothing But a Headache, Flirtations παρακαλώ, 1968, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι εκεί, σε εκείνες τις δεκαετίες, παίζεται το παιχνίδι της σημερινής μας εκπομπής. Ο Μπρούνο που λέτε ήταν πανέξυπνος. Απέφευγε με επιτυχία τον έντονο έλεγχο των μέσων ενημέρωσης και της επιβολής του νόμου, καθώς και τις βίαιες διαμάχες που μάστιζαν άλλες οικογένειες του εγκλήματος. Την σκαπουλάριζε σαν χέλη από μεγάλες ποινές φυλάκισης παρά τις πολλές συλλήψεις. Μία φορά μόνο έμεινε για πολύ μέσα, συγκεκριμένα 2 χρόνια, επειδή αρνήθηκε να καταθέσει ενώπιον μιας μεγάλης επιτροπής. Δεν του άρεζαν με τίποτα τα ναρκωτικά. Δεν ήθελε να μπλέξει με τη διακίνησή τους. Και τι έκανε γι' αυτό? Επέτρεψε σε άλλες συμμορίες να διακινούν την ηρωίνη στη Φιλαδέλφια, παίρνοντας ωστόσο ένα κάποιο μερίδιο των εσόδων. Βέβαια, η αλήθεια ποια είναι? Την έπαιρνε μόνο αυτός. Και η συγκεκριμένη διευθέτηση εξόργησε ορισμένα μέλη της οικογένειας που ήθελαν και αυτά ένα μερίδιο των κερδών από όλους αυτούς τους μάγκες που μπαινόβγαιναν στην περιοχή και διακινούσαν τα ναρκωτικά. Πάνω απ' όλα όμως, ο Άντζελο Μπρούνο, όπως είπαμε και νωρίτερα, έφερε στον κόσμο της μαφίας μια πολύ πρωτόγνωρη μέθοδο. Δεν σκοτώνουμε κανέναν, μόνο δωροδοκούμε. Η αλήθεια είναι πως για να καταφέρεις να μείνεις 20 χρόνια αρχηγός στη Φιλαδέλφια, πάνω απ' όλα το σύστημα δούλεψε, έτσι, και δούλεψε καλά. Τι γινόταν τότε? Οι παλιοί δεν ρωτούσαν. Ήθελα να κάνω το μαγαζάκι σου, λες, για χαρτιά και δεν το έδινες. Μπα! Πάρ' το κάτω. Ο Μπρούνος τα λεφτά ήταν σκύλος. Τι θες, ρε φίλε, για να φύγεις? 10.000 δολάρια, έλεγε ο άλλος. 2.000, ανταπαντούσε ο Μπρούνο. 8, έλεγε ο άλλος. Γεια σου, έλεγε ο Μπρούνο και έφευγε. Τον άλλον τον έπιανε η δρότα. Σου λέει, οχ, ο Άντζελο, οκ, okay, δεν σκοτώνει. Και άμα τον τζάτισα τώρα? Μέχρι να έφτανε ο Μπρούνο στο σπίτι του, ο άλλος δεν είχε προλάβει. Έλα, φίλε, γίνεται με 4.000. 3 κι άμα θες, έλεγε τα αφεντικό. Εμπασιάμο λεμάνε, όπως λένε και στην Ιταλία. Δίνανε τα χέρια δηλαδή. Να σκεφτείτε πως έδιωξε από τη συμμορία τον στρατιώτη του Νικοντέμο Σκάρφο, ο οποίος βρισκόταν στην Ατλάντα Σίτι τότε, όταν κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία. Πάντως, ένα πουλάκι, η λεγόμενη πεντίτη, αυτοί οι οποίοι μιλούσανε μετά στις αρχές, ένας πεντίδο της σικελικής μαφίας, ο Τομάζο Μπουσκέτα, πρόδωσε κάποτε πως ο Ερίκο Ματέι, ο αμφιλεγόμενος πρόεδρος της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας ΕΝΗ, δολοφονήθηκε κατόπιν αιτήματος του Μπρούνο, επειδή οι πολιτικές του είχαν βλάψει σημαντικά αμερικανικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή. Το είπε όμως. Ποτέ δεν αποδείχθηκε. Τι να το κάνετε? Κανείς πιο αχάριστος από αυτόν που έχει ευεργετηθεί. Αρκετές φατρίες στην οικογένεια της Φιλαδέλφειας αρχίζουν σιγά σιγά να σκέφτονται τα πράγματα διαφορετικά. Ο Μπρούνο αρχίζει και γερνά και σου λέει, δεν τον προδίδουμε. Στις 21 Μαρτίου του 1980, ο 69χρονος πλέον Μπρούνο δολοφονείται με μία σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, την ώρα που καθόταν στο αυτοκίνητό του μπροστά από το σπίτι κοντά στη διασταύρωση της 10ης οδού και της λεωφόρου Σνάιντερ στη Νότια Φιλαδέλφια. Ο αδελφός του, Τζον Στάμφα, βρέθηκε τραυματισμένος. Πιστεύετε ότι η δολοφονία διατάχθηκε από τον κονσιλιέρε, τον σύμβουλο δηλαδή, του Μπρούνο, τον Αντώνιο Καπονίγκρο? Λίγες εβδομάδες αργότερα, το πτώμα του Καπονίγκρο βρέθηκε καταχτυπημένο και γυμνό σε ένα αυτοκίνητο στο Μπρόνξ. Και σύμφωνα με πληροφορίες, το κονκλάβιο της μαφίας διέταξε
τη δολοφονία του Καμπονίγκρο επειδή δολοφόνησε τον Μπρούνο χωρίς την έγκρισή του. Άλλα μέλη της οικογένειας της Φιλαδέλφειας που εμπλέκονταν στη δολοφονία του Μπρούνο εντοπίστηκαν, βασανίστηκαν και πολλά από αυτά εκτελέστηκαν. Είναι αυτό που λέμε οικογενειακή υπόθεση. Family Affair, σαν το τραγούδι των Sly and the Family Stone.

Η δολοφονία του Μπρούνο πυροδότησε έναν αιματηρό πόλεμο συμμοριών στη Φιλαδέλφεια, ο οποίος στήχησε τη ζωή σε πάνω από 20 ανθρώπους τα επόμενα χρόνια, συμπεριλαμβανομένου και του επόμενου αφεντικού της οικογένειας του εγκλήματος, του Φιλίππο Τέστα, αλλά και του γιού του Σαλβαδόρ. Χρόνια μετά, το Φλεβάρι του 2016, η συγγραφέας και ιστορικός Σέλεστ Μορέλο ξεκίνησε μια προσπάθεια έτσι ώστε να χαρακτηριστεί το σπίτι του Μπρούνο ως ιστορικό. Η αλήθεια είναι ότι λίγους μήνες αργότερα μια συμβουλευτική επιτροπή διατηρητέων κτηρίων της πόλης απέρριψε το αίτημά της. Και όλα αυτά τα παιδιά που το πρωί πίνουν καπουσίνο, το μεσημέρι τρώνε με τη μαμά τους και το βράδυ ακούν την καβαλερία ρουστικά, να είναι κυρίως στις καρδιές των φίλων τους και όχι στα ντουβάρια. Αμούρι, αμούρι, με το τραγούδι αυτό κλείνουμε, φίλες και φίλοι, από την Τότι Νταλμόντε, για μια επαρχιωτοπούλα η οποία έχει ξεπουλήσει την πραγμάτια της, επιστρέφει στο χωριό και λέει στον δρόμο: έρωτα, έρωτα, αμούρι, αμούρι, για και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη εκδήλωση στο Ολύμπιον για την παρουσίαση του κόμματος από τη Μαρία Καριστιανού. Με το σύνθημα «Ξεκινάμε για την Ελπίδα», η Μαρία Καριστιανού φέρεται να επέλεξε ως όνομα του κόμματος το «Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών». Αυτή την ώρα, αντιπολεμική πορεία στον άξονα Αριστοτέλους με κατεύθυνση προς το Αμερικανικό προξενείο. Λόγω των εκδηλώσεων στο κέντρο της πόλης, ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχέα. Ολοκληρώθηκε η μεγάλη επιχείρηση της υποδιέθεσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου για την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος που φέρεται ότι εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και άλλες έκνομες δραστηριότητες στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι έρευνες στις οποίες επόπτευε η δίωξη ναρκωτικών της συγκεκριμένης υπηρεσίας εστιάστηκε σε τρεις οικογένειες κατά κύριο λόγο στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες έχουν συλληφθεί 16 άτομα μέχρι στιγμή, ενώ στην ογκοδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Έχουν γίνει πάνω από 20 κατοίκων έρευνες, ενώ έχουν κατασχεθεί κατά τις ίδιες πληροφορίες περισσότερα από 5 κιλά κατέργαστης κάναβης, κοκαίνη περίπου 34.000 ευρώ, 9 όπλα, φυσίγγια και άλλα πιστήρια. Αντιπαράθεση στη Βουλή, στη συζήτηση για την προανακριτική για τον Σπύλιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο ζήτημα της χθεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, γιατί η διάταξη κεκλεισμένων των θυρών μπήκε στον κανονισμό της Βουλής για να προστατευτεί η ΕΕΠ, που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας, και ότι οι σχετικές συζητήσεις για την ΕΕΠ είναι απόρριτες και δεσμεύουν τα μέλη της. Για σκοτεινές πρακτικές και παρακράτος κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών προέκυψε πως δεν υπάρχει πουθενά καταγραφή των λόγων της παρακολούθησής του. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο για γαλάζια συμμορία. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μια μείζωνα πολιτική και θυσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια, τους παραδόπιστους επίουρκους και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του Μόχθου, τον Ισοδημήτρη Κουτσούμπας από το Βήμα της Βουλής. Λαμβάνοντας το λόγο, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού Ορειβάτη. Τα ίχνη του χάθηκαν από προχθές, μέρα που τον είδαν να επιχειρεί μόνος του να κατακτήσει την κορυφή του Ολύμπου. Στις έρευνες συμμετέχουν 16 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου, καθώς και από την 2η και 8η ΕΜΑΚ, αλλά και ντρόουν. Πυροσβέστης που συμμετείχε στις έρευνες τραυματίστηκε και παρελήφθη από ελικόπτερο προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Απελάθηκαν όλοι οι ξένοι ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα. Μέσω Κωνσταντινούπολης επιστρέφουν οι Έλληνες που απελάθηκαν από το Ισραήλ. Πρόκειται για 18 άτομα με ελληνικό διαβατήριο και έναν Έλληνα με βρετανικό διαβατήριο. Αναστέλλονται προσωρινά από το Σάββατο όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένη-Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη για την αναβάθμιση του τροχαίου υλικού με το σύστημα γεωεντοπισμού. Συνολική ποινή κάθριξης 12,5 ετών επέβαλε το μεικτό ορκωτό εφετείο Θεσσαλονίκης σε 44χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για το θάνατο του 82χρονου θετού του πατέρα, ύστερα από ξυλοδαρμό που κατήγγειλε ότι δέχθηκε ο ηλικιωμένος τον Ιούνιο του 2024 στο διαμέρισμά του στην περιοχή της Τούμπας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 15 Θεατρικά Βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
2: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρο Ευθυμίου.
1: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
2: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα ΔΠΘ.
1: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
2: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
1: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out. Είναι 5η 21 Μαΐου. Κωνσταντίνου και Ελένης, χρόνια πολλά σε όλους. Αποστόλης Κοσμόγλου, ραδιοσκηνοθεσία. Και πάμε ευθύς αμέσως σε Βασίλη Πεκλάρη. Θα σας αποκαλύψουμε στην αρχή με μουσική το πρόσωπο έκπληξη που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού και θα στελεχώσει το κόμμα της.

0: Έλα Βασίλη, σε έχουμε.
1: Ναι, ακούω τώρα. Τώρα ακούω.
0: Ακούστε το τραγούδι.
1: Όχι, τώρα ακούω εσένα. Το τραγούδι το χάσα.
0: Το τραγούδι το χάσες. Λοιπόν, ποιο ήταν το πρόσωπο έκπληξη που είχε προαναγγελθεί λοιπόν?
1: Κοίταξε να δεις τώρα, το πρόσωπο έκπληξη ήταν η Κατερίνα Μουτσάτσου. Είναι τραγουδίστρια, με αυτή την επιτυχία το μια φορά, που ήταν του 2010 κάπου εκεί. Αλλά κυρίως έγινε γνωστή με ένα βίντεο που είχε ανεβάσει στο ξεκίνημα της κρίσης, κάπου εκεί στο 2011, όταν ήταν 12 νομίζω, όταν ήταν στο εξωτερικό, ζούσε και ζέζησε πολλά χρόνια στις ΗΠΑ. Εκεί ζει ακόμα. Και είχε να βάσει ένα βίντεο, Ελληνίδα, ήταν η Ελληνίδα και μιλούσε σε όλους τους ξένους για τη χώρα της. Είχε προκαλέσει αίσθηση τότε, αν το δείτε θα το θυμηθείτε. Ήταν στο ξεκίνημα της οικονομικής κρίσης, των μνημονίων τότε που η Ελλάδα ήταν μαύρο πρόβατο και ήταν μια Ελληνίδα του εξωτερικού που έδινε δύναμη και θάρρος. Και ως τέτοια παρουσιάστηκε εδώ στην εκδήλωση στο Ολύμπιο που είναι σε εξέλιξη, γιατί ακόμα η Μαρία Καριστιανού δεν έχει μιλήσει. Παναγιώτη, είμαστε εν αναμονή.
0: Ακόμα δεν έχει μιλήσει η κυρία Καριστιανού. Τι, δηλαδή είμαστε.
1: Είχε
0: τα προεόρτια ακόμα.
1: Ναι. Είναι κατάμεστο το Ολύμπιον. Περίπου 500 άτομα, άλλοι 200 περίπου 300 απ' έξω, σε μια γιγαντοθόνη που έχει στηθεί έξω από το Ολύμπιον. Πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, κάμερες από Αθήνα, συνάδελφοι, τηλεοπτικά συνεργεία και διεθνή, αν δεν κάνω λάθος. Έχουν συγκεντρωθεί εδώ πέρα πάρα πολλοί κόσμος, από συναδέλφους θέλω να πω, τεχνικούς, από δίκτυα, από site και από πάρα πολλούς χώρους, τέλος πάντων. Μεγάλο το ενδιαφέρον. Ελπίδα για τη δημοκρατία φαίνεται πως είναι, γιατί αυτό είναι το όνομα. Ελπίδα για τη δημοκρατία, κίνημα, ανεξάρτητο κίνημα πολιτικών.

0: Τον Μαρία Καρσικιανού, θα λέγεται, γιατί αυτό είναι και το κείμενο που υπογράφουν σε ένα τραπεζάκι κείμενο στήριξης και αναφέρεται στο κίνημα Ελπίδα για την Δημοκρατία Μαρία Καρσικιανού. Από ό,τι φαίνεται αυτό θα είναι και το όνομα που θα πει σε λίγη ώρα από το βήμα του Ολύμπων Μαρία Καρσικιανού. Τώρα, πώς ξεκίνησε αυτή η εκδήλωση? Με τον Θανάση Αυγερίνο να ανεβαίνει στη σκηνή, μαυροτημένος, με ένα μπλουζάκι, όχι όπως είπε ο ίδιος, γιατί έδειξε έχει μια στάμπα με τον Μάρξ, τον Λένιν και τον Έγκελς, όπως τα περίμενα πολύ, αλλά με τις φυσιονομίες του Ντοστογεύσκη, του Τολστόη και του Τσέχοφ. Μίλησε για το έγκλημα και τιμωρία, το γνωστό έργο του Ντοστογεύσκη, και είπε ότι μετά το έγκλημα που κάνουν ακολουθεί τιμωρία. Αναφερόμενος, καταλαβαίνει, στην πολιτική κατάσταση της χώρας. Κάλεσε στη σκηνή την Κατερίνα Μουτσάτσου και στη συνέχεια ακολούθησε μια σειρά από παρουσίαση βίντεο Ελλήνων της Ομογένειας, είτε από Δήμων είτε Ομογενών, οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό και ξέχασαν τη στήριξή τους από τις ΗΠΑ, από την Ευρώπη, από την Ολυμπία, κάποιες χώρες έτσι ενδεικτικά, από τη Ρωσία και άλλες περιοχές του πλανήτη, που είπαν ότι στηρίζουν τη Μαρία Καρσικιανού. Και είναι εμφανής, Παναγιώτη, να δούμε έτσι αναφορά στην Ομογένεια. Είναι πολύ συχνή και πολύ έντονη η αναφορά και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, γιατί μην ξεχνάμε ότι στις επόμενες εκλογές ψηφίζουν οι Έλληνες της Ομογένειας. Έτσι, απόδειμη
1: σωστά, σωστά.
0: Δυνατότητα να ψηφίσουν. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί το βλέπω σε κάθε αναφορά που γίνεται να μιλάνε για την Ομογένεια, να μιλάνε για τους Έλληνες του εξωτερικού που αναγκάστηκαν να βρεθούν έξω ή που είναι έξω και ζουν αυτή την κατάσταση που συμβαίνει στο εσωτερικό της χώρας. Μετά τους Ομογενείς, λοιπόν, βίντεο στη συνέχεια ακολούθησε με αγρότες, που άνθρωποι της αγροτείας που εξέφρασαν τη στήριξή τους. Τώρα βλέπω ότι ήταν ο κ. Κοκοτσάκος, εμπειρογνώμονας από την τραγωδία στα Τέμπη, ο οποίος μίλησε και αυτό σε κάποιο βίντεο. Η Μαρία Καρσικιανού κάθεται, τα παρακολουθεί στην πρώτη σειρά του θεάτρου.
1: Κόσμος έξω, Βασίλη?
0: Σου λέω, είναι κάπου 100 άτομα, 150 έτσι συγκεντρωμένοι. Πολλοί είναι και περαστικοί, ξέρεις, που κάθονται να δούνε, αλλά κάποιοι είναι και υποστηρικτές που δεν μπόρεσαν νωρίτερα να μπουν μέσα. Δεν τους επιτράπηκε γιατί είχαν γεμίσει η θέση στο Λίμπιον, αλλά το θέμα είναι ότι πάει αρκετά από ό,τι βλέπω η εκδήλωση. Δηλαδή η Μαρία Καρσικιανού ακόμα δεν έχει ανέβει στο βήμα. Είναι οι δύο παρουσιαστές, δηλαδή ο Θανάσης Αυγερίνος και η Κατερίνα Μουτσάτσου, που έχουν αναλάβει αυτό το ρόλο της παρουσίασης της εκδήλωσης και μεταδίδουν, συζητούν για τα θέματα έτσι, της πολιτικής και την κατάσταση που δημιούργησε αυτή την ανάγκη να εκφραστεί μέσα από το κίνημα των πολιτών, το οποίο ηγεί τη Μαρία Καρσικιανού. Θα λέγαμε ότι πολιτικά δεν μπορώ να κατατάξω τον κόσμο που βρίσκεται εδώ πέρα, ούτε έχει τα πολύ γνωστά πρόσωπα. Έτσι, τα πρόσωπα που έρχονται, ναι, από τον πολιτικό χώρο. Εντάξει, είναι αρκετοί πολίτες εδώ της Θεσσαλονίκης που έχουν δραστηριοποιηθεί σε διάφορους χώρους, αλλά δεν είναι δραστηριοποιημένοι κάποιος υποψήφιος, μόνο ένας, δύο που έρχονται από την Νίκη, κυρία Γρατσία, αλλά όχι περισσότεροι, όχι άλλα πρόσωπα που να έχουν έτσι σχέση με την πολιτική ενεργώς, ενεργά τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον.
1: Οπότε, Βασίλη, έχεις μέλλον εκεί ακόμη?
0: Έχουμε μέλλον. Ακόμα δεν έχει βραδιάσει κιόλας έξω, είναι μια χαρά. Η εκδήλωση τραβάει αρκετά και θα δούμε τι θα πει η κυρία Καρσικιανού, σε τι θα αναφερθεί. Ξεκινάει από σήμερα και ξεκινάει από εδώ, από το Ολύμπιον.
1: Μας έβαλε. Πες μου.
0: Έχει απ' έξω, είχε και ένα τραπεζάκι, να σου πω, που υπέγραψαν πάρα πολύ τη στήριξή τους. Βγάζαν και φωτογραφία της ταυτότητές τους για να μην πούν ότι τέλος πάντων δεν είναι πραγματικά τα στοιχεία. Έγραφαν εκεί το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία τους, εκφράζοντας έτσι τη στήριξη. Συνυπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, όπως τελικά φαίνεται ότι θα είναι, με επικεφαλής τη Μαρία Καρσικιανού.
1: Μας έβαλε στο κλίμα, λοιπόν, για το τι συμβαίνει ακριβώς στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Θα δούμε και πώς θα πάει αυτό αργότερα. Βασίλη Πεκλάρη, σε ευχαριστούμε πολύ πολύ.
0: Ευχαριστώ, Παναγιώτη, και εγώ.

0: να πιστείς πως έτσι δεν τη βρίσκω.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε για τα καλά. Ξεκινήσαμε στην ουσία με τον Βασίλη Πεκλάρη να μας βάζει στο κλίμα του τι συμβαίνει στην πλατεία Αριστοτέλους και στην παρουσίαση που γίνεται αυτή την ώρα του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Καλησπέρα στην Κατερίνα που μας στέλνει την καλησπέρα της και εύχεται καλή εκπομπή, και στην Στέλλα που λέει ότι μπήκαμε για τα καλά σε προεκλογική περίοδο, βοήθειά μας ακριβώς όπως το είπες. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Μη σας πτωεί ο καιρός έξω, δεν βρέχει, φυσάει λίγο και δεν είναι και στα καλύτερά του. Έτσι θα μας πάει και με λίγο βροχή μέχρι και τη Δευτέρα. Όχι τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο στις γύρω περιοχές, καθώς υπάρχει μια αστάθεια και όλο το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις προβλέψεις, το καλοκαίρι έρχεται από τη Δευτέρα και μετά, με το θερμόμετρο να δείχνει τριαντάρια. Και το καλοκαίρι θα είναι και δύσκολο, καθώς οι προβλέψεις λένε για ένα καλοκαίρι με ξηρασία, ιδιαίτερα θερμό, θερμότερο και από πέρσι, και κάντε υπομονή, καθαρίστε air condition. Και το ότι έρχεται το καλοκαίρι, σας το είπαμε χθες, υπάρχει αδιάψευστος μάρτυρας. Δύο ανθρώπους είδα με σανδάλια και κάλτσες. Τι άλλο θέλουμε για να πιστούμε ότι έφτασε?

υποτροπή. Άλλη μία ανηφόρα, όπως πριν έτσι και τώρα, θα τη βγάλεις καθαρή. Ένα αίσθημα πνιγμού, ένα χάδι πανικού, μια ζάλη, ένα χάλι, ένας πόνος στο κεφάλι.

0: está tocando.
1: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για το πρώην Υπουργού Σπύλο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για το ΠΚΠ. Σε εξέλιξη η ψηφοφορία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν. Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Αυτή την ώρα διαδήλωση αλληλεγγύη στο στόλο για τη Γάζα με κατεύθυνση το Υπουργείο. Ρυθμίσεις της τροχέας στο κέντρο της πόλης. Με 16 συλλήψεις και ογκοδέστατη δικογραφία για συνολικά 77 κατηγορούμενους, ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της αστυνομίας στο Ηράκλειο. Για την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος ναρκωτικών φέρεται να εμπλέκονται 3 οικογένειες. Την διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Σπάρτη. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού Ορυβάτη. Τραυματισμός πυροσβέστη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στο 102 FM.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out,
7: fade out. Fade out. Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που και σήμερα είναι συντονισμένη μαζί μας, ευχαριστούμε πολύ. Και στην Κωνσταντίνα που μας στέλνει και μια υπέροχη φωτογραφία από Πήλιο, ηλιοβασίλεμα. Μπροστά έχει κάποια λουλούδια και από πίσω διακρίνεται η θάλασσα με τον ήλιο να δει. Ευχαριστούμε πολύ που μας ταξιδεύεις, Κωνσταντίνα, για το μήνυμα, για την ακρόαση και τα δικά σας μηνύματα. Θα θέλαμε στο 693-0078-228. 693-0078-228. Εγώ δεν θα σας πάω τόσο μακριά όσο το Πήλιο, που δεν είναι και μακριά εδώ που τα λέμε. Από Θεσσαλονίκη είναι δύο βήματα. Θα σας πάω Κοζάνη στη λίμνη Πολυφίτου. Δεν ξέρω πόσοι την ξέρετε τη λίμνη Πολυφίτου, αλλά έχει τα πιο σπάνια ψάρια που υπάρχουν. Και αυτό γιατί μόλις χθες ψαράς που ήταν μέσα στη λίμνη, στη βάρκα και ψάρευε, είδε έκπληκτος να περνά δίπλα του ένα ζαρκάδι. Κολυμπούσε το ζαρκάδι επί αρκετή ώρα μέσα στα νερά. Ο ψαράς το ακολουθούσε για να δει αν χρειάζεται βοήθεια επί αρκετά λεπτά. Το εντόπισε περίπου στο κέντρο της λίμνης. Το είδε ότι είναι δεινός κολυμβητής και το άφησε. Τράβηξε βίντεο με το κινητό του και το είδε να βγαίνει στη στεριά και να συνεχίζει αμέριμνο από εκεί και πέρα μέσα στη φύση, στο πράσινο που υπάρχει εκεί δίπλα στη λίμνη Πολυφίτου. Η λίμνη Πολυφίτου, σας λέω ότι έχει περίεργα ψάρια, γιατί δεν ήταν μόνο το ζαρκάδι. Μόλις τον Οκτώβριο του 2025 ένας άλλος ψαράς είχε εντοπίσει στην ίδια λίμνη, επίσης κάπου στο κέντρο, να κολυμπά μια αρκούδα. Είχε βουτήξει, ποιος ξέρει γιατί, για κανένα ψάρι, κολυμπούσε δίπλα στη βάρκα και όταν την πλησίασε ο ψαράς για να δει αν όλα εντάξει, σε απόσταση ασφαλείας βέβαια, γύρισε, βγήκε στην όχθη και συνέχισε και αυτή δίπλα στο δάσος. Αυτά είναι. Μια λίμνη που δεν έχει μόνο ψάρια, αλλά και άγρια ζώα.

με Φάνη Λιάκο ως guest στη ραδιοσκηνοθεσία. Πόσο χρόνο χρειάζεται ένα ζευγάρι στην Ελλάδα για να συγκεντρώσει χρήματα έτσι ώστε να αγοράσει ένα σπίτι? Και όταν λέμε να αγοράσει, δεν εννοούμε να το αποπληρώσει, εννοούμε το αρχικό κεφάλαιο και τα έξοδα μεταβίβασης. Σύμφωνα με έρευνα που έκανε εταιρεία Real Estate στην Ελλάδα, λοιπόν, μια και έφερε παραδείγματα χειροπιαστά. Λοιπόν, παρουσιάζει λοιπόν το παράδειγμα. Η έρευνα λοιπόν αφορά ένα ζευγάρι με καθαρό οικογενειακό εισόδημα περίπου 3 με 3.500 ευρώ το μήνα. Και ένα παιδί ζει σε ενοικιαζόμενη κατοικία περίπου 90 με 100 τετραγωνικά και πληρώνει ενίκιο 900 έως 1.000 ευρώ το μήνα. Το ζευγάρι επιθυμεί να αποκτήσει μια κατοικία αξίας περίπου 320.000 ευρώ. Για την αγορά ενός τέτοιου ακινήτου απαιτείται, σύμφωνα με την έρευνα, αρχικό κεφάλαιο περίπου 80.000 ευρώ, καθώς πρέπει να καλυφθεί η προκαταβολή και τα έξοδα μεταβίβασης. Η προκαταβολή, προσέξτε, του στεγαστικού δανείου. Το ενίκιο, καθημερινές ανάγκες κτλ. Κτλ. Περιορίζουν τη δυνατότητα αποταμίευσης. Υπολογίζεται ότι το ζευγάρι αποταμιεύει περίπου 350 ευρώ το μήνα, που σημαίνει ότι για να συγκεντρωθεί η προκαταβολή και μόνο χρειάζονται 19 ολόκληρα χρόνια για να βγάλεις από το σπίτι που κοστίζει 320.000 ευρώ να συγκεντρώσεις τα 80.000 ευρώ. Η διαφορά είναι χαοτική και γι' αυτό, σύμφωνα με την έρευνα, η γενιά αυτή που είναι 25 με 34 χαρακτηρίζεται ως η χαμένη γενιά της ιδιοκατοίκησης, καθώς σήμερα μόλις το 10% των νέων ηλικίας 25 έως 34 ετών ζουν σε ιδιόκτητο σπίτι από 25 που ήταν πριν από 20 χρόνια. Η Ελλάδα έχει αλλάξει, η γεωγραφία της κατοικίας έχει αλλάξει, καθώς πλέον οι αγοραστές μετακινούνται και μάλιστα με πολύ γοργούς ρυθμούς από το που θέλω να μείνω στο που μπορώ να μείνω. Όπως καταλαβαίνετε, σπίτια δεν υπάρχουν.

Ήμουν 9 και γέρασα. Δεν θα πάρουμε σπίτι ποτέ, μας στέλνει η Νατάσα, με αφορμή αυτό που λέγαμε για το πόσα χρόνια χρειάζεται ένα ζευγάρι στην Ελλάδα για να κάνει αποταμίευση, έτσι ώστε να πληρώσει την προκαταβολή του στεγαστικού δανείου και τα έξοδα μεταβίβασης για ένα σπίτι. Είναι το μόνο σίγουρο λοιπόν. Και εγώ θα σας χρυσώσω το χάπι και θα σας πάω στις πιο ακριβές γειτονιές του κόσμου για να δείτε λοιπόν τι πληρώνουν οι κακόμοιροι εντός εισαγωγικών που ζουν εκεί. Στο Μανχάταν λοιπόν, το Μάιο φέτος, η μέση τιμή ενοικίου ανέρχεται στα 4.505 ευρώ το μήνα, ποσό που υπερβαίνει κατά 171% τον εθνικό αμερικανικό μέσο όρο. Ένα στούντιο 30 τετραγωνικών στην ίδια περιοχή έχει μέσο μηνιαίο ενίκιο τα 3.325 ευρώ το μήνα. Την ίδια ώρα στο Μανχάταν, που ιστορικά θεωρούνταν η πιο προσιτή εναλλακτική στην περιοχή, τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά. Το μέσο μηνιαίο ενίκιο για ένα στούντιο φτάνει τα 3.219 ευρώ, ενώ η συνολική μέση τιμή πλησιάζει τις 4.000 ευρώ. Στο Λονδίνο, σύμφωνα με τις έρευνες και τα στοιχεία, το στούντιο στο Λονδίνο νοικιάζονται κατά μέσο όρο γύρω σε 1.650 λίρες Αγγλίας το μήνα. Σε περιοχές όμως όπως το Κένσιγκτον, αυτό ξεπερνά τις 2.000 λίρες μηνιαίως σε ευρώ, είναι περίπου 1.891 ο μέσος όρος και 2.298 ευρώ το μήνα για ένα στούντιο. Στο δε Παρίσι, η μέση τιμή ενοικίου φτάνει τα 840, από 840 έως και 1.380 ευρώ το μήνα για ένα μικρό στούντιο. Οπότε δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο και αν δεν μπορείτε να βρείτε σπίτι στη Θεσσαλονίκη, παρηγορηθείτε με το ότι δεν μπορείτε να βρείτε ούτε στο Παρίσι.

Με την Μαρία Καριστιανού να έχει ανέβει στο βήμα στην εκδήλωση παρουσίαση του νέου της κόμματος εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε εδώ στον 102 για περισσότερο Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν φέρονται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που προβλέπει πλήρη κατάπαυση πυρός, σταδιακή άρση κυρώσεων και διασφάλιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Συγκεκριμένα, το Iranian Labor News Agency ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει στο προσχέδιο, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο, το State Department ή την Τεχεράνη. Το κόμμα της ανακοίνωσε η Μαρία Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη. Ο νέος πολιτικός φορέας φέρει το όνομα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών». Παρουσιάζονται οι βασικοί άξονες του πολιτικού σχηματισμού καθώς και η οργανωτική του δομή. Αντιπολεμική πορεία αλληλεγγύη στο Στολίσκο στη Γάζα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία προς το Αμερικανικό Προξενείο και κατέληξαν στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Ολοκληρώθηκε η μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου για την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος που φέρεται ότι εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα εστιάστηκε σε τρεις οικογένειες, κατά κύριο λόγο, στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχουν συλληφθεί 16 άτομα μέχρι στιγμής, ενώ στην ογκοδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Έχουν γίνει πάνω από 20 κατοίκων έρευνες, ενώ έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 5 κιλά κατέργαστης κάναβης, κοκαίνη περίπου 34.000 ευρώ, 9 όπλα, φυσίγγια και άλλα πιστήρια. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε εξέλιξη η μυστική ψηφοφορία. Προθεσμίες για τις 5 Ιουνίου έλαβαν από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς οι πρώτοι από τα μη πολιτικά πρόσωπα που κλήθηκαν σε εξηγήσεις για τις υποδιερεύνηση επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το έτος 2021. Ο ποινικός έλεγχος των εισαγγελέων αφορά δικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημελήματος. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Τόνισε δε ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία και πως η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης κρίνεται από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Από τον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως ο πολιτισμός μας γίνεται πολύτιμος κρίκος στην αλληλεγγύη. Επίδραση με τον υπόλοιπο κόσμο, επισημένοντας ότι η πολιτιστική μας ταυτότητα λειτουργεί ως πηγή συνολικής αυτοπεποίθησης. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη. Τα ίχνη του χάθηκαν από την τρίτη μέρα που τον είδαν να επιχειρεί μόνος του να κατακτήσει την κορυφή του Ολύμπου. Πυροσβέστης που συμμετείχε στις έρευνες τραυματίστηκε και παρελήφθη από ελικόπτερο προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Απελάθηκαν όλοι οι ξένοι ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Μέσω Κωνσταντινούπολης επιστρέφουν οι Έλληνες που απελάθηκαν από το Ισραήλ. Πρόκειται για 18 άτομα με ελληνικό διαβατήριο και έναν Έλληνα με βρετανικό διαβατήριο. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη. Από την επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας που έγινε χθες στη Χαλάστρα, συνελήφθησαν 5 βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. 2 ακόμη έχουν ταυτοποιηθεί, ο ένας έχει ήδη απελαθεί, ενώ ο δεύτερος είναι κρατούμενος σε φυλακές. Επίσης, ακόμη 4 άτομα με περιφερειακό ρόλο συνελήφθησαν ως συνεργοί. Από τον Απρίλιο του 2025, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέπραξαν μία ένοπλη ληστεία, διέριξαν 3 σπίτια και ένα κατάστημα, έκλεψαν πολυτελές αυτοκίνητο με ελβετικές πινακίδες και δίκυκλη μοτοσυκλέτα, αποκομίζοντας συνολικά 200.000 ευρώ. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Οι περιοριστικοί όροι που το επιβλήθηκαν είναι να μην φύγει από τη χώρα, να παρουσιάζεται μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και να έχει μόνιμη κατοικία. Σωρός ανθρώπου και μάλιστα σε προχωρημένη αποσύνθεση εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο στην περιοχή του Αποκόρονα Χανίων. Η σωρός εντοπίστηκε στην περιοχή του Τζιτζιφέ, αρκετά μακριά από το σημείο όπου είχε βρεθεί το αυτοκίνητο του αγνοούμενου γιατρού τον περασμένο Δεκέμβριο. Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής για να γίνει αυτοψία και να εξακριβωθεί η ταυτότητα του ανθρώπου. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στύπου όλη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, ο Ρεόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Fade out, fade out.
3: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
3: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102 με Αποστόλη Κοσμόγλου εδώ στη ραδιοσκηνοθεσία. Και το καλοκαίρι αυτό θα είναι το πιο κρίσιμο για το μέλλον του Γιάννη Αντιτοκούμπο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Σε 6 εβδομάδες θα ξέρουμε, είπε ο Σαμ Σκαράνια του ESPN, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι οι Milwaukee Bucks ήδη εξετάζουν προτάσεις ομάδων του NBA για να ανταλλάξουν τον Έλληνα Στάρ με Heat, Celtics, Timberwolves και σχάτος Lakers να παρακολουθούν την περίπτωσή του. Έτσι κι αλλιώς οι Milwaukee έχουν πει ότι θα ξέρουμε λίγο πριν τον draft αν θα υπογράψουμε τον Γιάννη ή αν θα τον παραχωρήσουμε σε άλλη ομάδα. Από εκεί και πέρα οι ομάδες σύμφωνα με τον κορυφαίο αναλυτή του ESPN που θα ενδιαφερθούν είναι Miami, Minnesota Timberwolves, Βοστόνη και οι Lakers. Και οκ, okay, Miami, Minnesota και Βοστόνη έχουν παίκτες για να ανταλλάξουν και να απορροφήσουν και το συμβόλαιο του Γιάννη Αντετοκούμπο. Το θέμα είναι αν μπορούν οι Lakers να το κάνουν, που ενδιαφέρονται ήδη από αυτή τη μεταγραφική περίοδο για τον Έλληνα Στάρ. Αυτή τη στιγμή, λέει ο Σαμ Σκαράνια, μπορούν να προσφέρουν 3 draft pick πρώτου γύρου και ουσιαστικά το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να απορροφήσουν το συμβόλαιο του Γιάννη Αντετοκούμπο. Όμως οι Bucks δεν νομίζω ότι θα τσιμπήσουν, λέει, να δώσουν το Γιάννη Αντετοκούμπο για 3 picks πρώτου γύρου. Η αίσθησή μου, αναφέρει, είναι πως η αγορά θα προσφέρει κάτι καλύτερο. Υπάρχει μεγαλύτερη διάθεση από αυτό. Θα δούμε σε 6 εβδομάδες. Όπου και να καταλήξει ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ένα είναι σίγουρο, ότι μετατρέπει την ομάδα που θα πάει σε διεκδικητή του πρωταθλήματος. Γι' αυτό είναι και τόσο περιζήτητος.

Καλησπέρα στην Ιωάννα που μας στέλνει την καθημερινή και καθιερωμένη καλησπέρα της. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και την παρέα. Μπορείτε να επικοινωνείτε και εσείς μαζί μας στο Viber στο 693-0078-228. Και για να μείνουμε έτσι σε αθλητικό κλίμα, όχι ακριβώς αθλητικό, αλλά για αθλητικό δημοσιογράφο από το Μεξικό, ο οποίος είναι Διευθυντής Επικοινωνίας της Εθνικής Επαγγελματικής Λίγας Καλαθοσφαίρισης του Μεξικού και η συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή Bla Bla Bla Deportivo θα του μείνει αξέχαση. Καθώς είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του και ήταν μέσω του κινητού σε ζωντανή σύνδεση με την εκπομπή και ενώ ήταν στο Βεζινάδικο, όπως είπε στη συνέχεια ο παρουσιαστής της εκπομπής, ανοίγει ξαφνικά η πόρτα του οδηγού εκεί που καθόταν ο δημοσιογράφος. Ένας ένοπλος άντρας τον τραβά, του ζητά να δώσει το κλειδί του αυτοκινήτου, τα κινητά του και τα χρήματά του από το πορτοφόλι, χωρίς να έχει αντιληφθεί ότι μεταδίδεται η ληστεία στον αέρα ζωντανά. Μετά την μετάδοση ο παρουσιαστής της εκπομπής μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την εμπειρία του Βάργκας, του δημοσιογράφου που ήταν θύμα της επίθεσης, λέγοντας ότι ήταν καλά αλλά ταραγμένος. Έγραψε στο Instagram, αν κάποιος αναγνωρίσει τον άντρα στο βίντεο, παρακαλώ βοηθήστε μας και καταγγείλετε τον στις αρχές, εξηγώντας ότι αυτό συνέβη στο Μορέλος, που είναι μια πολιτεία που βρίσκεται στο νότιο κεντρικό Μεξικό. Ο δημοσιογράφος έχει υποβάλει επίσημη καταγγελία στην αστυνομία. Ο ληστής άρπαξε αυτοκίνητο, πορτοφόλι

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες σε τιμόροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχει, πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους, κενώνουν ερήμους, διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομους. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά.

Το καλύτερο παράδειγμα για το ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί ακόμη να πλησιάσει την ανθρώπινη, για την ώρα όπως είπαμε τουλάχιστον, έρχεται από την Κίνα, από που αλλού άλλωστε. Και αυτό βάσει ενός περιστατικού, μιας επίδειξης, ενός ρομπότ, το οποίο το κακόμοιρο το βάλαν να κάνει χορευτική επίδειξη, μιμούμενος τις κινήσεις που εκτελούσε ο Μάικλ Τζάκσον στο Billie Jean. Αποστόλης χελάει. Είναι το moonwalk αυτό, το Billie Jean ή όχι? Δεν θυμάμαι κιόλας, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο. Το συμβάν λοιπόν έγινε σε εκδήλωση που διοργάνωσε ένα κατάστημα ρομποτικής στην Κίνα, και στο βίντεο που κυκλοφορεί το ρομπότ εμφανίζεται να χορεύει υπό τους ήχους του Billie Jean, επιχειρώντας να αναπαραστήσει χαρακτηριστικές κινήσεις του Michael Jackson. Το ρομπότ στην αρχή εντυπωσιάζει, γιατί κινείται με άνεση και μιμείται πολύ καλά τον Michael Jackson, όμως λίγο αργότερα σκοντάφτει αρχικά σε ένα σκαλοπάτι. Παρά την προσπάθεια να ανακτήσει την ισορροπία του και να συνεχίσει το πρόγραμμα, ξαναχάνει τον έλεγχο στο ίδιο σημείο και πέφτει στο έδαφος. Το κοινό παρακολουθεί βουβό και

αμήχανα το τι συμβαίνει, μέχρι που γίνεται εμφανές ότι το ρομπότ δεν θα ξανασηκωθεί και ένας εργαζόμενος βγαίνει στη σκηνή και απομακρύνει το ακινητοποιημένο ρομπότ που απέτυχε να μιμηθεί τον Μάικλ Τζάκσον. Το πιο ωραίο σχόλιο ήταν αυτό που έλεγε: δεν μπορούσε να μπει και ο βοηθός που το μάζεψε χορεύοντας να φανεί τουλάχιστον μέρος της παράστασης. Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο και ως ιδέα να εφαρμοστεί τουλάχιστον την επόμενη φορά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας, μεταδίδουν ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Λιβανό και Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο το ΠΚΠ. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Ελπίδα για τη δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε αργά το απόγευμα σε περιοχή του Φρέ, στο Δήμο Αποκορώνου Χανίων. Αποφυλακίζεται από τις φυλακές Κορυδαλλού ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Διαδήλωση αλληλεγγύης στο στόλο για τη Γάζα στο κέντρο της πόλης. Με 16 συλλήψεις και ογκοδέστατη δικογραφία για συνολικά 77 κατηγορούμενους ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της αστυνομίας στο Ηράκλειο για την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος ναρκωτικών. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη. Τραυματίστηκε πυροσβέστης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριαντεφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Σαν σήμερα, πριν από 364 χρόνια πάνω κάτω, έως ακριβώς, εκτός από Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα, που είναι μεγάλη μέρα και γιορτάζει η μισή Ελλάδα. Σαν σήμερα λοιπόν, στις 21 Μαΐου του 1662, ο βασιλιάς ο Κάρολος, ο δεύτερος της Βρετανίας, νυμφεύτηκε την Εκατερίνη Μπραγκάντζα, πριγκίπισσα της Πορτογαλίας. Θα μου πείτε τι με νοιάζει αυτό, τι με ενδιαφέρει αυτό, τη στιγμή που δεν αφορά ούτε το τώρα, ούτε εμάς. Λοιπόν, αυτός ο γάμος λοιπόν ήταν η αιτία να γίνει το τσάι, το εθνικό εντός εισαγωγικών, αφέψιμα των Βρετανών. Και αυτό γιατί η Εκατερίνη, ανάμεσα σε εκατοντάδες αποσκευές της, είχε και ένα σεντούκι με ακριβό τσάι πολυτελείας, αγαπημένο ρόφημα της πορτογαλικής αυλής. Το ταξίδι της Εκατερίνης από την Πορτογαλία μέχρι τα Βρετανικά νησιά ήταν κουραστικό εξαιτίας της τρικυμίας του Ατλαντικού και εξουθενώθηκε. Μόλις πάτησε λοιπόν το πόδι της σε στέρεα γη, ζήτησε ένα φλιτζάι τσάι για να ηρεμήσει. Η αγάπη της νέας πριγκίπισσας συζητήθηκε τόσο έντονα στη βασιλική αυλή και σύντομα οι πιο εύπορες κοινωνικές τάξεις έκαναν το τσάι μόδα. Ο βασικός παράγοντας που συνέβαλε στην αύξηση της δημοτικότητας του τσαγιού ήταν η φήμη του ως φαρμακευτικό ποτό και η νέα βασίλισσα μπορεί να μην κατάφερε να προσφέρει στους Βρετανούς έναν διάδοχο με τον Κάρολο, όμως τους έμαθε να πίνουν τσάι. Και το τσάι από τότε και στο εξής για τη Βρετανία όριζε αξιοπρέπεια, οικιακό τελετουργικό, συνέβαλε στην άνοδο της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και της Βιομηχανικής Επανάστασης ακόμα, παρέχοντας κεφάλαιο για εργοτάξια, εργοστάσια και θερμίδες για τους εργάτες. Η Πορτογαλία λοιπόν ήταν η αιτία που οι Βρετανοί πίνουν τσάι.

Λοιπόν, εγώ επειδή έχω μια δυναμία στο κρασί, βλέπω κάποιους εκεί στα social που ανεβάζουν κάτι φωτογραφίες με κάτι κρασιά που είναι 30 χρονών και γράφουν «Το βρήκα αυτό κατά λάθος ενώ έψαχνα στην αποθήκη του παππού μου» και λέω «Πρέπει παιδιά, γιατί δεν έχω τέτοιους παππούδες ας πούμε ή πού είναι αυτές οι αποθήκες, θα θέλω να ψάξω κι εγώ ας πούμε άμα έχετε τέτοια πράγματα στις αποθήκες και άντε τόσο καιρό γιατί δεν τα ψάχνατε». Έχω τέτοιες απορίες. Για να μην έχετε λοιπόν κι εσείς τέτοιες απορίες, ψαχτείτε, γιατί μπορεί να έχετε τίποτα σε πατάρια, αποθήκες, υπόγεια, τίποτα δίσκους οι οποίοι αξίζουν μια περιουσία και δεν το ξέρετε. Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα η γενιά Z έχει κάνει στροφή προς τους δίσκους βινιλίου, ερωτευόμενοι τον αναλογικό ήχο, αγοράζουν pick-up, ψάχνουν δισκάδικα και μάλιστα έχουν ανοίξει τελευταία στη Θεσσαλονίκη και δισκάδικα ξανά. Το 1922, μόλις πριν 4 χρόνια, σημειώθηκε κάτι που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έμοιαζε αδιανόητο. Τα βινίλια ξεπέρασαν σε πωλήσεις τα CD για πρώτη φορά μετά από το 1987. Η ιδέα αγοράς συλλεκτικών δίσκων έχει εκτοξευτεί και ορισμένες πρώτες εκδόσεις είναι περιζήτητες και πωλούνται για πάρα πολλά χρήματα. Λοιπόν, στην κορυφή της λίστας, που ένας δίσκος που αξίζει έως και 6.000 ευρώ, είναι το Please Please Me των Beatles, ένα από τα πιο περιζήτητα άλμπουμ για συλλέκτες παγκοσμίως. Κυκλοφόρησε το 1963 και θεωρείται ιστορική λόγω της σπανιότητάς της αλλά και της σημασίας της στην ιστορία της μουσικής. Ποια άλλα είναι στη λίστα? Dark Side of the Moon το Pink Floyd, το Ziggy Stardust το Dave to David Bowie, το Led Zeppelin 4 των Led Zeppelin, ενώ μεγάλη αξία έχουν συγκεκριμένες εκδόσεις από τους Black Sabbath καθώς και τα πρώτα punk singles από συγκροτήματα όπως οι Sex Pistols και οι Clash. Φυσικά η κατάσταση του δίσκου παίζει τεράστιο ρόλο στην τελική τιμή και αν δεν το ξέρατε, αρχίστε να ψάχνετε τι έχετε στις αποθήκες και στα πατάρια. Μπορεί να έχετε κανένα κρυμμένο θησαυρό και να μην το ξέρετε. Κρασιά πάντως εγώ δεν έχω 100%.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Λοιπόν, τα Minions φαντάζομαι τα ξέρετε. Και αν δεν τα ξέρετε, φροντίστε να τα μάθετε ή τουλάχιστον να δείτε έστω κάτι από τις ταινίες τις οποίες πρωταγωνιστούν. Π.χ. το Εγώ Απεσιότητος. 2010 πρώτη φορά εμφανίστηκαν τα μικρά κίτρινα αυτά ανθρωπάκια στη μεγάλη οθόνη και λατρεύουν τις μπανάνες, μιλούν μια ακατάληπτη αλλά ξεκαρδιστική γλώσσα, έχουν κερδίσει τις καρδιές εκατοντάδων εκατομμυρίων θαυμαστών. Αν όμως δει κανείς τα ονόματά τους, είναι Kevin, Stuart, Bob, Otto, είναι όλα αρσενικά. Για χρόνια αναρωτιόντουσαν οι θαυμαστές της σειράς γιατί είναι όλα τα Minions αρσενικά και δεν υπάρχει ούτε ένα θηλυκό. Το 2015, 5 χρόνια μετά την εμφάνισή τους, ο Γάλλος ανιματέρ που συνσκηνοθέτησε τις ταινίες και δανείζει τη φωνή του σε όλα ανεξαιρέτως τα κίτρινα πλασματάκια αποκάλυψε το λόγο. Όταν ρωτήθηκε ευθέως, απάντησε ευθέως και είπε: βλέποντας πόσο χαζά και ανόητα φέρονται τις περισσότερες φορές, απλά δεν μπορούσα να φανταστώ με τίποτα τα Minions να είναι κορίτσια. Δηλαδή, τα αγόρια μπούφι, τα κορίτσια έξυπνες. Πώς λέει και στα ζώα, τα σκυλιά είναι μπούφι, οι γάτες είναι πονηρές, έτσι πάει. Είναι ίδιον του φίλου. Οπότε και ο άνθρωπος απάντησε ευθέως και κατηγορηματικά αυτό και αυτό. Μάλιστα, η επόμενη ερώτηση είναι: από τη στιγμή που υπάρχουν μόνο αρσενικά, πώς αναπαράγονται και είναι τόσα πολλά τα Minions? Λοιπόν, δύο θεωρίες σύμφωνα με όσα υπάρχουν στο σενάριο της ταινίας. Η πρώτη λέει ότι τα Minions είναι κλόνοι που δημιουργούνται σε εργαστήριο από μια μοναδική αλυσίδα DNA, γι' αυτό και μοιάζουν τόσο πολύ μεταξύ τους, ενώ η δεύτερη αναφέρει ότι προκύπτουν από μια συσκευή που ονομάζεται Minionizer, η οποία μετατρέπει τους ανθρώπους σε Minions. Αυτό το πιθανό το βλέπω και ίσως ξέρω και μερικούς που θα έπρεπε να τους μετατρέψουμε. Πολλούς μάλλον.

Καλησπέρα στην Έφη που μας εύχεται καλησπέρα και λέει ότι είναι η εκπομπή που τη συντροφεύει κάθε βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και την παρέα. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και εσείς στο 693-0078-228. Θα τα διαβάζει ο Γιάννης Παπαδόπουλος που έρχεται με τη νυχτερινή βάρδια. Ευχαριστώ Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν επί 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία και Φάνη Λιάκο που έκανε ένα guest. Πρώτα πριν από τον Γιάννη Παπαδόπουλο θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απορρίφθηκε πριν από λίγο από την Ολομέλεια της Βουλής το αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν φέρονται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που προβλέπει η πλήρη κατάπαυση πυρός, σταδιακή άρση κυρώσεων και διασφάλιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Συγκεκριμένα, το Iranian Labor News Agency ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει στο προσχέδιο, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο, το State Department ή την Τεχεράνη. Το κόμμα της ανακοίνωσε η Μαρία Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη. Ο νέος πολιτικός φορέας θα φέρει το όνομα Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες του πολιτικού σχηματισμού καθώς και η οργανωτική του δομή. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Τόνισε δε ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία και πως η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης κρίνεται από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Από τον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως ο πολιτισμός μας γίνεται πολύτιμος κρίκος στην αλληλεπίδραση με τον υπόλοιπο κόσμο, επισημένοντας ότι η πολιτιστική μας ταυτότητα λειτουργεί ως πηγή συνολικής αυτοπεποίθησης. Τρεις οικογένειες στις περιοχές των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου έβαλαν στο στόχαστρο οι αρχές για την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος που φέρεται ότι εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και άλλες έκνομες δραστηριότητες στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν συλληφθεί 16 άτομα, ενώ στην ογκοδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Προθεσμίες για τις 5 Ιουνίου έλαβαν από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς οι πρώτοι από τα μη πολιτικά πρόσωπα που κλήθηκαν σε εξηγήσεις για τις υποδιερεύνηση επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το έτος 2021. Ο ποινικός έλεγχος των εισαγγελέων αφορά αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημελήματος. Αντιπολεμική πορεία αλληλεγγύης στο στολίσκο στη Γάζα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία προς το Αμερικανικό Προξενείο και κατέληξαν στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού Ορειβάτη. Τα ίχνη του 25χρονου χάθηκαν από προχθές, μέρα που τον είδαν να επιχειρεί μόνος του να κατακτήσει την κορυφή του Ολύμπου. Πυροσβέστης που συμμετείχε στις έρευνες τραυματίστηκε και παρελήφθη από ελικόπτερο προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Στον αγνοούμενο γιατρό Αλέξη Τσικνόπουλο, που αγνοούνταν από τις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου, ανήκει η σωρός που βρέθηκε σήμερα το απόγευμα στα Χανιά και συγκεκριμένα σε περιοχή μεταξύ των χωριών Φρέ και Τζιτζιφέ. Η σωρός θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων για περαιτέρω εξετάσεις DNA και για νεκροψία νεκροτομή. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη από την επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας που έγινε χθες στη Χαλάστρα, συνελήφθησαν 5 βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. 2 ακόμη έχουν ταυτοποιηθεί. Ο ένας έχει ήδη απελαθεί, ενώ ο δεύτερος είναι κρατούμενος σε φυλακές. Επίσης, ακόμη 4 άτομα με περιφερειακό ρόλο συνελήφθησαν ως συνεργοί. Από τον Απρίλιο του 2025 τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέπραξαν μία ένοπλη ληστεία, διέριξαν 3 σπίτια και ένα κατάστημα, έκλεψαν πολυτελές αυτοκίνητο με ελβετικές πινακίδες και δίκυκλη μοτοσυκλέτα, αποκομίζοντας συνολικά 200.000 ευρώ. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Οι περιοριστικοί όροι που το επιβλήθηκαν είναι να μην φύγει από τη χώρα, να παρουσιάζεται μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και να έχει μόνιμη κατοικία. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία στην πόλη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤ3.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Να δούμε αν ποτέ η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να γράψει τέτοια τραγούδια ή να κάνει τέτοιες διασκευές. Για να δούμε. Από το στούντιο λοιπόν του 102 και σήμερα με πολλή όρεξη και ενέργεια, η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης ξεκινάει. Ειδήσεις και νέα από Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, πάντα με αγαπημένα τραγούδια από τα 80s και τα 90s. Δύο ώρες μαζί για να ενημερωθούμε αλλά και να χαλαρώσουμε ταυτόχρονα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Αποστόλης Κοσμόγλου στον ήχο για σήμερα. Τρόποι επικοινωνίας σας θέλουμε μαζί μας. 69 30 07 82 28, 69 30 07 82 28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως.

Τώρα ξέρω ότι οι περισσότεροι περιμένετε να ξεκινήσω με την κυρία Καριστιανού και το καινούργιο κόμμα της, αλλά θα κρατήσω τα καλά για λίγο πιο μετά. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τη στεγαστική κρίση. Έχουμε πει πολλά για τη στεγαστική κρίση και τις αυξήσεις στα ενίκια που ταλαιπωρούν χιλιάδες Έλληνες. Οι επαγγελματίες του χώρου λένε μάλιστα ότι ακόμα και σήμερα που οι τιμές είναι στο Θεό, όπως θα έχετε διαπιστώσει σίγουρα, λένε πως δεν έχουμε πιάσει ταβάνι, και αυτό γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση από ξένους αγοραστές. Έχουν έρθει και στη Βόρεια Ελλάδα αρκετοί αγοραστές από Ισραήλ και Ινδία που αγοράζουν, οπότε οι τιμές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν για λίγο ακόμα. Ψάξαμε και βρήκαμε τι γίνεται παγκοσμίως και βρήκαμε τις τιμές γύρω από σπίτια 30 τετραγωνικά μέτρα σε κεντρικά σημεία των πόλεων και θα σας πω αμέσως πόσο πληρώνουν παγκοσμίως. Στο Μανχάταμ για παράδειγμα 30 τετραγωνικά μέτρα σπίτι κοστίζει περίπου 4.500 ευρώ το μήνα. Στο κεντρικό Λονδίνο το ενίκιο για 30 τετραγωνικά αγγίζει τα 2.000 ευρώ. Στο Παρίσι 840 με 1.000 ευρώ. Σχετικά φθηνό το Παρίσι πάντως, το περίμενα λίγο πιο ακριβό. Στο Νότο, Ισπανία και Ιταλία και Πορτογαλία τα πράγματα είναι καλύτερα. 30 τετραγωνικά κεντρικά, ξαναλέω, είναι γύρω στα 550 ευρώ. Σε εμάς, ξέρετε, ο καθένας ο οποίος είχε ένα μικρό μαγαζάκι το έκλεισε και το έχει κάνει σπίτι και ζητάει 5 εκατοστάρικα και εσύ ψάχνεις να βρεις από πού θα αναπνεύσεις, καθώς δεν έχει ούτε παράθυρα.

Πρώτα μηνύματα. Ο Άγγελος μας λέει: είμαστε σε ένα μπαλκόνι και μας ακούει. Μας ευχαριστεί για την παρέα. Και εμείς σε ευχαριστούμε για τα πάρα πολύ καλά σου λόγια. Η Χρυσάνθη, που από ό,τι καταλαβαίνω είναι συνάδελφος, λέει: περνάω ροή και ακούω Γιάννη Παπαδόπουλο μέχρι και τις 12. Αφού είσαι συνάδελφος, Χρυσάνθη, και από ό,τι βλέπω και από τη φωτογραφία σου, είσαι νέα συνάδελφος. Καλή σταδιοδρομία σου εύχομαι. Ό,τι προκύψει και δεν το έχουμε, δεν πέσει στην αντίληψή μας, πράγμα δύσκολο βέβαια, στείλ το μας να το πούμε ραδιοφωνικά. Καλή επιτυχία πάντως, να κυνηγείς τα όνειρά σου. Το επάγγελμα είναι πάρα πολύ δύσκολο, θέλει γερό στομάχι και να μην απογοητεύεσαι.

Και αν νομίζετε ότι η μοναδική έκπληξη στην παρουσίαση του κόμματος ήταν ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, κάνετε μεγάλο λάθος. Η Κατερίνα Μουτσάτσου, γιατί πλέον από τα κόμματα δεν λείπει ο πολιτισμός, η γνωστή ηθοποιός, αφού παρουσιάστηκε ένα βίντεο που είχε αναρτήσει για την Ελλάδα πριν από 14 χρόνια, ανέβηκε πάνω στη σκηνή και μίλησε. Η Κατερίνα Μουτσάτσου λοιπόν συντάσσεται μαζί με τη Μαρία Καριστιανού για τις επόμενες εκλογές. Συμπαθέστατη ηθοποιός και αρκετά πετυχημένη, θα λέγει κανείς. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας, μεταδίδουν ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Σπάρτη. Ελπίδα για τη δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε αργά το απόγευμα σε περιοχή του Φρέ, στο Δήμο Αποκορώνου Χανίων. Αποφυλακίζεται από τις φυλακές Κορυδαλού αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του Ισπανού Ριβάτη, τραυματίστηκε και πυροσβέστης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μπορεί οι Ευρωπαίοι να μην εκτίμησαν το φέρτο του Ακύλα και να του έδωσαν την πρώτη θέση, αλλά ο Ακύλας μας έφερε χρήματα. Και όχι σε εμάς προσωπικά, δηλαδή μην αρχίσετε να ψάχνετε τη τσέπη σας, αυτά που είχατε πριν θα βρείτε, αλλά στην ΕΡΤ έφερε πάρα πολλά λεφτά. Σε σχέση με την περσινή χρονιά είναι τρομερή αύξηση των εσόδων. 675.000 ευρώ έφερε στην ΕΡΤ η συμμετοχή του Ακύλα στη Eurovision και κάτι ψηλά, δεν τα αναφέρω. Πέρσι τα κέρδη για τη δημόσια τηλεόραση κοιμάθηκαν στα 100.000 ευρώ. Πάλι και κάτι ψηλά, 750 ευρώ. Τρομερή αύξηση, πραγματικά. Ο κόσμος έδειξε πάρα πολύ ενδιαφέρον για τον θεσμό, αλλά είχε ξεκινήσει ήδη από τη διαδικασία επιλογής του τραγουδιού. Για να καταλάβετε, στον πρώτο ημιτελικό του Sing for Greece η τηλεθέαση έφτασε στο 44%. Στον δεύτερο ημιτελικό η τηλεθέαση πήγε στο 48%. Και εκεί άρχισαν όλοι, με το που ακούστηκε το τραγούδι του Ακύλα, το Φέρτο, Φέρτο, Φέρτο, άρχισαν να παρακολουθούν όλο και περισσότερο. Στον εθνικό τελικό, λοιπόν, η τηλεθέαση έφτασε 74% για το κανάλι της ΕΡΤ. Και πάμε τώρα στους ημιτελικούς της Eurovision και στον τελικό. Στον πρώτο ημιτελικό, που ήταν ο Ακύλας, που συμμετείχε ο Ακύλας, η τηλεθέαση έφτασε το 70%. Ο β' ημιτελικός, που δεν είχαμε ελληνικό ενδιαφέρον, αλλά είχαμε τη Τζιπρέα, την τραγουδίστρια, με το Τζάλα, έφτασε στο 54%. Και πάμε τώρα στο μεγάλο τελικό, που όλοι κάτσαμε με τις παρέες μας να δούμε Eurovision και παραγγείλαμε να φάμε. Η τηλεθέαση έφτασε μέχρι το 85%. Σχεδόν λοιπόν όλοι είδαν Eurovision. Όποιος λέει ότι δεν είδε Eurovision είναι ψεύτης πραγματικά. Και αν δεν το είδε εκεί, έκατσε μετά και έβλεπε αποσπάσματα. Να τα λέμε αυτά. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι που η ΕΡΤ επενδύει σε αυτό το διαγωνισμό, γιατί επιτέλους έχουμε καταλάβει ότι μπορούμε να βγάλουμε χρήματα από τέτοιου είδους θεάματα.

Λοιπόν, μεγάλη γιορτή σήμερα, 21 Μαΐου, γιορτάζει ο Κωνσταντίνος και η Ελένη, δηλαδή η μισή Ελλάδα περίπου. Και είναι Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού κιόλας. Λοιπόν, όσοι έχετε Κωνσταντίνους και Ελένες, προλαβαίνετε να τους πάρετε ένα τηλέφωνο να τους ευχηθείτε. Σας εύχομαι τα καλύτερα από καρδιάς, ό,τι ποθεί ο καθένας. Για λίγα χρόνια θα λεγόμαστε ακόμα, θα έχουμε πολλούς Κωνσταντίνους και πολλές Ελένες, γιατί τώρα τα νέα παιδιά βαφτίζονται λες και είναι ήρωες στην Ιλιάδα και την Οδύσσια. Έκτορας, Αχιλλέας την καλύτερη, άντε βαριά κανά Αλέξανδρος. Θα μιλάμε ο ένας τον άλλον και θα νομίζουμε ότι παίζουμε στην Τρία. Πραγματικά. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σας σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Θα σας πάω στο 1938 που βγαίνει στον ελληνικό αέρα η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή με τίτλο Εδώ Αθήνε. Το 1932 η Αμέλεια Έρχαρτ γίνεται η πρώτη γυναίκα που πραγματοποιεί μόνη της και χωρίς στάση υπερατλαντική πτήση, απογειώνεται από τη Νέα Γη και προσγειώνεται στην Ιρλανδία. 15 ώρες ήταν η πτήση, μόνο, τίποτα. Πάμε στο 1971 όπου η Τσέλσι κατακτά το κύπελο κυπελούχων Ευρώπης στο γήπεδο Καραϊσκάκη νικώντας με 2-1 τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και γιατί το λέω? Γιατί στα προκριματικά έχει αποκλείσει τον Άρη. Δύσκολα, αλλά τον απέκλεισε. Το 1986 γεννιούνται στην Ελλάδα τα πρώτα τρίδημα με εξωσωματική γονιμοποίηση. Και γιατί το λέω? Γιατί τον έναν το ξέρετε σίγουρα και τους άλλους μπορεί να τους έχετε δει κάπου σε κάποια κάμερα, να τους έχει πάρει ένα πλάνο. Ένας από αυτούς, από τα τρίδημα, ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο πολύ γνωστός τραγουδιστής που κάνει μεγάλη καριέρα αυτές τις μέρες στην ελληνική showbiz. Το 2018 αποχαιρετούμε για πάντα έναν από τους καλύτερους κωμικούς, για μένα ο καλύτερος, το Χάρη Κλίν, από τους πρώτους που έκαναν σάτυρα στη χώρα μας. Το 1945 όλοι οι δημοσιογράφοι, φωτογράφοι και ανταποκριτές ήταν έξω από ένα δημαρχείο που ο ηθοποιός Χάφρεϊ Μπόγκαρτ παντρεύτηκε την ηθοποιό Λωρίν Μπακόλ, από τα ωραιότερα ζευγάρια που έχουν υπάρξει ποτέ στο κινηματογράφο. Και κλείνω με το 2005 όπου η Ελλάδα κερδίζει για πρώτη φορά στο διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision που έγινε στο Κίεβο. Η Έλενα Παπαρίζου γοητεύει κοινό και κριτικές επιτροπές με το My Number One, και τότε όλοι ξεχυθήκαμε στους δρόμους. Για να θυμηθούμε τότε με το Euro 2004 που πάλι βγαίναμε στους δρόμους, όλοι βγήκαμε να πανηγυρίσουμε για την Έλενα.

Μου αρέσει που κρατάτε σημειώσεις και με μαλώνετε κιόλας. Όντως, χθες δεν σας είπα τις καινούργιες ταινίες αυτής της εβδομάδας. Θα σας τις πω όμως σήμερα, αμέσως μετά, στο επόμενο μικρόφωνο. Σε αυτό θα σας μιλήσω για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη, που αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια. Θυμίζουμε ότι είχε καταδικαστεί σε ισόβια. Το είχαμε απορία πριν, πόσο χρονών είναι σήμερα. Είναι 82 ετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια, 25 χρόνια κάθειρξη. Συνελήφθη το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς. Δεν έχει δεχτεί ότι είναι αρχηγός της 17 Νοεμβρίου. Από την πρώτη στιγμή μέχρι και την τελευταία αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με την οργάνωση. Αποφυλακίστηκε μετά από απόφαση του Συμβουλίου Εφετών. Όλο αυτό τον καιρό έπαιρνε αρκετές άδειες από το 2022, τον τελευταίο καιρό. Μέσα στη φυλακή παραμένουν από τη 17 Νοέμβρη ο Δημήτρης Κουφοντίνας και τα αδέρφια Σάβας και Χριστόδουλος Ξηρός. Και για να κλείσουμε με τα σοβαρά της ημέρας, είμαστε, όπως έχουν μεταδώσει τα ιρανικά μέσα, ένα βήμα πριν τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν σχετικά με την κατάπαυση του πυρός και να ανοίξουν και τα στενά του Ορμούς. Τους όρους θα τους μάθουμε όταν δημοσιευτούν. Wow!

Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τις ταινίες της εβδομάδας, με την Αρκουδότρυπα του Στέργιου Ντινόπουλου και της Χριστιάνας Παπαδάκη. Μας είχε κάνει την τιμή και είχε βγει στην εκπομπή μας ο Στέργιος. Μάλιστα ήμασταν από τις πρώτες εκπομπές που μίλησε μετά το βραβείο που πήρε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Να πάτε να τη δείτε, είναι μια υπέροχη ελληνική ταινία του σύγχρονου ελληνικού σινεμά και στο θερινό πιστεύω ότι θα αναδειχθεί ακόμη περισσότερο. Φυσικά αυτή την εβδομάδα όλοι μιλάνε για την καινούργια ταινία Star Wars. Έχει εξαιρετικό cast. Νομίζω πλέον ότι Star Wars θα βλέπουμε μέχρι το 2100 και θα μη σας πω μέχρι το 2500, εκτός αν καταστραφεί ο κόσμος. Αλλιώς δεν νομίζω να σταματήσουν να γυρίζουν Star Wars ταινίες. Σε αυτή την ταινία, εκτός από το πολύ καλό cast, δηλαδή Πέδρο Πασχάλ, Σιγκούρνι Βίβερ, Τζον Φαβρό, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ, παίζει και ο Μάρτιν Σκορσέζε. Έχει ένα μικρό ρόλο μέσα και αξίζει να τον δείτε. Η καλύτερη ταινία της εβδομάδας είναι η Ομοιρία. Παίζει και ο Αλ Πατσίνο, δεν είναι ο πρωταγωνιστής όμως. Βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Ένας απεγνωσμένος άνθρωπος μπαίνει μέσα σε μια εταιρεία στεγαστικών δανείων και παίρνει σαν όμηρο τον πρόεδρο της εταιρείας. Και μετά ξεκινάει όλη η περιπέτεια. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία, θα σας κρατήσει σίγουρα μέχρι το τέλος. Πάμε στην ταινία «Ο Επιβάτης». Είναι θρίλερ τρόμου, μεταφυσικό, μπλέκονται λίγο τα πράγματα. Λένε ότι είναι πολύ τρομακτικό, αξίζει να το δείτε. Και θα, αν μπορέσετε να τη βρείτε κάπου, γιατί βγαίνει σε επανεκτέλεση, οπωσδήποτε να πάτε να δείτε το «Η Κυρία από τη Σανγκάη». Τώρα ξέρετε, με τα θερινά θα βλέπουμε παλιές ταινίες. Βέβαια αυτό το Σαββατοκύριακο πιστεύω ότι θα τους το χαλάσει στα θερινά σινεμά. Δύσκολα θα πάει ο κόσμος, γιατί οι μετεωρολόγοι έχουν πει ότι θα ρίξει πάρα πολύ νερό, οπότε θα είναι λίγο φοβισμένος ο κόσμος. Η Κυρία από τη Σανγκάη λοιπόν, Ρίτα Χέιγουορθ, στα καλύτερα της πραγματικά, πρέπει να το δείτε οπωσδήποτε. Και θα κλείσουμε με τον Τελειωμένο, όπου είναι μια ταινία που γυρίζεται μέσα στις φυλακές. Παίζει ο David Johnson, εξαιρετικά ταλαντούχος νέος ηθοποιός, και ο Tom Blythe. Βλέπουμε το τι συμβαίνει μέσα πίσω από τα κελιά και βία, έγκλημα, πώς πρέπει ο καινούριος στη φυλακή να ανήκει κάπου. Είναι γνωστό το story, αλλά είναι αρκετά καλή ταινία. Έχετε πολλές επιλογές, όποια και αν επιλέξετε να πάτε να δείτε, να περάσετε καταπληκτικά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απορρίφθηκαν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη μυστική ψηφοφορία συμμετείχαν συνολικά 286 βουλευτές για τον Σπύλιο Λιβανό, με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να συγκεντρώνει 127 θετικές ψήφους έναντι 152 κατά και ενός παρών. Στην πρόταση των ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς συγκεντρώθηκαν 128 θετικές ψήφοι έναντι 152 κατά. Για την Φωτεινή Αραμπατζή, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ συγκέντρωσε 129 θετικές ψήφους έναντι 52 κατά και 2 παρών, ενώ η πρόταση των ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά πήρε 128 θετικές ψήφους έναντι 152 κατά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν φέρονται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που προβλέπει πλήρη κατάπαυση πυρός, σταδιακή άρση κυρώσεων και διασφάλιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσιεύματα των Ιρανικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών. Είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού, τα αποκαλυπτήρια του οποίου έγιναν στη Θεσσαλονίκη. Στην ομιλία της παρουσίασε τα 20 σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος. Δεν συνεργαζόμαστε με άλλα κόμματα, γιατί όλα τα κόμματα έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας, τόνισε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις της. Απελάθηκαν όλοι οι ξένοι ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα και μέσω Κωνσταντινούπολης επιστρέφουν και οι Έλληνες που απελάθηκαν από το Ισραήλ. Πρόκειται για 18 άτομα με ελληνικό διαβατήριο και έναν Έλληνα με βρετανικό διαβατήριο. Το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε αντιπολεμική πορεία αλληλεγγύη στο στολίσκο για τη Γάζα. Στον αγνοούμενο γιατρό Αλέξη Τσικνόπουλο, που αγνοούνταν από τις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου, ανήκει η σωρός που βρέθηκε σήμερα το απόγευμα στα Χανιά και συγκεκριμένα σε περιοχή μεταξύ των χωριών Φρέ και Τζιτζιφέ. Η σωρός θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων για περαιτέρω εξετάσεις DNA και για νεκροψία νεκροτομή. Νέα εγκληματική οργάνωση, στην οποία εμπλέκονται μέλη τριών οικογενειών από την περιοχή του Μυλοποτάμου στην Κρήτη, εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές. Η οργανωμένη επιχείρηση, που διεξήχθη σε 22 σημεία και σε 3 νομούς του νησιού, αποκάλυψε ευρύ κύκλωμα εμπορίας ναρκωτικών, κατάσχεσε όπλα, χρήματα και ναρκωτικές ουσίες και προχώρησε σε 19 συλλήψεις. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 76 άτομα, κάποιοι εκ των οποίων φέρεται ότι έχουν επίσης εμπλοκή σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακαρπές παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη. Τα ίχνη του 25χρονου χάθηκαν από την Τρίτη, όταν τον είδαν να επιχειρεί μόνος του να κατακτήσει την κορυφή του Ολύμπου. Πυροσβέστης που συμμετείχε στις έρευνες τραυματίστηκε και παρελήφθη από ελικόπτερο προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο αρχηγός της 17 Νοεμβρίου Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθυρξη. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη μεταξύ 15 και 24 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Δέκατα πέμπτα θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
3: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
2: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
3: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα ΔΠΘ.
2: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
3: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
2: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
4: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών. Η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ 3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ 3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας. Να ξαναδώσω τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6930-07-8228. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα αθλητικά. Η μεγάλη ώρα έφτασε. Όλη τη χρονιά, όλη τη σεζόν βλέπουμε μπάσκετ για ακριβώς αυτό το Σαββατοκύριακο. Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αύριο ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στις 6 και το άλλο ζευγάρι στις 9 είναι η Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι δύο νικητές θα αναμετρηθούν για το πολυπόθητο τρόπαιο της EuroLeague στον τελικό της Κυριακής. Απόλυτο φαβορή είναι ο Ολυμπιακός, έτσι δίνουν οι στοιχηματικές. Δεύτερο φαβορή είναι η Βαλένθια, ακολουθεί η Φενέρμπαχτσε και τέταρτη είναι η Ρεάλ Μαδρίτης στα προγνωστικά. Βέβαια, με τέτοια φανέλα η Ρεάλ Μαδρίτης και με όσα έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια που την είχαν εξεγραμμένη και έχει σηκώσει πολλά τρόπαια, δεν είναι να μην την υπολογίζεις. Ο Ολυμπιακός καλείται να σπάσει το κακό σερί που φτάνει σε Final Four και δεν σηκώνει τρόπαιο και να θυμηθεί τον παλιό Ολυμπιακό του Βασίλη Σπανούλη που σήκωναν κούπες συνεχόμενα. Πάμε στα δικά μας, Άρης και ΠΑΟΚ, που ακούγεται ότι θα παίζουν στην επόμενη EuroLeague. Συναντήθηκε ο Ρίτσαρντ Σιάου με τον CEO της EuroLeague στην Αθήνα. Συζητήθηκε η νέα δομή και η φιλοσοφία της ιδιοκτησίας του Ρίτσαρντ Σιάου, το στρατηγικό πλάνο που έχει, οι ενέργειες που έχουν γίνει για την οικονομική εξυγίανση. Οι πληροφορίες λένε ότι και του χρόνου ο Άρης θα αγωνίζεται στο EuroCup και θα τολμήσω να πω, γιατί φοβάμαι την αντίδραση του ηχολήπτη μου σήμερα, ο οποίος είναι γνωστά τα αισθήματά του για τον δικέφαλο ΑΕΤΟ, κατά 99,9% ο ΠΑΟΚ θα αγωνίζεται και αυτός στο EuroCup. Αυτό είναι καλό, γιατί θα έχουμε ακόμα ένα ντέρμπι μέσα στη χρονιά στην πόλη μας και φυσικά με πολύ διαφορετική ατμόσφαιρα από ό,τι του ελληνικού πρωταθλήματος. Μικρά βηματάκια. Είναι σε καλό δρόμο και οι δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα βήμα περισσότερο λόγω της οικονομικής επιφάνειας του κυρίου Μιστακίδη αλλά και των χρημάτων που έχει ρίξει. Ο Ρίτσα Σιάου φαίνεται ότι είναι ένας σοβαρός επενδυτής και ότι ξέρει τι κάνει. Του αρέσει το άθλημα, εγώ αυτό κρατάω. Του αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ. Του αρέσει η ενασχόλησή του με το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τώρα το μαθαίνει, οπότε να μην ζητάμε πολλά, να μάθουμε να έχουμε υπομονή για να μην κάνουμε λάθη του παρελθόντος, τα οποία έχουμε πληρώσει πάρα πολύ και έχουμε στεναχωρηθεί οι φίλαθλοι της πόλης αυτής και οι φίλαθλοι του ΠΑΟ και οι φίλαθλοι του Άρη και του Ηρακλή. Μικρά βήματα και όλα θα έρθουν στην ώρα τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ένα από αυτά που έκανε όσο είναι πρόεδρος των ΗΠΑ είναι ότι αποχαρακτήρισε έγγραφα του FBI σχετικά με τα αντικείμενα αγνώστου ταυτότητας. Θα τα λέμε ούφο για να συνεννοούμαστε. Είναι αρχεία που είναι από πάρα πολύ παλιά κρατημένα μυστικά στις αμερικανικές αρχές. Είναι το πρώτο κύμα. Θα έχουμε άλλα δύο κύματα με έγγραφα που θα δοθούν στη δημοσιότητα. Σε ένα από αυτά φαίνεται ότι έχει υπάρξει επικοινωνία με εξωγήινους στις 12 Ιανουαρίου του 1955. Τι λένε τα έγγραφα, σας λέω. Δεν σας λέω αν τα πιστεύω ή όχι. Σας λέω τι λένε τα έγγραφα. Σε ένα από αυτό το έγγραφο, λοιπόν, φαίνεται ότι επικοινωνήσαν εξωγήινοι με κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο στις ΗΠΑ και τους είπανε ότι ο άνθρωπος είναι η χαμηλότερη μορφή παγκόσμιας ύπαρξης. Δηλαδή, τόσο καιρό που πιστεύουμε ότι είμαστε τα πιο έξυπνα όντα σε αυτό το σύμπαν, δεν είμαστε. Οι εξωγήινοι που υποτίθεται επικοινώνησαν με τη Γη είπαν ότι είμαστε η χαμηλότερη μορφή παγκόσμιας ύπαρξης. Κάτι αντίστοιχο έχει πει και ο Στίβεν Χόκινγκ, που είχε πει κάποτε ότι να παρακαλάτε να μην έρθουμε σε επαφή με εξωγήινους, γιατί μάλλον δεν θα είναι για καλό. Και ο Στίβεν Χόκινγκ πίστευε ότι αν έρθουν οι εξωγήινοι στη Γη, όχι αν πάμε εμείς εκεί, σημαίνει ότι θα είναι πάρα πολύ εξελιγμένοι τεχνολογικά, θα είναι, λέει, αιώνες μπροστά από εμάς και δεν θα είναι σίγουρα για καλό. Καλό είναι που αποχαρακτηρίζονται έγγραφα. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει σε ένα χαρτί ότι είναι και αλήθεια, γιατί ενίοτε σε κάποιες δημόσιες υπηρεσίες δουλεύουν και άνθρωποι με λίγο διαταραγμένες προσωπικότητες.

Ισπανία, ο Αλφρέντο Ροντρίγκες συγκεκριμένα είπε κάτι πάρα πολύ που με άγγιξε. Το να ξυπνάς, λέει, στις 5 το πρωί για να πας στη δουλειά σου είναι σαν να πουλάς το αυτοκίνητο για να αγοράσεις βενζίνη. Τι θέλει να πει ο καθηγητής ψυχολογίας? Επειδή μας έχουν περάσει ότι αν ξυπνάς πάρα πολύ πρωί, αν πηγαίνεις στη δουλειά σου πρώτος, φεύγεις τελευταίος, αν εργάζεσαι 12 και 14 ώρες, ότι είσαι πιο παραγωγικός και πιο πετυχημένος, δεν έχει τα αποτελέσματα που πιστεύουμε ή που προσπαθούν να μας κάνουν να πιστέψουμε. Εξουθενώνεις τον οργανισμό σου. Με μαθηματική ακρίβεια, λέει ο ψυχολόγος, ότι οδηγεί σε εξάντληση και ψυχολογικά προβλήματα. Δηλαδή, αυτοί που δουλεύουν πάρα πολύ και χάνουν ώρες κυρίως πρωινού ύπνου, είναι οι πρώτοι υποψήφοι για να πέσουν σε κατάθλιψη. Οπότε, λέει, αν εσύ εξωθείς τον οργανισμό σου σε ακραίες καταστάσεις, όπως είναι ακραία κατάσταση να ξυπνάς πάρα πολύ πρωί και να δουλεύεις πάρα πολλές ώρες, σε λίγο καιρό δεν θα έχει καμία αξία η προσπάθειά σου, γιατί δεν θα είσαι ο ίδιος άνθρωπος, δεν θα είσαι εσύ. Και το λέω αυτό για να το ξέρουμε μερικοί άνθρωποι, που ειδικά κάποιοι που μπαίνουν στον χώρο εργασίας καινούργοι, νέοι, με πολλά όνειρα και ελπίδες. Κρατήστε λίγη ενέργεια και για σας. Μαζί με την επαγγελματική σας εξέλιξη πρέπει να εξελίσσεστε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας, μεταδίδουν ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Ελπίδα για τη δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Στον 33χρονο γιατρό.
2: Μεσημέρια στον 102, αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η Δέσποινα μας στέλνει ότι περιμένει να γίνει ένας φίλος της, ο οποίος ζωγραφίζει διάσημος, λέει, για να πάρει αξία τα έργα που έχει. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι έχουμε έναν ζωγράφο στις παρέες μας. Και αν δεν έχουμε ζωγράφο, έχουμε σίγουρα κάποιον που φτιάχνει κοσμήματα. Σίγουρα δεν υπάρχει παρέα με κάποιον που δεν φτιάχνει κοσμήματα ή ζωγραφίζει. Εγώ πάντως επιμένω, το να επενδύεται στην τέχνη αποδίδει πάντα. Πάμε να δούμε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Τα κρούσματα βακτηριακών σεξουαλικών μεταδιδόμενων λοιμόξεων στην Ευρώπη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση της τελευταίας δεκαετίας. Η γονόρια, ακούστε νούμερα για να τρελαθείτε, η γονόρια σημείωσε άνω το 303% σε σύγκριση με το 2015. Τα κρούσματα σύφυλης που την είχαμε ξεχάσει για δεκαετίες υπερδιπλασιάστηκαν. Τα χλαμίδια παραμένουν η πιο συχνή λοίμωξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι γιατροί, επειδή κυρίως οι νεαρές ηλικίες πιστεύουν ότι εντάξει, μωρέ, θα πάω σε ένα γιατρό και θα το θεραπεύσω, οι γιατροί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου γιατί τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα έχουν μακροπρόθεσμες επιπλοκές, όπως είναι η στηρότητα, ακόμη και προβλήματα στην καρδιά και τον εγκέφαλο. Η σύφυλη, ας πούμε, οδηγεί, το τελικό στάδιο είναι μέχρι και παράνοια, για όποιον δεν γνωρίζει. Πάμε να δούμε και κάποια ακόμα νούμερα. Γονόρια, καταγράφηκαν 106.331 κρούσματα. Ηλικιώδης αύξηση, 303% σε σχέση με το 2015. Σύφυλλη, 45.577 περιπτώσεις. Χλαμίδια, 213.443 κρούσματα. Πραγματικά, υπάρχει εξήγηση, υπάρχει χαλάρωση των ηθών στις νεαρότερες ηλικίες, αλλά ένα μεγάλο και βασικό πρόβλημα είναι και η αύξηση των προφυλακτικών, της τιμής των προφυλακτικών. Το λένε οι νέοι ότι είναι ακριβά, αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για να υπάρχει τέτοια άνοδος σε τέτοια νοσήματα. Λίγο προσοχή για να μην το βρούμε μπροστά μας, εννοώ στην υγεία σας. Πραγματικά είναι σοβαρά πράγματα αυτά και θα πρέπει να υπάρχει και μια καμπάνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφού υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, πρέπει να το αντιμετωπίσουν άμεσα. Λοιπόν, ο Αποστόλης Κοτσμόγλου έφυγε χωρίς να προλάβω να τον χαιρετήσω. Έχει έρθει ο εορτάζων σήμερα Κώστας Σαββίδης, χιλιόχρονος. Του ευχόμαστε και μέσω του ραδιοφώνου ό,τι επιθυμεί, τα καλύτερα μόνο. Όσοι από εσάς τους άρεσε η σημερινή μας εκπομπή, να είστε και αύριο εδώ, στην τελευταία νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας, λίγο μετά τις 10, θα σας κρατήσουμε 2 ώρες στην τροφιά και θα σας οδηγήσουμε στο Σαββατοκύριακο. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απορρίφθηκαν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλαιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. 152 βουλευτές ψήφισαν κατά της πρότασης ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς. Προθεσμίες για τις 5 Ιουνίου έλαβαν από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς οι πρώτοι από τα μη πολιτικά πρόσωπα που κλήθηκαν σε εξηγήσεις για τις υποδιερεύνηση επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το έτος 2021. Όσον αφορά τους ελεγχόμενους βουλευτές, οι κλήσεις τους είναι για σήμερα το πρωί. 9 από αυτούς καλούνται με την ιδιότητα του υπόπτου για πλημελήματα, ενώ 2, οι Κώστας Αχιλέα Καραμανλής και Κατερίνα Παπακώστα, κλήθηκαν σε εξηγήσεις ως ύποπτοι για τη διάπραξη αδικήματος σε βαθμό κακουργήματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν φέρονται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που προβλέπει πλήρη κατάπαυση πυρός, σταδιακή άρση κυρώσεων και διασφάλιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Συγκεκριμένα, το Iranian Labor News Agency ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει στο προσχέδιο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμα επίσημη επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο, το State Department ή την Τεχεράνη. Δημοσιεύματα ότι τα πυρηνικά της Τεχεράνης ήταν μέρος των διαπραγματεύσεων διέψευσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών. Είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού, τα αποκαλυπτήρια του οποίου έγιναν στη Θεσσαλονίκη. Στην ομιλία της παρουσίασε τα 20 σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος. Δεν συνεργαζόμαστε με άλλα κόμματα, γιατί όλα τα κόμματα έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας, τόνισε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις της. Απελάθηκαν όλοι οι ξένοι ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα και μέσω Κωνσταντινούπολης επιστρέφουν και οι Έλληνες που απελάθηκαν από το Ισραήλ. Αντιπολεμική πορεία αλληλεγγύη στο Λίσκου για τη Γάζα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Στον αγνοούμενο γιατρό Αλέξη Τσικνόπουλο, που αγνοούνταν από τις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου, ανήκει η σωρός που βρέθηκε το απόγευμα στα Χανιά και συγκεκριμένα σε περιοχή μεταξύ των χωριών Φρέ και Τζιτζιφέ. Νέα εγκληματική οργάνωση στην οποία εμπλέκονται μέλη τριών οικογενειών από την περιοχή του Μηλοποτάμου στην Κρήτη εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές. Η οργανωμένη επιχείρηση που διεξήχθη σε 22 σημεία και σε 3 νομούς του νησιού αποκάλυψε ευρύ κύκλωμα εμπορίας ναρκωτικών, κατάσχεσε όπλα, χρήματα και ναρκωτικές ουσίες και προχώρησε σε 19 συλλήψεις. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 76 άτομα, κάποιοι εκ των οποίων φέρεται ότι έχουν επίσης εμπλοκή σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξη. Πλημμυρικά φαινόμενα σαρώνουν τον νότο της Τουρκίας. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα γέφυρας που έχει κοπεί στα δύο στην επαρχία Χατάι στα σύνορα με τη Συρία. Είναι η επαρχία που έχει πληγεί περισσότερο από τα πλημμυρικά φαινόμενα, με 3 νεκρούς στην Αντιόχεια, μεταξύ τους και ένας έφηβος 15 χρονών. Σκοτώθηκε τη στιγμή που κατέρευσε το σπίτι του έπειτα από κατολίσθηση. Η υπερχείληση του ποταμού Ορόντι βύθισε ολόκληρα χωριά και αγροτικές εκτάσεις κάτω από τα λασπόνερα. Αυτοκίνητα κατέληξαν σε γκρεμούς έπειτα από τις ανυπολόγιστες στις καταστροφές σε οδικά δίκτυα και γέφυρες, ενώ ζημιές καταγράφονται και στην πρωτεύουσα Άγκυρα. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.
3: Some people call me the space cowboy.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Utopia, romantic.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.